0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95.

0: Ακούτε η Onion FM.
1: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Η ώρα είναι

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
4: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλήνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλήνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
9: Να μπορούμε.

0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και όλους. Εδώ 10 λεπτά μετά τις 12, λίγο καθυστερημένα, όχι τίποτα άλλο. Είχα μια κουβέντα εδώ με τον Δημήτρη τον Κλόκα και έτσι πέρασε λίγο ο χρόνος, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Να σου πω ότι δεν θα βγει η κυρία Βιερινόπουλου σήμερα, γιατί αυτή την ώρα στη Βουλή συζητιέται η άρση ασυλίας νομίζω 4 βουλευτών. Συνεχίζεται ακόμα όλη αυτή η διαδικασία. Οπότε την Παρασκευή, μάλλον θα την έχουμε. Και έτσι θα πάμε σε άλλες τηλεφωνικές επικοινωνίες, θα πάμε και στον Αντιπεριφερειάρχη να δούμε τα αντιπλημμυρικά, γιατί δέχτηκα, με έγραψα γράφοντας ένα κείμενο στο site για το καθαρισμό εδώ στο ποτάμι του Βαρθολομιού. Δέχτηκα μηνύματα από ανθρώπους άλλων περιοχών που λένε ότι στις δικές τους περιοχές δεν γίνεται τίποτα και ότι οι ίδιοι καθαρίζουν, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λίγο, έχοντας τον κύριο Κοροβέση, να δούμε τι θα απαντήσει σε αυτά και σε κάποια άλλα ερωτήματα που θέλουμε να του θέσουμε. Λοιπόν, είδατε ότι εχθές καθάρισε η υπόθεση Αβραμόπουλου, έγινε ανάκληση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος, ο ίδιος πήγε στις Βρυξέλλες, πήγε στις βελγικές αρχές, έδωσε τα στοιχεία που έδωσε και η υπόθεση έκλεισε και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έκλεισε ο φάκελος, καθαρός ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και όλα αυτά σε όλους αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν για έναν πολιτικό με διεθνή απήχηση και λέγανε και γράφανε διάφορα. Δικαιώνεται ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, είχε δίκιο όταν από την αρχή έλεγε ότι δεν έχει καμία ευθύνη και αυτό είδαν οι βελγικές αρχές και έτσι έκλεισαν το θέμα. Δικαιωμένος σαφώς αισθάνεται. Εν πάση περιπτώσει, στην πολιτική συμβαίνουν πολλά έτσι και περίεργα πράγματα, ιδιαίτερα όταν κάποιοι επιθυμούν είτε να έχουν εξουσία στα χέρια τους είτε να συμβάλλουν στο να αποκτήσουν κάποια άλλη εξουσία. Γίνονται αυτά τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όχι ότι είναι ότι καλύτερο, αλλά και να κάνουμε χρόνια γίνονται και θα συνεχίσουν να γίνονται. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα δικάζουν και θα καταδικάζουν μέσω Facebook ή άλλων social media οποιονδήποτε επειδή γράφτηκε, ακούστηκε κάτι χωρίς, δηλαδή γίνονται και εισαγγελείς και δικαστές και όλα τα πάντα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γνωστά. Πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και να επιστρέψουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Για πάμε να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλίας, τον κύριο Νίκο Κοροβέση. Καλημέρα κύριε Κοροβέση.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Φάκο, σε εσάς τους ακροατές. Να ευχηθώ και καλό φθινόπωρο. Έπεσαν και οι πρώτες βροχές.
0: Έπεσαν. Καιρός ήτανε.
2: Έπρεπε.
0: Η γη χρειάζεται και τη βροχή, βέβαια. Είχαμε μεγάλες περιόδους ξηρασίας. Καλά πήγε όμως για την ηλία και το φετινό καλοκαίρι. Εντάξει, είχαμε κάποιες φωτιές, όχι και τραγικά πράγματα.
2: Ειδικά το καλοκαίρι υπήρχαν άμεσες παρεμβάσεις από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία. Νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά.
0: Πέρυσι το χειμώνα μας με τις πλημμύρες είχαμε αυτά τα επεισόδια στο Βαρθολομιό. Είδα ότι φέτος αρχίσετε και καθαρίσετε το ποτάμι εδώ.
2: Τέτοια παρέμβαση δεν νομίζω κύριε Φάκο να έχουν ξαναδεί οι κάτοικοι της περιοχής και αυτή που έγινε πέρσι κατά τη διάρκεια τα μηχανήματα που στείλαμε κατά τη διάρκεια του φαινομένου αλλά και μετά από αυτό αλλά και ειδικά φέτος όπου σε τόσο μεγάλο μήκος καθαρίσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του ποταμού για να διασφαλίσουμε όσο το δυνατόν να λιγοστέψουμε θα έλεγα τις πιθανότητες να έχουμε πάλι τα πλημμυρικά φαινόμενα τα περσινά.
0: Ναι, όλο αυτό το υλικό που φευγαίνει από το ποτάμι, πού πηγαίνει κύριε Κοροβέση?
2: ως επί των πλήστων, κύριε Φάκο, αν δείτε εναποτίθεται δεξιά και αριστερά, και κάποια κομμάτια όταν είναι πολύ μεγάλη κορμή ή τα χώματα φεύγουν με φορτηγά με ευθύνη των εργολάβων.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό δεν είναι και επικίνδυνο, αν πιάσουν νεροποντές όλο αυτό το χώμα που έχουν συσσωρεύσει αριστερά-δεξιά να κυλήσει πάλι μέσα στο ποτάμι?
2: Νομίζω ότι το χώμα αυτό ουσιαστικά λειτουργεί σαν τείχος. Μεγαλώνει δηλαδή το ύψος του ποταμού για να μην
0: της σκήτης μεγαλώνει
2: και λοιπά. Ξέρουνε καλύτερα τώρα και οι τεχνικές μας υπηρεσίες
0: και
2: οι άνθρωποι που το δουλεύουν. Αυτά είναι τεχνικές λεπτομέρειες.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Πέρυσι όταν υπήρξαν αυτές οι πλημμύρες, είχατε πει εδώ ότι αυτοί οι καταπατητές θα πάνε στον εισαγγελέα. Έχετε κάνει κάτι πάνω σε αυτό?
2: Εμείς αυτό που οφείλαμε, αυτό που οφείλαμε το κάναμε, και δημόσια και εκεί που έπρεπε. Κάποια δέντρα ήδη έχω βγάλει εντολή, κάποια δέντρα τα οποία ήταν παράνομα με συγκεκριμένες εργολαβίες, αν δεν έχουν κοπεί, αν δεν είναι ο εργολάβος εκεί τις επόμενες μέρες, θα κοπούν για να διευκολύνεται, ή όπου χρειάστηκε τότε με συγκεκριμένα μηχανήματα απομάκρυναν κορμούς για να μπορούν να μπουν μέσα τα μηχανήματα και να δουλέψουνε. Από εκεί και πέρα, το λόγο θα έχουν οι αρχές, εάν και εφόσον συνεχιστούν οι καταπατήσεις ή δυσκολεύονται τα μηχανήματα. Έχω δώσει εντολή αμέσως να γίνεται οποιαδήποτε καταγγελία και να παρεμβαίνουν οι αρμόδιες αρχές.
0: Γράφοντας προχθές το θέμα αυτό για τον καθαρισμό του ποταμιού, ότι ολοκληρώνεται ο καθαρισμός του Βαρθολομιού και εν ώψη του χειμώνα κτλ., δέχτηκα μηνύματα από αναγνώστες της Ποινίας, η οποία μάλιστα λένε ότι εκεί πάνω δεν έχει γίνει τίποτα και φοβόμαστε για πλημμύρες, ότι είναι ανύπαρκτη περιφέρεια. Και τους είπα, βέβαια θα βγάλω τον κύριο Κοδόβες να δούμε τι έχει να απαντήσει.
2: Σε ποια κομμάτια αναφέρονται? Γιατί παρεμβάσεις γίνονται και από την πολιτική προστασία και από τις τεχνικές υπηρεσίες, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων ετών.
0: Και για την ποινία.
2: Κομμάτια στην ποινία.
0: Δεν μου λένε σε γιατί.
2: Εγώ θα σας πω. Στην ποινία, ας πούμε, εγώ έχω κάνει σαν πολιτική προστασία και πέρσι, αλλά και φέτος βγαίνουν κάποιες εντολές. Σε πάρα πολλά χωριά. Δεν χρειάζεται να τα αναφέρω, αλλά είναι αρκετά τα χωριά και ξέρουν οι κάτοικοι εκεί αν γίνονται παρεμβάσεις όπου χρειάζεται.
0: Προφανώς αναφέρονται σε κάποια σημεία που δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα. Δεν λένε όμως σε κάποια συγκεκριμένα.
2: Σεβαστό. Θα περιμένω όμως πραγματικά μέσω των υπηρεσιών μας και οι τοπικοί πρόεδροι, οι οποίοι είναι πάντοτε σε γρήγορη και μας στέλνουν αιτήματα, να μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις και παρεμβαίνουμε όπου κρίνεται και όπου είμαστε αρμόδιοι φυσικά, έτσι.
0: Επομένως συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, δεν έχουν σταματήσει.
2: Δεν σταματάμε. Τώρα αυτή τη στιγμή υπέγραψα 7 εντολές που αφορούν την Αρετή, το Κουρτέσι, το Καπελέτο, τους Αγίους Θεοδόρους, τα Λεκενά, την Αμαλιάδα στο ΠΙΚ και πάρα πολλές περιοχές.
0: Μάλιστα, συνεχόμενες εργασίες. Μάλιστα.
2: Φυσικά.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κοδοβέση για το όσα μας είπατε.
2: Να είστε καλά και να ελπίσουμε και ο χειμώνας να μην είναι τόσο βαρύς, να μην έχει τόσα νερά όσο είχε και πέρσι, γιατί καταλαβαίνετε ότι ό,τι και θωράκιση να κάνουμε, αν το νερό είναι πολύ, αν ρίχνει
0: συνεχή
2: βροχή όπως πέρσι για 12-13 μέρες, ό,τι και να κάνεις, προβλήματα θα υπάρχουν.
0: Εκεί πάνω...
2: πάντοτε προσδοκούμε να μην έχουμε προβλήματα σε ανθρώπινες ζωές, σε περιουσίες, σε σπίτια, σε καλλιέργειες και ούτω καθεξής.
0: Δεν ξέρω, έχει γίνει καμία πρόβλεψη φέτος για το φράγμα ποινιού? Δηλαδή, αν έχουμε πάλι έντονες βροχοπτώσεις, γεμίσει το φράγμα, πάλι
2: θα ανοίξουν... Οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΓΟΕΒ μαζί με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Αγροτική Ανάπτυξη, νομίζω, έχουν συντονιστεί να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Γιατί, όπως ξέρετε, νερό υπάρχει αρκετό πλέον εκεί θέλει μια διαχείριση.
0: Μες.
2: Θα το δούμε στην ώρα τους και αν εφόσον προκύψει κάτι.
0: Ευχαριστώ κύριε Κοδοβέση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Κοδοβέσης. Τώρα θα πρέπει να μας πούνε οι κάτοικοι της Ποινίας σε ποιες περιοχές αναφέρονται, και βεβαίως είπε κάτι πολύ σωστό, ότι τα αιτήματα που δεχόμαστε τους προέδρους προσπαθούμε να τα εξυπηρετήσουμε. Θα πρέπει δηλαδή κάτοικοι, εσείς μας ακούτε σήμερα, γιατί ξέρετε ότι θα βγάζα τον Κοδοβέση, ότι επικοινωνήστε με τους πρόεδρους των χωριών σας. Αυτοί είναι οι αρμόδιοι να επικοινωνήσουν μετά με την πολιτική προστασία και να ζητήσουν οι ίδιοι την παρέμβαση της περιφέρειας προκειμένου να καθαριστούν ό,τι έχει μείνει ακαθάριστο. Γιατί καλά τα γράφουμε στο Facebook και βρίζουμε και λέμε, αλλά να κάνουμε και αυτό που πρέπει, δηλαδή να απευθυνόμαστε στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, απευθυνθείτε στους προέδρους των χωριών σας να κάνουν αυτή τις αιτήσεις, τα αιτήματα, έτσι ώστε η περιφέρεια να βγάλει εργολαβίες, αφού συνεχίζονται, και να καθαριστούν και αυτά τα σημεία τα οποία εσείς λέτε και δεν το αρνούμε ότι είναι ακαθάριστα και ότι εγκυμονούνται οι κίνδυνοι. Λοιπόν, γιατί είναι κρίμα τώρα να έχουμε πάλι βαρύ χειμώνα και να έχουμε πάλι καταστροφές επειδή κάποια σημεία είναι ακαθάριστα, γιατί κάποιοι δεν ενδιαφέρθηκαν να ενημερώσουν την πολιτική προστασία νωρίς να τα καθαρίσουν, και να έχουμε πάλι αυτά τα φαινόμενα που είδαμε πέρυσι και που για πολλά χρόνια ακόμα θα τα πληρώνουμε. Λοιπόν, γιατί καλή, ξέρετε κάτι, έβλεπα τώρα στις τελευταίες μέρες, βλέπω και κάτι δήμους, πίσω ρίχνουμε σε εκείνο το δρόμο, φτιάχνουμε τον άλλο δρόμο, καλά είναι αυτά και καλά κάνουν και τα φτιάχνουν, αλλά από εκεί πέρα άλλες είναι οι προτεραιότητες, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που μπαίνουμε στο φθινόπωρο και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα. Η προτεραιότητα είναι να καθαριστούν τα σημεία, τα επικίνδυνα, έτσι ώστε να μην έχουμε δυσάρεστα ή να έχουμε τουλάχιστον τα λιγότερα δυσάρεστα γεγονότα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hot spot του ίντερνετ.
14: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
16: Λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έχουν αυτή την περίοδο ξεκινήσει οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Είναι τώρα το 52ο φεστιβάλ, γίνονται εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. Το περασμένο εβδομάδα, περασμένη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, έγινε και στο Πύργο, στο Πάρκο Σπικ. Να ακούσουμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον γραμματέα του ΚΚΕ Ηλίας, τον κύριο Χρήστο Γιάνναρο, να τον ακούσουμε. Καλημέρα κύριε Γιάνναρο.
17: Καλημέρα κύριε Φάκο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
16: Ποιο είναι το μήνυμα του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή?
17: Αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει οι εκδηλώσεις του φετινού φεστιβάλ είναι ότι ο άνθρωπος, εμείς δηλαδή όλοι μας, έχουμε τη δύναμη επειδή έχουμε τη σκέψη, την ιστορική πείρα και τις δυνατότητες να μπορέσουμε να αλλάξουμε το ρου της ιστορίας και να προχωρήσουμε και να βαδίσουμε στο δρόμο που να κάνει τις ζωές μας καλύτερες και πιο ανθρώπινες. Αυτό το μήνυμα έστειλε το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή σε όλη την Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα. Ολοκληρώνονται αυτές τις μέρες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ με την κορύφωσή τους στην Αθήνα που ξεκινάει σήμερα τις κεντρικές εκδηλώσεις και ολοκληρώνεται το Σάββατο. Και αυτό το μήνυμα που ήρθε και από το νομό μας και με τις προφεστιβαλικές εκδήλωσεις που έγινε τον Αύγουστο στην Αμαλιάδα, ναι, αλλά και με την εκδήλωση την Κυριακή στο Πύργο,
16: στο Πάρκο Ξυστρή,
17: η οποία είχε αναβληθεί στις 5
16: λόγω του θανάτου των πιλότων.
17: Λόγω του συμβάντους που χάσαμε τον συνάνθρωπό μας και συμπολίτη μας και αναβλήθηκε για την Κυριακή, είναι ότι σε όλη τη χώρα και στο νομό μας, όπως είπα πριν, κόσμος καινούργιος, ο οποίος για πρώτη φορά βρέθηκε στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ, άλλωστε και στον Πύργο και στην Αμαλιάδα η συμμετοχή του κόσμου ήταν πολύ μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλη φορά. Ήταν τα φεστιβάλ και στις δύο πόλεις τα πολυπληθέστερα τουλάχιστον της τελευταίας 30ετίας. Και αυτό δείχνει ότι ένας κόσμος ο οποίος έχει συναντηθεί με το κουκουέ στις αγωνιστικές διεκδικήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα προβληματίζεται, δεν συμφωνεί σε όλα με το κουκουέ, όμως με την κατάσταση που αντιμετωπίζει θέλει να ακούσει, να συμπορευτεί με το κουκουέ και πιστεύουμε ότι αυτή η συμπόρευση θα έχει και συνέχεια στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος, στις διεκδικήσεις για μια καλύτερη ζωή για μας και για τα παιδιά μας.
16: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το ΚΚΕ, πέρα από το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με τις θέσεις του, είναι τουλάχιστον σταθερός σε αυτά που λέει όλα τα χρόνια. Δεν είναι σαν τους άλλους που άλλα λένε, που μιλάνε ανάλογα με το που πάνε δημοσκοπικά. Το ΚΚΕ είναι σταθερό σε συγκεκριμένες θέσεις.
17: Ακόμα και ο κόσμος που έχει τις επιφυλάξεις του απέναντι σε αυτά, ένας κόσμος ο οποίος έχει συναντηθεί με το κουκουέ στις αγωνιστικές διεκδικήσεις που είχαμε το προηγούμενο διάστημα προβληματίζεται, δεν συμφωνεί σε όλα με το κουκουέ, όμως με την κατάσταση που αντιμετωπίζει θέλει να ακούσει, να συμπορευτεί με το κουκουέ και πιστεύουμε ότι αυτή η συμπόρευση θα έχει και συνέχεια στις κινητοποιήσεις του επόμενου διαστήματος, στις διεκδικήσεις για μια καλύτερη ζωή για μας και για τα παιδιά μας.
16: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι το ΚΚΕ, πέρα από το αν συμφωνεί κάποιος ή διαφωνεί με τις θέσεις του, είναι τουλάχιστον σταθερός σε αυτά που λέει όλα τα χρόνια. Δεν είναι σαν τους άλλους που άλλα λένε, που μιλάνε ανάλογα με το που πάνε δημοσκοπικά. Το ΚΚΕ είναι σταθερό σε συγκεκριμένες θέσεις.
17: Ακόμα και ο κόσμος που έχει τις επιφυλάξεις του απέναντι σε αυτά.

0: τόσο σταθερός σε αυτά που λέει όλα τα χρόνια. Δεν είναι σαν τους άλλους που άλλα λένε, που μιλάνε ανάλογα με το που πάνε δημοσκοπικά. Το ΚΚΕ είναι σταθερό σε συγκεκριμένες θέσεις.
1: Ακόμα και ο κόσμος που έχει τις επιφυλάξεις του απέναντι σε αυτά που λέει το ΚΚΕ, αν μπορούν να γίνουν ή αν δεν μπορούν να γίνουν αυτά που διεκδικούμε, βλέπει ότι στην καθημερινότητα αυτά που βιώνει στην προσωπική του ζωή, ότι αν δεν ακολουθήσει μια άλλη λογική, μια άλλη, δεν στρίψει δηλαδή γενικότερα την κατάσταση από αυτή που μας οδηγούν, δυστυχώς μέρα με την ημέρα, όποιος και να είναι ο πολιτικός εκφραστής της κυβερνητικής πολιτικής, δυστυχώς χειροτερεύει η κατάσταση που βιώνει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει περισσότερος κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι στις μέρες μας, σε αυτή την εποχή που ζούμε, μια εποχή που δυστυχώς μας προετοιμάζουν εξελίξεις οι οποίες δεν θα είναι και πολύ ευίωνες για την ανθρωπότητα, πιστεύουμε ότι πρέπει εμείς να πάρουμε το τιμόνι στα χέρια μας και να οδηγήσουμε την ιστορία εκεί που αρμόζει για μας και για τους επόμενες γενιές.
0: Σωστό. Πέστε μου κάτι με το ψηφοδέλτιο, τι γίνεται, πρέπει να ετοιμάζεστε σιγά σιγά κι εσείς, αφού ξέρουμε στις 6 μήνες περίπου θα έχουμε εκλογές.
1: Άλλωστε, η περίοδος η προεκλογική είναι αρκετά μεγάλη, η οποία έχει ξεκινήσει όχι τώρα, έχει ξεκινήσει από πολύ
0: νωρίτερα.
1: Εμείς σαν ΚΚΕ όπως και κάθε φορά προσπαθούμε, ερχόμαστε σε επαφή είτε είναι εκλογές είτε δεν είναι, με μάζες κόσμου, με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Δεν ερχόμαστε σε επαφή μόνο κατά την προεκλογική περίοδο και προσπαθούμε με αυτόν τον κόσμο που συναντηθήκαμε να βρεθούμε και στις κάλπες. Φυσικά τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ είναι αποκρυστάλλωμα όλων των διαδικασιών του κινήματος που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, και από αυτή την έννοια ο κόσμος που θα είναι και υποψήφος θα είναι κόσμος που όλο τα προηγούμενα χρόνια ήταν μπροστά στις κινητοποιήσεις του κόσμου. Δεν θα είναι κάποιος φαντομάς ή κάποιος που θα κατέβει ξαφνικά να διεκδικήσει την ψήφο του ηλιακού λαού ή αντίστοιχα στους άλλους νομούς, να βγει βουλευτής και να εξαφανιστεί για 3-4 χρόνια από Σωστό. Το νομό μας, όπως έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα κατά κόρον από διάφορα κόμματα που είχαν τέτοιες λογικές και τέτοιες κατευθύνσεις.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννάδη για όσα μας είπατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Νομού Ηλίας, ο Χρήστος Ζωζογιάννας. Τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήταν απλό μέλος ο Χρήστος. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα σε διαφημίσεις, Χρήστο, δεν θα πάμε σε χορηγούς, όχι, θα πάμε ακόμα σε λίγο. Θέλω να πω κάτι. Διάβαζα προχθές ένα δελτίο τύπου του Δήμου Πηνιού, όπου πανηγυρίζει, όπως γίνεται με όλους, για 800.000 ευρώ που παίρνει από το ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών και μάλιστα μιλάει για σχέδιο συνέπεια ωριμότητα και όλα αυτά, εντάξει, αυτό θαυμάζεται ο Δήμος Πηνιού και ο Δήμαρχος που τα υπογράφει αυτά, που τα λέει αυτά. Σε όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν και λέει και 135.000 ευρώ που προορίζονται για την επισκευή του κεντρικού υδατόπυργου Βαρθολομιού. Εντάξει, καλό είναι και αυτό βέβαια. Ό,τι έργο γίνεται, μικρό ή μεγάλο, είναι καλοδεχούμενο. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι τώρα το καλοκαίρι, επί τρεις μήνες, οι κάτοικοι στο Βαρθολομιό ήσαν έναν τριτοκοσμικό, θα πω, εφιάλτη. Έτσι. Γιατί δεν είχαν νερό και τα νοικοκυριά και επαγγελματίες βρέθηκαν σε απόγνωση. Ακόμα δεν έχουμε μάθει όμως γιατί συνέβη αυτό. Γιατί ειδικά το Βαρθολομιό τρεις μήνες ήτανε στεγνό. Το μόνο που ξέραμε, που είδαμε, ήταν μια ανακοίνωση του Πρόεδρου εκεί της ΔΕΙΑ που να λέει ότι θα κάνουν ελέγχους γιατί κατασπαλιέται

0: χαιρέτε το νερό και κάτι τέτοια, αλλά τα έλεγε σε ανθρώπους που δεν είχαν το νερό. Δεν έχει βγει κανένας ακόμα να πει γιατί έγινε αυτό επί τρεις μήνες. Ξέρετε, στην πολιτική δεν είναι κακό και μερικοί να λένε και συγγνώμη. Αυτό τους εξυψώνει στα μάτια του κόσμου. Σαφέστατα και οι πολιτικοί άνθρωποι είναι, κάνουν λάθη, κανείς να... αλλά το να προσπαθείς να αποκρύψεις το λάθος, προσπαθώντας να βγάλεις στην επιφάνεια άλλα πράγματα και δεν δικαιολογείσαι, δεν απολογείσαι για κάτι που ευθύνεσαι που είχε γίνει, όπως στην προκειμένη περίπτωση του Βαρθολομιού, δεν σε τιμάει και ιδιαίτερα. Είτε λέγεσαι βουλευτής, είτε λέγεσαι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος ή όπως θες, ή φορέας ή πρόεδρος ενός φορέα. Είναι προκλητικό. Δηλαδή, την ώρα που ο κόσμος έψαχνε για νερό επί τρεις μήνες ή είχε νερό με το σταγονόμετρο, να βγαίνει σήμερα ο δήμαρχος και να λέει περήφανος για έργα και κονδύλια. Έτσι. Ποιο είναι το περίφημο σχέδιο που είχε η Δημοτική Αρχή όταν επί τρεις μήνες ο κόσμος εδώ διψούσε? Επαναλαμβάνω, τα 800.000 ευρώ καλοδεχούμενα είναι για τις υποδομές που έχουν ανάγκη οι περιοχές του Δήμου. Αλλά όταν αφήνεις επί τρεις μήνες ολόκληρες το νερό να μην υπάρχει νερό σε μια περιοχή και το μόνο που ξέρεις να κάνεις είναι να βγάζεις αποθεωτικά δελτία τύπου, αυτό δεν δείχνει και σεβασμό στον πολίτη. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να βγει και να πει επί τρεις μήνες για το Βαρθολομιό είχε στεγνώσει, να πει για αυτούς τους λόγους. Και αν θεωρηθεί ότι έχει κάνει λάθος, δεν είναι κακό το να πει ένας δήμαρχος συγγνώμη. Αλλά εδώ ξέρετε τι κάνουν οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι, έτσι, όχι μόνο ο Δήμος Πίνη, όλοι οι Δήμοι. Υπάρχει ένα θέμα και προσπαθούν να το καλύψουν βγάζοντας στην επιφάνεια ένα άλλο θέμα. Με την ελπίδα και με την... με την ελπίδα ότι το πρόβλημα θα ξεχαστεί. Εντάξει, μπορεί να ξεχνείται από άλλους, ξεχνείται από όλους μας. Είμαστε και κάποιοι που τα υπενθυμίζουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ας βγει λοιπόν, για να επανέλθω πάλι στο Δήμο Πηνιού, ας βγει ο Δήμος Πηνιού να πει γιατί τρεις μήνες στο Βαρθολομιό δεν είχε νερό και επίσης, αλλά αυτό θα σας το πω έτσι επιγραμματικά, ο Δήμος Πηνιού πήγε και έριξε σκουπίδια σε ένα χωράφι. Και αφού υπήρξε μια κατακραυγή, θα το λέω επιγραμματικά γιατί θέλω να δω κάποιες φωτογραφίες, κάποια βίντεο και θα κάνω σχετική αναφορά πιο αιχμηρή. Αφού υπήρξαν λοιπόν οι αντιδράσεις, οι απόλυτα δικαιολογημένες αντιδράσεις, δεν μπαίνει σαν χωράφι και είναι σκουπίδια. Ξέρετε ποια ήταν η απάντησή τους? Νόμιζαν ότι ήταν δικό μας, λέει, του Δήμου. Δηλαδή, η γελιότητα σας μέχρι πού θα φτάσει? Βρίσκεται ένα χωράφι, μπαίνετε μέσα και αδειάζετε τα σκουπίδια σας και λέτε ότι θεωρούσαμε ότι είναι δικό μας. Αυτή είναι η δικαιολογία που λέτε στον ιδιοκτήτη? Δηλαδή, να θείτε τώρα σε μένα, στο δικό μου το χωράφι, να έχεις τα σκουπίδια και να μου πείτε εμένα ότι, ήταν, ότι νομίζατε ότι είναι δικό σας. Εκεί χάμου θα σας τάψω, όπως είστε. Δεν έχετε σχέδια στους δήμους σας, δεν υπάρχουν σχέδια, δεν ξέρετε ποια είναι τα όρια τα δικά σας, ποια είναι τα όρια του κάθε ιδιοκτήτη. Άντε, βρίσκουμε ένα χωράφι και πάμε και πετάμε σκουπίδια και μπάζα. Φιλότιμο δεν υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους πάνω τους. Φιλότιμο, δηλαδή βγαίνετε στην κοινωνία και κοιτάτε τον κόσμο στα μάτια, έχοντας πει όλα αυτά τα πράγματα. Έχοντας πει όλες αυτές τις γελίες δικαιολογίες. Ότι νομίζαμε ότι είναι δικό μας, το χωράφι του αλλού. Και του ρίξατε μέσα στο τόνους μπάζα και σκουπίδια. Τι να σας κάνω, είστε και τυχεροί που ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν σας έθαψε εκείνη την ώρα εκεί, έπαιρνε κάτω από τα μπάζα να σας βάλει. Δηλαδή, και γι' αυτό και καμιά φορά εξοργίζομαι και λόγω τι εισαγγελέα υπάρχει εδώ σε αυτό το νομό, σε αυτές τις περιοχές. Τίποτα, δεν ασχολείται κανένας με τίποτα. Σκαλέσου εισαγγελέα. Αν σας γίνει τώρα μήνυση, πρέπει να γίνει μήνυση. Από την ιδιοκτήτη, να σκαλέσει και εισαγγελέα, να πάτε στο εισαγγελέα να του πείτε ότι νομίζαμε ότι είναι δικό μας. Τι θα σας πει, μπράβο. Αυτά γίνονται εδώ στο νομό Ηλίας. Μπορεί να γίνονται και σε άλλες περιοχές. Δεν αντιλέγω. Αλλά εδώ, εντάξει, εμείς τα ζούμε. Επειδή εδώ ζούμε, τα ζούμε πιο έντονα από εσάς μας ακούτε σε άλλες περιοχές. Αυτά και άλλα τραγικά γίνονται. Πάμε να ακούσουμε χωρικούς και επιστρέφουμε.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα, κομψότητα. Τα Steel Finezza. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, για πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Υπάρχουν δράσεις που γίνονται από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων, συνεργασία με δήμους, και είναι για δήμους χωρίς αποκλεισμούς. Η αναπηρία μας αφορά όλους, είναι ο τίτλος. Δηλαδή γίνονται δράσεις σε σχολεία και σε άλλες, έτσι, σε άλλα σημεία, προκειμένου να μεταφέρουν οι άνθρωποι με αναπηρία τα δικαιώματα, να μάθουν όλοι τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Γιατί, όπως έχω πει και άλλες φορές, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουμε όλοι μας και δεν πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε ως κάτι διαφορετικό. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Αντώνη Χαροκόπο, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Χαροκόπε.
2: Καλημέρα σας, άκτες ακροατές.
0: Ναι, πέστε μας. Πέστε
2: να δείτε. Πράγματι είναι μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων και με την τοπική αυτοδιοίκηση και με τους τοπικούς συλλόγους μας, να μπορούμε να μιλήσουμε και να παρουσιάσουμε τα ζητήματα και την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Να μιλήσουμε για το ρόλο των δημοτικών αρχών, των κοινωνικών δομών, το κέντρο κοινότητας, να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να δούμε τα προβλήματα κτλ. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα προσπαθούμε να μην πάμε στις μεγάλες πόλεις, όσο γίνεται να πάμε στις πιο απομακρυμένες πόλεις των κάθε περιοχής, κάθε ενότητας.
0: Γιατί το κάνετε αυτό?
2: Ξεκινήσαμε το άκτιο Βόνιτσα.
0: Ναι, γιατί το κάνετε αυτό? Αυτό γιατί το κάνετε? Γιατί πάτε σε μικρότερες σε πληθυσμό πόλεις
2: και
0: όχι σε
2: μεγάλες? Γιατί παραδείγματος χάρη μεγάλες πόλεις είναι πιο ενημέρες για τα θέματα αναπηρίας οι πολίτες. Πάμε σχέδιο, τώρα πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα 18-19 του μηνός
0: στη Βόνιτσα και 18-19
2: Βόνιτσα και Θέρμο,
0: και Θέρμο, ναι.
2: Δύο δήμοι που είναι απομακρυμένοι, δεν είναι Αγρίνιο ούτε Μεσολόγιο.
0: Ναι.
2: Και επικοινωνούμε, και δεν είναι αυτό, είχαμε στείλει και έγγραφο κιόλας και φαίνεται ποιοι ανταποκρίθηκαν πρώτα, κάναμε και επικοινωνία. Ναι. Από την Ηλία η πρώτη ανταπόκριση ήταν από τη Ζαχάρο και από την Αμαλιάδα. Mm-hmm. Βέβαια θα έχει και άλλες ενότητες και άλλους δήμους η Ηλία με την καινούργια χρονιά. Το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί. Την Τρίτη ερχόμαστε στη Ζαχάρο να μιλήσουμε για τα θέματα του ατόμων με αναπηρία. Mm-hmm. Είναι μιλητές από το κέντρο κοινότητας. Θα μιλήσω για τα θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης και τι πρέπει να προσφέρει η τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Να σας ρωτήσω κύριε Χαροκόπε. Είμαστε 2026, λίγο πριν το 27. Δεν σας ενοχλεί να πρέπει να υπενθυμίζετε ή να μαθαίνετε σε ανθρώπους που είχαν την υποχρέωση να γνωρίζουν τα προβλήματα για τα οποία αντιμετωπίζετε? Δηλαδή τώρα το 26-27 φτάνουμε τώρα να λέμε στους δήμους τι πρέπει να κάνουν για να έχουν τα άτομα με αναπηρία ισότιμη μεταχείριση. Είναι λίγο τραβηγμένο, θα πω. Όχι, εσείς καλά κάνετε. Καλά και το κάνετε αυτό και συνεχίζετε, και μπράβο σας. Λέω για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διοικούν, έτσι.
2: Νομίζω ότι αυτοί που διοικούν έπρεπε και οφείλουν να γνωρίζουν. Εμείς το κάνουμε για μια επικαιροποίηση καταρχάς για την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πρέπει να έχουμε, για να πετύχουμε κάτι και για να βάλουμε ένα λιθαράκι, πρέπει να έχουμε καλή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ανεξάρτητα οποιοδήποτε είναι δήμαρχος, ανεξάρτητα αν είναι γνωστός μας, ανεξάρτητα αν είναι φίλος μας, ανεξάρτητα πολιτικής κατεύθυνσης. Δεύτερον, θέλουμε να έρθουμε κοντά στην κοινωνία, να ενημερώσουμε την κοινωνία για κάποια πράγματα που δεν γνωρίζει και θέλει να μάθει. Και τρίτον, θέλουμε να επικοινωνήσουμε και με τον χώρο των ατόμων με αναπηρία. Έχουμε κόσμο που δεν γνωρίζει τα δικαιώματά του, έχουμε κόσμο που θέλει να τα μάθει, έχουμε κόσμο που θέλει να ανταχθεί σε συλλόγους. Εμείς οφείλουμε να το κάνουμε, να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και αυτός είναι ο ρόλος μας στο εδώ κάτω. Να έχουμε δίπλα στον κόσμο των ατόμων με αναπηρία, στις οικογένειές τους, στα άτομα με χρόνιες παθήσεις και σπάνιες παθήσεις.
0: Αν σας ρωτήσω ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, ποιο θα μου λέγατε?
2: Κοιτάξτε, δείτε, από τη στιγμή που μιλάμε με έναν σταθμό που μιλάμε για την Ηλία.
0: Καλά, δεν είναι μόνο η Ηλία, είναι και άλλες περιοχές μας.
2: Εγώ θα πω για την Ηλία.
0: Παρακαλώ.
2: Η Ηλία αντιμετωπίζει ότι δεν έχει στέγηση υποστηριζόμενης διαβίωσης. Δεν έχει δομές καθόλου για τα άτομα αναπηρία. Οι μοναδικές δομές που υπάρχουν είναι κάποιες δομές φιλανθρωπικές της Εκκλησίας. Μες. Που καλά κάνει η Εκκλησία ή και τα δείγματά της. Αλλά νομίζω πρέπει το αναπηρικό κίνημα εκεί πέρα να γίνει, να δραστηριοποιηθεί, να αποκτήσουν δομές. Δεν μπορούμε να έχουμε την ενδοκανανία φορείς συλλόγους που να δημιουργούν δομές και να στηρίζουν τις οικογένειες και τα άτομα αναπηρία και στην Ηλία να μην έχουμε. Και έχουμε βάλει ένα στοίχημα να επικοινωνήσουμε με όλους τους δημάρχους από την αρχή πάλι.
0: Κατάλαβα.
2: Να μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι στην Ηλία. Να γίνει κάτι. Δεν θα μιλήσω για την προσβασιμότητα που γνωρίζουμε. Την προσβασιμότητα είναι ένα θέμα και για τα άτομα με κινητική αναπηρία και για τα άτομα με πρόβλημα όρασης και γενικότερα. Η Ηλία πρέπει να φτιαχτούν δομές για να στηρίξουν τα άτομα αναπηρία. Δεν υπάρχουν δομές.
0: Κατάλαβα.
2: Καθόλου.
0: Μου έκανε καλή εντύπωση, βέβαια. Θα το πω ως καλό αυτό. Μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι σε αυτές τις συγκεντρώσεις στη Βόνιτσα και στο Θέρμα είδα και νέα παιδιά, μικρά παιδιά να συμμετέχουν.
2: Σε κάθε περιοχή έχουμε βάλει πριν γίνει η μερίδα να πάμε σε κάποιο σχολείο. Στην Αμαλιάδα θα πάμε για ενημέρωση σε κάποιο σχολείο με φωτογραφικό υλικό, με ομιλίες για τα παιδιά για να γίνει κατανοητό και να συζητήσουμε τα παιδιά. Συνήθως με πέμπτες έκτες πηγαίνουμε. Κάτω στο Ζαχάρο είχαμε προγραμματίσει να πάμε σε ένα σχολείο, κάτι προέκυψε και θα φύγω ωριακά από την Πάτρα, γιατί εγώ την κάνω αυτή την ομιλία και δεν καταφέρουμε, αλλά έχουμε χρόνο να πάμε στη Ζαχάρο έτσι και να συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να είμαστε δίπλα στον κόσμο μας και στην κοινωνία φυσικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Χαροκόπε. Καλή επιτυχία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που κάνετε, στις δράσεις.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλούμε όλο τον κόσμο και την Τρίτη να έρθουν στην
0: Ζαχάρο.
2: Στη Ζαχάρο είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα να το πω, κοίτα να δω, είναι στο πολυχώρο του Δήμου Ζαχάρος, 10.30 με 12. Και στην Αμαλιάδα την Τετάρτη, 30 του μηνός. Στο χώρο πολιτισμού του Δήμου Ήλιτας.
0: Ναι, στον πολιτιστικό που είναι στα
2: στις γραμμές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, καλή σας μέρα.
2: Γεια,
0: λοιπόν,
2: γεια σας.
0: Αυτά περί εκδηλώσεων σε Βόνιτσα, Θέρμα και όλα αυτά που ακολουθούν από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, να σας πω και μια είδηση που έσκασε τώρα. Λοιπόν, η Scrooge είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες παγκοσμίως. Έτσι μπαίνεις μέσα στη Scrooge και παραγγέλνεις ό,τι θέλεις από βίδα που λένε μέχρι αεροπλάνο, για παράδειγμα. Ανάλογα τι θες να παραγγείλεις, μπαίνεις στην αντίστοιχη κατηγορία και τι σου κάνει, λες το να παραγγείλω ένα μαντήλι. Και σου βγάζει 5-10 εταιρείες οι οποίες έχουν το μαντήλι που ζητάς. Και εσύ διαλέγεις, είτε ανάλογα με την τιμή, είτε ανάλογα με την ποιότητα, και παραγγείλεις μέσω της Scrooge, η οποία αυτή αναλαμβάνει να σου στείλει το πακέτο μέχρι εδώ καλά. Ελάτε όμως που έγινε παραβίαση προσωπικών δεδομένων τώρα και στη Scrooge, που θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερες έτσι εταιρείες ιντερνετικές, ας το πω. Όπως πληροφόρησε η ίδια η εταιρεία, πριν από λίγο βγήκε το θέμα αυτό, περιστατικό ασφαλείας σημειώθηκε με μία εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, επηρεάζοντας δεδομένα αποστολών δεμάτων όπως ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνίας. Η εταιρεία διευκρινίζει ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή πληρωμών, ενώ προχώρησε άμεσα στην αντιμετώπιση του περιστατικού και φυστά την προσοχή των χρηστών σε ύποπτες επικοινωνίες. Δηλαδή, hacker τι κάνουν, παίρνουν αυτά τα δεδομένα, τα ονόματα, διευθύνσεις και μετά επικοινωνούν και έχουμε κατά καιρού σχεδόν καθημερινά βλέπουμε τι απάτες σημειώνονται. Εντάξει, χρειάζεται ακόμα και στην. Επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη άνοδος από αγορές μέσω ίντερνετ, πρέπει να προσέχετε ότι τίποτα από τα στοιχεία που δίνετε δεν είναι εξασφαλισμένο 100%. Να, όταν στην Scrooge γίνονται αυτά, φανταστείτε σε πιο μικρότερες εταιρείες τι συμβαίνουν, και άσχετα αν βγαίνουν στην δημοσιότητα, δεν βγαίνουν κάποια πράγματα. Θέλει προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά από εμάς, θα πάμε μάλλον σε άλλο ένα τραγούδι. Εμείς θα σας καθίσουμε σε αυτό το σημείο, θα τα πούμε την Παρασκευή, να είστε πάντα καλά.

Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM. Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας στην οικονομική ανάκαμψη μετά από την πολυετή οικονομική κρίση θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημερινή του ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Θα υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ θα κάνει ειδική αναφορά στο Κυπριακό. Στο περιθώριο της Γενική Συνέλευση στο ΙΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, John Ardil, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών. Στα μέσα της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, ενώ η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει η μέση χονδρομπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τους επόμενους μήνες τα τιμολόγια ρεύματος θα είναι αυξημένα. Αποκλιμάκωση αναμένεται από το Μάρτιο του 2027, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90 κομμένα ο ενεργειακός σύμβουλος Νικήτας Μακρίδης. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του καλλιτέχνη. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από την νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Το προϊόν της υγείας δεν μπορεί να προβάλλεται σαν καταναλωτικό, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Θανάσης Δευλιώτης. Κάλεσε την πολιτεία να βάλει τέλος και να νομοθετήσει ότι οποιαδήποτε κυκαλυμμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεσμοθετεί νομοθετικό πλαίσιο που δίνει στους κληρονόμους τη δυνατότητα να γνωρίζουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και σαφήνεια την πραγματική οικονομική εικόνα μιας κληρονομιάς. Ως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 2024 και του 2025. Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια με τον 49χρονο, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της την 44χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του. Η αστυνομία έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα. Απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Διπλωματία των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως θα διαθέσει επιπλέον 267 εκατομμύρια δολάρια για να αντιμετωπιστεί η επιδημία του έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Μπασκόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα στην ίδια διοργάνωση, Χάποελ Τελαβίβ Μπάγερ Μονάχου, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας και Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα, ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.
5: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
6: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
0: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Σκάσαμε, κατά τα λοιπά, δεν υπάρχει κάτι. Το Σαββατοκύριακο παίζει να γυρίσει και πάλι λίγο καιρός και να κάνει και λίγο περισσότερο κρύο. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, αν είναι να το κάνει αυτό, να το κάνει το Σαββατοκύριακο, να το απολαύσουμε κιόλας. Κι άλλοι δουλεύουν, Παναγιώτη, με το Σαββατοκύριακο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Λέμε, οι υπόλοιποι που δεν δουλεύουν να το απολαύσουν. Κατάλαβες. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί τους φροντίζει να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Όπως αυτό. Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τουλάχιστον σε επίπεδο τσάρτ αυτή την εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Προχθές έσπασε το απόλυτο ρεκόρ το Choosing Texas της Langley. Συμπλήρωσε 23 εβδομάδες συνολικά στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100, περισσότερες από κάθε άλλο τραγούδι στην ιστορία του αμερικανικού τσάρτ. Ξεπέρασε το All I Want For Christmas Is You της Mariah Carey που είχε μείνει για 22 εβδομάδες στην κορυφή. Η αλήθεια είναι ότι, okay, συμπαθητικό το τραγουδάκι, δεν είναι και για να σπάει τα ρεκόρ Guinness,

Μόλις ενημερώθηκα ότι ο Δημήτρης Κανελόπουλος στο τετράδιο έχει κάνει σχόλιο ότι παρά το γεγονός ότι έχει σπάσει τα ταμεία, εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε παίξει το τραγούδι. Δεν το είχα δει το ποστάρισμά του. Να, εμείς παίξαμε το τραγούδι, Δημήτρη. Εντάξει, νομίζω συμφωνείς και εσύ, δεν είναι κανένα. Δηλαδή θα μείνει στην ιστορία των τραγουδιών. Με ξέρεις το ρεκόρ. Μάλλον θα το ξεχάσουμε γρήγορα.

παγώνει και η Μαράια σιγά σιγά, να ξέρετε. Η Μαράια Κάρι. Τώρα που να είναι, θα βγει η διαφήμιση, η ανάρτηση στα social που θα ξεπαγώνει για τα Χριστούγεννα, γιατί πλησιάζει η εποχή. Be happy. Να, τα λέμε για διαχρονικά τραγούδια. Don't worry, be happy. Το 1988 το Don't Worry Be Happy ανέβηκε στο νούμερο 1 των ΗΠΑ της Αμερικής, εκτοπίζοντας ένα άλλο μεγάλο τραγούδι, το Sweet Child of Mine των Guns N' Roses, και έμεινε διαχρονικό, κανονικά, όχι σαν το άλλο που δεν το θυμόμαστε σε κάνα 2-3 εβδομάδες.

0: Όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, έχουμε δρόμο ακόμα, οπότε έχουμε και πολλά να ακούσουμε και να δούμε και να μας τάξουν και να πιστέψουμε και να μην πιστέψουμε. Τέλος πάντων, όσο πλησιάζουμε στις εκλογές, είναι λογικό ότι θα ακούμε τους πολιτικούς να προσπαθούν να μας πείσουν ότι εγώ είμαι ο καλύτερος, παιδιά. Δηλαδή, αν θέλετε κάτι που να είστε σίγουροι για την επόμενη μέρα, εγώ είμαι ο καλύτερος. Προφανώς, όλο αυτό γίνεται πιο έντονο όταν είναι και αντιπαραθετικό. Δηλαδή, να λες ότι σε σχέση με τον άλλον, εγώ είμαι ο καλύτερος. Δηλαδή, για σκέψου, μπορεί να μην είμαι ό,τι καλύτερο σου έχει τύχει στην πολιτική σου ζωή, αλλά για σκέψου τι έρχεται. Οπότε λες, να ψηφίσει εμένα, όχι τους άλλους. Ο Αλέξης Τσίπρας το πει λίγο πιο επιθετικά. Ή εμείς ή κανείς.
1: Ή θα έχουμε τη συνέχεια αυτής της πολιτικής με τον Μητσοτάκη ή με κάποιον άλλον. Μπορεί να υπάρξει και κάποιος άλλος.
2: Α, μπορεί να έχουμε αλλαγή, λέτε, ηγεσία. Νέα Δημοκρατία.
1: Πιο πιθανό είναι αυτό. Δηλαδή, εσείς τι
2: θεωρείτε. Μετά τις εκλογές,
1: εσείς τι θεωρείτε. Υπάρχει πρωθυπουργός στην σύγχρονη ιστορία της χώρας που να κάνει τρίτη θητεία. Ή το θεωρείτε το πιθανότερο ότι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης. Το πιθανότερο να μην κάνει. Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, mm-hmm. θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
2: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
1: Ή η Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
2: Σε μια πολιτική.
1: Άρα, θα το πω αλλιώς. Ή εμείς, ή κανείς.
2: Ή εσείς ή κανείς.
1: Ή αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τι ντυπές και τέτοια. Κανονικά σαν κυρβά. Μετά από μένα το χάος, μετά από μένα το τίποτα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θεωρεί ότι ή αυτός ή κανείς. Ή εμείς ή κανείς, το πει ευγενικά. Γιατί έτσι είναι. Οι ηγέτες δεν λένε εγώ και τέτοια, λένε εμείς. Γιατί είμαστε πολλοί. Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, δεν είναι ότι έχει κάνει κάτι τρομερό γκέλ δημοσκοπικά. Να μου πει οι δημοσκοπήσεις, η κάλπη είναι που μετράει. Σωστό. Αλλά έχει μια προσπάθεια, έχει προσπαθήσει αυτή τη φορά να πατάει λίγο περισσότερο τα πόδια του στο έδαφος, να μην έρθει δηλαδή να μας πει ότι θα ανατρέψει την καθιστική ατάξη και θα φέρει τα πάνω κάτω, αλλά είναι αλήθεια ότι πρέπει λίγο ακόμα να δουλέψει προκειμένου να πει στον κόσμο ότι και ο ίδιος έχει αλλάξει και οι θέσεις του είναι κανονικές, για να φτάσουμε στο ή εμείς ή κανείς. Πάντως αυτή η εμπλοκή του ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς θα του κόψει ψήφους, θα του κάνει έτσι, δηλαδή να κάνει ζημιά ο Μητσοτάκης Σαμαρά, όχι ο Σαμαράς ο Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης δεν τον ενδιαφέρει, κάνει επιθέσεις οπότε πρέπει να κάνει επιθέσεις και μέχρι εκεί. Είναι ένα ζήτημα, ρε παιδί μου, γιατί πάρα πολλοί ποντάρουν σε αυτό το άλογο και δεν ξέρω πώς βγει κουτσό στο τέλος το άλογο. Ή δεν βγήκε καθόλου, δεν κατέβηκε και στον αγώνα. Κατάλαβες, γιατί ακόμα είναι ένα ζήτημα. Γιατί στο γήπεδο μιλάνε στην πολιτική. Το τι κάνεις δηλώσεις γύρω-γύρω είναι ένα άλλο ζήτημα. Το έχουμε δει και αλλού και σε άλλους στίβους αυτό. Πολλές δηλώσεις και όταν έρχεται η ώρα, από τη Γανίτα τίποτα. Γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να απαντήσουν και ένα άλλο ζήτημα. Σε περίπτωση που δεν είναι αυτοδύναμη, ρε παιδί μου, είναι και το πιο πιθανό. Να μου πεις τώρα, δεν ξέρουμε καν αν θα είναι πρώτη κάποιος από τους υπόλοιπους, αλλά άντε πες ότι είναι πρώτη και δεν είναι αυτοδύναμη. Με ποιον θα συνεργαστούν, διότι εδώ μιλάμε για μαλλιοτράβηγμα, όχι αστεία. Μη πει κανένας ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία, αλλά άμα έπρεπε να συνεργαστούμε, με ποιο θα συνεργαζόμασταν? Με τα κόμματα που είναι σε όμορους χώρους με εμάς, ξέρω, στην κέντρο αριστερά. Μην το πει κανείς, να βγουν αμέσως να τον γδάρουν. Τώρα να μου πεις, εντάξει, υπάρχει ο Αλέκος Αυλονίτης, ο οποίος αφού έκανε το γύρο του από 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 κόμματα, υπερβολή, μετά πήγε στο Πασόκ και με το που πήγε στο Πασόκ είπε, μα γιατί δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, κάτσε ρε αδερφέ, περίμενα. Ακόμα δεν έχει βγάλει τα ρούχα από τη βαλίτσα που λέει, να τα βάλεις, να τα τοποθετείς στην ντουλάπα. Και με το που ήρθε στο σπίτι άρχισε να μας λες να γκρεμίσουμε αυτόν τον τοίχο και να βάλουμε κάδρα εδώ και να πάμε τον καναπέ απέναντι και να αλλάξουμε τον προσανατολισμό της κουζίνας. Ηρέμησε, βάλε τα ρούχα. Κάνε μια βόλτα πρώτα στο σπίτι, δες τι γίνεται, να συνηθίσουν και οι νοικοκύριδες και μετά λες και τη γνώμη σου για το που θα πρέπει να πάει το καράβι. Έχουν λέει πολλά προβλήματα στο Πασόκ με τους νεοφερμένους, διότι από τη μία ο Φαραντούρης, από την άλλη ο Αυλονίτης, έχουν ζητήματα. Γιατί τις πουλήσαν και λίγο σαν μεταγραφές αεροδρομίου όλες αυτές. Από την Depeche Mode που κυκλοφόρησαν σαν σήμερα το 84 σε Red Hot Chili Peppers.

Είναι από το Blood Sugar Sex Magic, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1991, 24 Σεπτεμβρίου του 1991, μας χωπούλησε πάνω από 10 εκατομμύρια και συνεχίζει να πουλάει. Εντάξει, τους έλεπα σε, πώς το λένε, σε κάτι συναυλίες όλους αυτούς και τους Red Hot Chili Peppers και τους Guns N' Roses και έχουν μεγαλώσει ρε παιδί μου όλοι και είναι λίγο περίεργο γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν κάνει και κάτι πλαστικές ή τέλος πάντων επεμβάσεις και που δεν τους πολύ βοηθούν, είναι λίγο αστεία στη φάτσα. Όχι, εντάξει, θα μην πω τώρα ποιος και τι, αλλά άμα τους δείτε θα καταλάβετε. Γίνει και επανάσταση, έρχεται επιστράτευση, τι γίνεται, θα κάνουμε πόλεμο, πάμε με πόλεμο, τι έχει συμβεί. Έρχονται λέει μαζικά SMS σε κόσμο για τα ειδικά φύλλα πορείας και αρχίζει και ανησυχεί ο κόσμος, λέει μπας και συμβαίνει τίποτα που δεν το έχουμε μάθει και μας το κρατάνε κρυφό. Ξέρεις τώρα, αυτά είναι και εύκολο, ξεκινάει μετά μια παραφυρολογία. Και ναι, και ένας ξάδερφός μου που είναι στο στρατό, υπάρχει κινητικότητα, έχουν φέρει κάτι άρματα μάχη στα σύνορα και είναι με τις μηχανές αναμένες και γιατί που θα τους πάνε τα παιδιά και θα γίνει πόλεμος και διάφορα τέτοια. Η απάντηση από το Γενικό Επιτελείο Στρατού είναι ότι επικαιροποιείται ο θεσμός της εφεδρίας, άρα στέλνουν μαζικά SMS ώστε να μπουν ηλεκτρονικά οι άνθρωποι να δηλώσουν τις καινούργιες διευθύνσεις και τα λοιπά και τα λοιπά, για να ξέρουν που είμαστε. Ομιγέννητο ρε παιδί μου, αχρίαστο να είναι που λένε. Εμένα δεν μου έχει έρθει χαρτί, μήνυμα είναι η αλήθεια. Τώρα, σου λένε τώρα πού να πάμε να κάνουμε πόλεμο με τον γλώσσα, ή έχω μεγαλώσει πάρα πολύ ή δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν έχουν το τηλεφωνό μου, το δεύτερο έχω μεγαλώσει πάρα πολύ. Μα στο στρατό χρειάζονται και η στρατηγή, η εμπειρία. Εγώ δεν θα πάω να βγω στο μέτωπο να πολεμάω, θα είμαι πάνω στο βουνό και θα δείχνω πού να πάνε.

Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, θυμάστε τις εικόνες που έχουμε δει από τότε τον πόλεμο που γινόταν η επιστράτευση το 40, που πηγαίνανε στα τρένα και τους αποχαιρετούσαν με δάκρυα στα μάτια. Εδώ δεν ξέρω αν θα την έχουμε την ίδια εικόνα, διότι δεν έχουν δρομολόγια τα τρένα. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Θα είναι στο σταθμό με τα μπαγκάζια έτοιμοι και θα περιμένουν με τις ώρες. Θα γίνει ο πόλεμος και θα λένε: περιμένετε, παιδιά, γιατί καθυστέρησε το τρένο. Δεν φεύγει κανένας. Και εδώ εντός της πόλης, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν τρομερό πρόβλημα. Λιγότερα κατά 9.280 είναι τα δρομολόγια που κινήθηκαν πέρυσι στην πρωτεύουσα, ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο αριθμός των επιβατών. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ ωραία σαρδελοποίηση εντός των βαγονιών, που πολλά από αυτά δεν έχουν και ψήξη και θέρμανση, οπότε είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε.

Διαβάζω το ρεπορτάζ από την Καθημερινή που λέει: αυξημένη επιβατική κίνηση αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων από πωλήσεις καρτών και από ανέπαφες πληρωμές, αλλά χιλιάδες χαμένα δρομολόγια κατέγραψαν η Στασί, μετρό ηλεκτρικός και τραμ το 2025, γεγονός που εξηγεί το στρίμωγμα που ενίοτε υφίστανται οι επιβάτες κατά τη μεταφορά τους με τα μέσα σταθερής τροχιάς.

Και αυτό είναι μια απάντηση στο γιατί έχουμε κίνηση. Γιατί έχουμε κίνηση, αδερφέ. Έχουμε κίνηση γιατί ακόμα και αν θες να πας με τα μέσα, δεν ξέρεις αν θα τα καταφέρεις να πας. Δηλαδή, πότε θα περάσει το λεωφορείο, αν θα έχει κίνηση, αν θα είναι στη λεωφορείο πυγμένα τα πράγματα και δεν θα μπορεί να κινηθεί ο δρόμος. Τι θα γίνει με το τρένο, θα έρθει στην ώρα του. Θα έρθει στην ώρα του και θα είναι γεμάτο. Οπότε θα περιμένω τον επόμενο και τον μεθεπόμενο σειρμό. Άντε και μπήκα και είναι καλοκαίρι. Θα σκάσω γιατί δεν θα έχει air condition. Οπότε θα πάθω, θα βγάλω την μπέμπελη. Θα φτάσω στον προορισμό μου υδρωμένος και μετά από ταλαιπωρία. Όλο αυτό είναι απάντηση γιατί ο κόσμος δεν μπαίνει τα μέσα σταθερής τροχιάς ή γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Προφανώς είμαστε και λίγο καλομαθημένοι, θέλουμε να πάρουμε το αυτοκίνητο, να παρκάρουμε απ' έξω, όλα αυτά, ναι, συμφωνώ. Αλλά υπάρχει και ένα ζήτημα. Και το ζήτημα είναι ότι αν δεν παρέχεις υπηρεσίες τέτοιες που να είναι, να λέει ο άλλος, ναι ρε παιδί μου, να πήγα, δεν ταλαιπωρήθηκα, ήξερα τι ώρα θα πάω, τι ώρα θα φύγω, τι ώρα θα φτάσω και όλα αυτά, προφανώς τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Να, το βρήκε ο Βασίλης. Επειδή εγώ έχω πάει στο πολεμικό ναυτικό, μου λέει: εσύ είσαι ναύαρχος. Περιμένουν να έρθουν πρώτα οι φρεγάτες και μετά θα σε καλέσουν. Για να τις πάρουν, να τις κάνουν, να τις πηγαίνω από εδώ, να τις πηγαίνω από εκεί. Εντάξει, λογικό. Βασίλη, μου έχεις δίκιο. Τέλος και η συζήτηση για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σταμάτησαν, λέει, ναυάγιο, οριστικό ναυάγιο για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ό,τι συζητήσαμε καλά. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, όχι ότι γινόταν και καμιά συζήτηση που είχαμε την ελπίδα ότι μπορεί να καταλήξει κάπου. Απλά τώρα να είχαμε να λέγαμε, είναι η αλήθεια. Σεπτεμβρίου του 1991 κυκλοφόρησαν οι Red Hot Chili Peppers στο Blood Sugar Sex Magic. Την ίδια ακριβώς ημέρα κυκλοφορούν η Nirvana το Nevermind. Πέρα από το ότι έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, έχει σπάσει τα charts και έχει μπει στις λίστες με τα καλύτερα άλμπουμ. Στη λίστα του Rolling Stone είναι 17 μεταξύ των 500 καλύτερων άλμπουμ όλων των εποχών. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι το Nevermind άνοιξε την grand σκηνή για τον πολύ κόσμο και έτσι άνοιξε και το δρόμο σε πολλά συγκροτήματα να γίνουν και αυτά γνωστά. Τώρα, δημοσίευμα της Telegraph αποκαλύπτει ότι κατάρρευσαν οι διαπραγματεύσεις για τον επαναπατρισμό των γλυπτών του Παρθενώνα. Όπως αναφέρει, οι δύο πλευρές αδυνατούν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η Βρετανική εφημερίδα σε αποκλειστικό δημοσίευμα επανήλθε στην πάγια θέση της Ελλάδας ότι διεκδικεί πλήρη μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση δανεισμού. Κάτι τέτοιο θα προϋποθέτει την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη, όπως αναφέρει η Telegraph. Αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία περιθωρίου για εκ νέου διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Λογικό το βρίσκω. We'll be right back.

Είναι AC/DC. Και τραγουδάνε το «Θάνε σαν να μπαίνει άνοιξη».

ξέρω τι τους είχε πιάσει και 24 Σεπτέμβρη σε διάφορα χρόνια κυκλοφόρησαν δισκάρες και αυτό κυκλοφόρησαν σήμερα το 1990 στην Ευρώπη το Thunderstruck των AC/DC και προφανώς δύσκολα θα μπορούσαν να κάνουν πιο θορυβόδη είσοδο στη νέα δεκαετία AC/DC.

Και επειδή συζητάμε ότι κυκλοφόρησε το 90, άρα πάρα πολλά χρόνια, και επειδή πάρα πολλοί από όσους άκουγαν και ακούγαμε τότε AC/DC μόλις πρωτοκυκλοφόρησαν, τώρα είναι κοντά στη σύνταξη, και εμείς δηλαδή, άμα το σκεφτείς, μια ανάσα από τη σύνταξη είμαστε που λέει ο λόγος τώρα. Να... Καλά, δεν θα πάρουμε ποτέ. Σωστό είναι αυτό. Αλλά λέμε τώρα, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Να σας πω, πρώτα εμείς και μετά η ελπίδα. Η σύνταξη θα βγει μετά θάνατον. Οι χείρες μας θα την πάρουν. Εντάξει, ας τη χαρεί κάποιος, ρε παιδί μου, έστω.

Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων για το μήνα Οκτώβριο. Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο φάσεις, 25 και 29 Σεπτεμβρίου, ανάλογα με το ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι όσοι είστε συνταξιούχοι θα πάρετε πολλά λεφτά. Εν τω μεταξύ, αυτό είναι για τον Οκτώβριο. Μετά τον Νοέμβριο έρχεται και το επίδομα των 400 ευρώ. Δηλαδή, πάρτε τσάντες, ράφτε τσέπες. Θα γίνει χαμός. Δηλαδή, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Φύγαμε για διαφημίσεις και με την επιστροφή μας εδώ θα δούμε τι έγινε χθες με το νέο χτύπημα των hackers στην γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Πού πήγαν τα στοιχεία, αν φύγαν στοιχεία, αν φύγαν επικίνδυνα στοιχεία και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Φύγαμε για διαφημίσεις και με την επιστροφή μας εδώ θα δούμε τι έγινε χθες με το νέο χτύπημα των hackers στην γνωστή εταιρεία ταχυμεταφορών. Πού πήγαν τα στοιχεία, αν φύγαν στοιχεία, αν φύγαν επικίνδυνα στοιχεία και πώς μπορούμε να προστατευτούμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110. Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
7: Τώρα και χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986 81 55 23 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Ακούτε Ιόνιον FM

Δημήτρης Μισακίδης στην κιθάρα, ο Χρήστος Θηβαίος, ο υπέροχος Χρήστος Θηβαίος στην φωνή, το τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη, το παλιό, σκότωσέ με το μαχαίρι, εδώ λίγο αλλιώς, λίγο πιο ακουστικά.

0: ψυχήσω.
1: Στην εποχή που ζούμε, όλα πλέον γίνονται ηλεκτρονικά και η σχέση μας με το κράτος και οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο και οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε με τους ιδιώτες μέσω κάρτας, μέσω μιας εφαρμογής, ενός app, μια σελίδα στο ίντερνετ όπου δίνουμε τα στοιχεία μας, περνάμε τα στοιχεία μας με την προϋπόθεση, με την ελπίδα ότι όπου τα δίνουμε αυτά τα στοιχεία είναι ασφαλή, δηλαδή δεν θα βρεθούν σε χέρια κακόβουλων που μπορούν να τα εκμεταλλευτούν, να τα αξιοποιήσουν προς οφελός τους και μετά να βρεθούμε εμείς είτε μπλεγμένοι είτε στο κικιώνα μηνυμάτων που μπορεί να μας παραπλανήσουν και όλα αυτά. Αφορμή είναι αυτή η ιστορία με την Scrooge Last Mile, όπου έλαβαν οι πελάτες ένα μήνυμα ότι υπήρξε ένα περιστατικό ασφάλειας που οδήγησε σε μη εξουδετερωμένη πρόσβαση σε πληροφοριακό του σύστημα και κάπως έτσι επηρεάστηκαν δεδομένα που σχετίζονταν με την αποστολή δεμάτων. Το ζήτημα είναι ότι δεν, όπως λέει η εταιρεία, δεν διέρευσαν στοιχεία καρτών, αλλά οι δράστες ενδέχεται να γνωρίζουν πλέον το όνομα, το τηλέφωνο και τη διεύθυνσή μας ή τη διεύθυνση των πελατών. Πόσο εύκολο είναι με αυτά τα στοιχεία να κατασκευάσουν ένα πιστικό μήνυμα για δίθεν δέμα, εκκρεμή, πληρωμή ή επιβεβαίωση παράδοσης και κάποιοι να την πατήσουν. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου, αντιστράτηγο και αποστρατεία, πρώην διευθυντή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, να συζητήσουμε λίγο για το πόσο σοβαρό είναι αυτό το περιστατικό και πώς μπορούμε γενικά να προστατευτούμε. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα και πρόσδεκα, καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας ακούν.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα περιστατικό μέσα στα διάφορα περιστατικά αντίστοιχα ή παρόμοια που έχουμε ακούσει όλο αυτό το διάστημα που φουσκώνει το ζήτημα των ηλεκτρονικών συναλλαγών, του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου και οι σχέσεις μας, όπως έλεγα και πριν, με το δημόσιο γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Είναι επικίνδυνα αυτά τα περιστατικά?
2: Αρχίζω να πούμε ότι τέτοια περιστατικά γίνονται καθημερινά. Πολλά από αυτά ενδεχομένως να μην τα μαθαίνουμε ή να μην τα μαθαίνουμε και ποτέ ή να τα μαθαίνουμε αργότερα. Έτσι, είναι μια πραγματικότητα. Πολύ σωστά περιγράψατε, γιατί ζούμε σε μια πραγματικότητα υπερσυνδεδεμένη, θα το λέγαμε. Αυτό αφορά είτε άτομα, είτε εταιρείες, είτε οργανισμούς, κράτη, υπηρεσίες, όλα αυτά που περιγράψατε προηγουμένως, τα οποία όλα αυτά συνιστούν το λεγόμενο κυβερνοχώρο. Έτσι.
1: Ναι.
2: Οπότε τα ζητήματα ασφάλειας που τίθενται στον χώρο αυτό είναι τα θέματα της κυβερνοασφάλειας, και όταν αυτά τα ζητήματα, όταν αποτυγχάνουν τα συστήματα, οι πολιτικές που ακολουθούνται πολλές φορές στα θέματα της κυβερνοασφάλειας, έχουμε τα κυβερνοεγκλήματα. Όπως και στην περίπτωση αυτή, είναι η διάπραξη ενός κυβερνοεγκλήματος υπό την έννοια της παραβίασης ενός πληροφοριακού συστήματος μιας εταιρείας η οποία υπάγεται στις λεγόμενες σημαντικές οντότητες. Υπάρχει ήδη νόμος του κράτους που έχει ενσωματώσει την οδηγία, τη συμπληρωματική οδηγία NIS, ο νόμος 5160 του 24, που αναφέρει ότι περιλαμβάνει και τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, υπηρεσίες διανομής δεμάτων, ήταν η συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε είναι θέματα τα οποία είναι, θεωρώ, από τα σοβαρά κύβερνο περιστατικά, τα οποία θα πρέπει η μεν εταιρεία να ενεργοποιήσει το συμβάν, να το αναφέρει στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενδεχομένως να το καταγγείλει, όχι να ενδεχομένως, θα πρέπει να το καταγγείλει ταυτόχρονα, γιατί έχει διαπραχθεί αδίκημα, και να ενημερώσει συναρμόδιες αρχές, είτε λέγεται η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, είτε λέγεται Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, διότι ναι, μεν μπορεί να μην είναι τα ευαίσθητα στοιχεία των λογαριασμών, κωδικών πρόσβασης, οτιδήποτε πελατών ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όμως κάποια στοιχεία, έτσι.
1: Ναι. Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Δηλαδή, εντάξει, τη διεύθυνσή μου, το τηλέφωνό μου, το όνομά μου, σε ποιο όροφο μένω, μπορεί να το έχει και το τελευταίο σουλατζίδικο της περιοχής, γιατί παραγγέλνω ηλεκτρονικά, οπότε τα ξέρουν. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο να το πάρουν hackers αυτά τα στοιχεία?
2: Προφανώς, όταν δίνουμε τα στοιχεία με εταιρείες υπαρχής υπηρεσιών που συνεργαζόμαστε, τέλος πάντων, εκεί το κάνουμε με τη συνένεσή μας, αυστηρά όμως για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσίας, τίποτα άλλο. Αντιλαμβάνεστε, το να πέσουν όμως τα στοιχεία αυτά στα χέρια του οποιοδήποτε ή να διακινηθούν αργότερα είτε στο σκοτεινό είτε στο μη σκοτεινό διαδίκτυο και να απολούνται ως δεδομένα, είναι κάτι διαφορετικό, αντιλαμβάνεστε.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, μπορεί τα στοιχεία έχοντας κάποιο τον αριθμό τηλεφώνου σας να είστε ένας στόχος μελλοντικά σε μηνύματα phishing ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να δεχτείτε. Λέω ένα παράδειγμα, mm-hmm. πρακτικό, έτσι.
1: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα δηλαδή θα πρέπει, θα μου πείτε, σε αυτό το χώρο υπάρχει 100% ασφάλεια. Σίγουρα κανείς δεν μπορεί να μιλήσει σε κανένα μέρος του πλανήτη. Βλέπουμε αυτά συμβαίνουν σε εταιρείες μεγαλύτερες, ναι, ναι. μικρότερες, οτιδήποτε, σε άτομα. Είναι ένας διαρκής πόλεμος, θα το έλεγα.
1: Ναι, ο κίνδυνος είναι, ναι, είναι να είναι πολύ προσωποποιημένο, να μην φαίνεται ότι είναι απάτη αυτά τα μηνύματα που δεχόμαστε όλοι, το δε μας σας περιμένει και περάστε εδώ τους κωδικούς κτλ.
2: Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία απατών, πολύ συχνή στις περιπτώσεις αλίευσης. Είναι μια πολύ σημαντική, δηλαδή και πριν το συγκεκριμένο περιστατικό αυτό το πράγμα έχει συμβεί. Έτσι. Τώρα μας έρχονται τέτοια μηνύματα ότι έχουμε παραλάβει, ότι να παραλάβουμε δέμα. Εδώ τι κάνουν, ας πούμε, οι κυβερνοεγκληματίες που εξειδικεύονται σε αυτή την κατηγορία απατών. Μάλιστα να πούμε ότι το phishing και η αλίευση δεδομένων είναι το πρώτο βασικό στάδιο. Δηλαδή χωρίς αλίευση δεδομένων δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί ο σκοπός τους. Άρα σε αυτή τη φάση τι κάνουν. Προσπαθούν με φάνταστους τρόπους να επιλέξουν τεχνικές τέτοιες έτσι ώστε να πείθουν τα θύματά τους. Ζούμε σε μια εποχή που ο καθένας από εμάς, λιγότερο ή περισσότερο, μπορεί να έχει δεχτεί κάποιο δέμα από αγορές που έχει κάνει οτιδήποτε άλλο. Είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητάς μας.
1: Ναι.
2: Όπως κομμάτι της πραγματικότητάς μας, παράδειγμα, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως για συντάξεις, επιστροφές φόρων ή οτιδήποτε. Λέω, μπορεί να είναι μια χρονική περίοδος που έχουμε επιστροφές των φόρων.
1: Συνήθως ή μοιράζουν λεφτά από το δημόσιο αυτές οι απάτες ή προσπαθούν να σε πείσουν ότι είναι κάποιο δέμα που περιμένεις και έχει μπλοκάρει στο ταχυδρομείο.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακόμη και οι περιπτώσεις βεβαίωσων παραβάσεων, τροχονομικών παραβάσεων, ναι, με το νέο σύστημα που γίνεται. Ακόμη και αυτό το έχουν αγγίξει και μάλιστα το ξεκίνησαν οι κυβερνοπατεώνες πριν καν εφαρμοστεί καν το μέτρο στην πράξη. Δηλαδή πραγματικά είναι.
1: Σωστό. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εάν δεν την έχουμε πατήσει με την απάτη, δηλαδή το είδαμε και δεν έγινε κάτι, έχει σημασία να το καταγγείλουμε αφού δεν μας πείραξε τελικά κανένας?
2: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Θα έλεγα καταρχήν, η απόπειρα απάτης, να διευκρινίσουμε, είναι από μόνη της αδίκημα.
1: Ναι.
2: Δεν χρειάζεται να τελεστεί, να ολοκληρωθεί η απάτη για να είναι αδίκημα. Άρα είναι κάτι βασικό. Άρα έχει ξεκινήσει κάποιος. Τι κάνουν αυτοί? Αυτοί, όπως οι πολλοί σωστά περιγράψατε, στέλνουν τα μηνύματα αυτά σε πολλούς. Δεν στέλνουν προσωπικά μόνο σε εμάς. Έτσι, σε πολλούς. Εάν ο καθένας τώρα από εμάς, με τη σειρά του, σιωπήσει και δεν το καταγγείλει και δεν το αναφέρει, δεν μπορούν οι αρχές αντιμετώπισης του κυβερνοεγκλήματος να ξεκινήσουν μια έρευνα, να σταθεί αφορμή, αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα είναι τραγική ηρωνία. Τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα με πολύ εύκολο τρόπο, mm-hmm. υπάρχει πλατφόρμα στο Gov να το αναφέρουμε, να το καταγγείλουμε. Μπορεί να είναι το στοιχείο του αριθμού ενός τηλεφώνου, μπορεί να είναι το στοιχείο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γιατί μπορεί να μας έχει έρθει και με τη μορφή του email. Μπορεί να είναι κάθε περίπτωση που πρέπει να αξιολογείται και να δίνεται στις αρχές αυτή η πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας έχουν ξιχνιάσει υποθέσεις, είτε κεντρικές είτε περιφερειακές υπηρεσίες, πολύ σημαντικές, χάρη στις καταγγελίες που έχουν γίνει.
1: Ναι.
2: Δεν γνωρίζω καμία περίπτωση εξιχνίασης υπόθεσης που να μην έχει καταγγελθεί. Δεν λέμε ότι όλες οι περιπτώσεις ενδεχομένως ενδηγούν σε άμεση εξιχνίαση που χρειάζεται κάποιος χρόνος παραπάνω. Όμως αυτό που θέλω να πω από την πλευρά εμάς των πολιτών είναι να πρέπει να βοηθούμε την προσπάθεια αυτή, να μην είμαστε μια κοινωνία της σιωπής, να μην δεχόμαστε αυτό το πράγμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτοί δεν σταματούν αν κάποιος δεν τους εμποδίσει, δεν σταματήσει ναι. αυτή τη δράση τους.
1: Πού καταγγέλλω στο 100, παίρνω το 100 τηλέφωνο και λέω μου ήρθε ένα μήνυμα που μου φαίνεται ότι δεν είναι κανονικό και το πάτησα ή δεν το πάτησα?
2: Όχι, υπάρχει πλατφόρμα στον Gov. Αν μπούμε στην πλατφόρμα του Gov, αναζητήσουμε την ενότητα καταγγελίας ή και στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα, υπάρχουν εγκλήματα στον κυβερνοχώρο. Έχει 6 περιστατικά τα οποία αναφέρει, περιλαμβάνει. Μεταξύ αυτών το σημαντικότερο, δηλαδή που στην πράξη, η συχνότητα που συμβαίνει, που είναι οι απάτες, είναι οι περιπτώσεις απάτης με υπολογιστή, έτσι λέγεται. Οπότε μπορούμε εύκολα, επίσης μπορούμε να το καταγγείλουμε στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας μας, εκεί που μένουμε. Αλλά θεωρώ ότι η πλατφόρμα, η αξιοποίηση της πλατφόρμας απαλλάσσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, είναι πιο άμεσο, δεν χρειάζεται ο άλλος να μετακινηθεί, δεν χρειάζεται να ψάχνει τον αρμόδιο. Σας το λέω έτσι ενδεικτικά. Κάτι δηλαδή που θα πρέπει να είναι η σύγχρονη μορφή του κράτους, όπου οι υπηρεσίες να παρέχονται στο πολίτη, εκεί που είναι ο πολίτης. Δηλαδή οι υπηρεσίες να πηγαίνουν στο πολίτη και όχι ο πολίτης να ψάχνει μέσα σε ένα κικαιώνα και ένα λαβύρι το αρμοδίο, έναν αρμοδίο κ.ο.κ. Επίσης, παράλληλα, μια περίπτωση μπορεί να είναι ταυτόχρονα και να έχει και διοικητικές κυρώσεις. Δηλαδή, πέρα το ποινικό κομμάτι, εκεί υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές, όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι καλό να κάνουμε διαπίστευση ως πολίτες, να γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, αλλά και τις υποχρεώσεις μας, να μπορούμε να αναφέρουμε και εκεί τα περιστατικά. Υπάρχουν και οι άλλες ανεξάρτητες αρχές, όπως η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, πρακτικά που πρέπει να γνωρίζουμε. Ναι. Εγώ θα έλεγα, κύριε Κλώσσα, με αφορμή αυτό τα περιστατικά. Αυτό είναι καλό να γίνεται αντικείμενο στην παιδεία και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή να μαθαίνουν τα παιδιά από τα μικρά χρόνια να ξέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε βασικά πράγματα. Έτσι, καλούνται τα παιδιά σήμερα να ζήσουν σε ένα ψηφιακό κόσμο, αλλά ταυτόχρονα εμείς θα πρέπει να τους δώσουμε εκείνα τα εργαλεία που να γνωρίζουν και να μεταφέρουν αυτή τη γνώση και στο σπίτι. Ναι. Είναι υπόθεση όλων μας.
1: Ναι, γιατί είναι η καθημερινότητά μας, καλός ή κακός. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Άντε, την πάτησα και το πάτησα το κουμπί, το link. Με το που έχω πατήσει το link, έχω παγιδευτεί?
2: Όχι, στη συνέχεια υπάρχει το επόμενο στάδιο, όπου ζητούν να συμπληρώσετε στοιχεία. Εδώ θυμίζω ότι κανένας οργανισμός, καμία τράπεζα, καμία τράπεζα και κανένας οργανισμός δεν ζητά τη διαδικασία το να ξαναβάζουμε στοιχεία, να βάζουμε διαπιστευτήρια έτσι του εισόδου σε λογαριασμό, τα λεγόμενα password, τα κωδική πρόσβαση. Δηλαδή ουσιαστικά κανείς δεν τα ζητά αυτά με αυτή τη διαδικασία σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε δεν δίνουμε τα στοιχεία. Είναι αυτό. Και επίσης δεν προβαίνουμε σε μεταφορές ποσών που μας υποδεικνύουν ή προσπαθούν να μας χειραγωγήσουν ουσιαστικά μέσα από τα μηνύματά τους οι δράστες. Οι εφαρμογές δηλαδή είναι ουσιαστικά τεχνικές χειραγώγησης. Ναι. Αντιλαμβάνεστε με το επίγον ή οτιδήποτε κλπ. Ναι. Άρα εδώ τι επιβάλλεται, να έχουμε ψυχραιμία, ορθολογική σκέψη, κριτική σκέψη. Έτσι, να σκεφτόμαστε αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι κάτι συνηθισμένο, το κάναμε συνέχεια. Μιλάμε για συνήθιστες δραστηριότητες, οι οποίες είναι ευλογοφανείς ή προσπαθούν να μας πείσουν με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των τρόπων δράσης που έχουν, ή πολλές φορές επικαλούνται και την τεχνητή νοημοσύνη. Μην ξεχνάμε τώρα και τα
1: σωστό.
2: Της μόδας που λέμε, με την κλωνοποίηση φωνών, εικόνων.
1: Που νομίζω ότι πραγματικά σε έχει πάρει ένας δικός σου άνθρωπος ή κάποιος άνθρωπος που είναι από την τράπεζα και τον γνωρίζεις. Κλείνοντας, επειδή όλο αυτό γίνεται συνήθως σε δεν το στέλνουν στις 10 το βράδυ που μπορεί να είσαι χαλαρός και στον καναπέ. Συνήθως το στέλνουν σε ώρες που δουλεύεις, που τρέχεις, που θα την πατήσεις πάνω στην ταχύτητα των πραγμάτων και θα πεις, έλα και εσύ τώρα να τελειώνω γιατί έχω δουλειά. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε σε 5 δευτερόλεπτα για να καταλάβουμε ότι αυτό που μας έχει έρθει ως μήνυμα ή ως mail ή δεν ξέρω τι δεν είναι κανονικό?
2: Η αλήθεια είναι αυτό που περιγράψατε προηγουμένως, αυτή η ρουτίνα, ειδικότερα των ανθρώπων που δουλεύουν σε ρυθμούς πολύ εντατικούς, έτσι, που μπορεί να ανοίγουν δεκάδες, εκατοντάδες email σε μια μέρα, που είναι η δουλειά τους τέτοια.
1: Ναι.
2: Εκεί καταλαβαίνετε, είναι αυτός ο κίνδυνος υπάρχει και ειδικότερα σε ώρες αιχμής και όλα αυτά μπορεί να είναι ένα αντικείμενο που άνθρωπος είναι ο καθένας, μπορεί και σε κάποιο σημείο να εκτιμένει ταχύτητα να την πατήσει. Τώρα, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι τέτοιες οι ρυθμοί με τους οποίους έρχονται τα email. Συνήθως αφορά άτομα που δεν έχουν βασικές δεξιότητες και ικανότητες, άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, άτομα ενδεχομένως που έχουν ηλικιακά χαρακτηριστικά, αντιλαμβάνεστε, που δεν έχουν τόσο εξοικείωση, χωρίς να σημαίνει ότι ο καθένας μας δεν μπορεί να την πατήσει.
1: Σωστό.
2: Έτσι, δεν εξαιρείται κανείς σε αυτήν την περίπτωση. Μιλάμε σε πρώτο πληθυντικό, δεν λέμε αυτοί οι. Εμείς, όλοι.
1: Ναι, όλοι. Και εγώ που το λέω κάθε μέρα και το κάνω κάθε μέρα, την έχω πατήσει και εγώ μια φορά. Δεν προχώρησα στους κωδικούς, αλλά είχα καινούργια συνεργασία με μια τράπεζα. Μετά από 2-3 μέρες μου ήρθε ένα μήνυμα που θεώρησα ότι είναι στη λογική του να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε τον λογαριασμό, ας πούμε, που τον φτιάχναμε. Το πάτησα. Εκεί ξεκίνησα κάπου να λέω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, γιατί αυτά που ζητούσε ήταν λίγο περίεργα. Αλλά θεωρητικά και εγώ που το λέω κάθε μέρα, που προσέχω, που βλέπω, την πάτησα πάνω στο τρέξιμο της ημέρας.
2: Ναι, δεν το θεωρώ κάτι αφήσιμο, είναι μέσα στην πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Θα πρέπει να το καταλάβουμε, να το πούμε με απλούστερα λόγια. Ζούμε σε ένα διπλό περιβάλλον, αγαπητέ Αλέξανδρε. Ναι. Δηλαδή είναι από τη μία το φυσικό περιβάλλον, το άλλο το ψηφιακό, ένα ουσιαστικά υβριδικό περιβάλλον. Οπότε αυτά τα φαινόμενα, αυτές οι απειλές τις χαρακτηρίζουν οι δυτικές, είναι κομμάτι του εγκλήματος, συγκροτούν μια μεγάλη οικονομία, ίσως την τρίτη παγκόσμια οικονομία στον πλανήτη. Το λέω έτσι,
1: ναι,
2: να
1: ναι,
2: το καταλάβουμε,
1: ναι, ναι,
2: τα μεγέθη, γιατί στην καθημερινότητα μπορεί να βλέπουμε μπροστά μας μικροποσά ή τριψήφια. Επίσης, να πούμε σημαντικό στις
1: και
2: απάτες.
1: Να αυτό, στρατηγία.
2: Ναι, ναι, στις επενδυτικές απάτες, και χιλιάδες ευρώ μπορεί να είναι. Εκείνο που θα ήθελα από την πλευρά είναι ότι εμείς οι πολίτες θα πρέπει να βάλουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα, την καθημερινότητά μας, βασικούς κανόνες, να επισκεπτόμαστε τις αρμόδιες αρχές όπως είναι η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας με συμβουλές, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με συμβουλές από επίσημους φορείς και όχι από τον καθένα, να αντιλαμβάνεστε. Αυτά που είναι οι καλές πρακτικές πρέπει να εφαρμόζουμε. Και να δώσουμε έμφαση στην παιδεία. Είναι βασικό πράγμα στην ψηφιακή παιδεία. Και η πολιτεία την πλευρά της να προχωρήσει έτσι, με γενναιότητα σε θεσμικές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού, περαιτέρω εξυγχρονισμού του συστήματος καταγγελιών με απλοποίηση και την εξειδίκευση δικαστών που να ασχολούνται άμεσα. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, υπάρχει η πλατφόρμα που σας είπα προηγουμένως, αλλά δεν υπάρχει ο εισαγγελέας από την άλλη μεριά που σε δευτερόλεπτα να δει και να αξιολογήσει και να προχωρήσει.
1: Ευχαριστώ.
2: Θα πρέπει να ξεπεράσουμε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις ετών.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαπροδρόμου. Δεν σταματάει η κουβέντα. Θα την ξανακάνουμε. Ελπίζω όχι με πολύ κακές αφορμές. Ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, για το πώς πρέπει να προσέχουμε τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές. Αυτή είναι η Cool and the Gang, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 81 κυκλοφορούν το Something Special.

Ρε εσύ, να σου πω κάτι ρε. Το συνήθισα ρε, μ' αρέσει. Σπαθή ρε το λέω.

0: ώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Με τον Βασίλη Τέτσικα. Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στο ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Θα δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας και στην οικονομική ανάκαμψη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, Τζον Άρντιλ, που αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων. Στα μέσα της εβδομάδας θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης, ενώ η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Την ίδια ώρα στα ύψη παραμένει η μέση τιμή χονδρομπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και σύμφωνα με πληροφορίες στην παρούσα φάση η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών. Ωστόσο, εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από την νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Το προϊόν της υγείας δεν μπορεί να προβάλλεται σαν καταναλωτικό, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Θανάσης Δευλιώτης, κάλεσε την πολιτεία να βάλει τέλος και να νομοθετήσει ότι οποιαδήποτε κεκαλυμμένη διαφήμιση στον χώρο της υγείας καταδικάζεται. Έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 2024 και του 2025. Εγκαινώθηκε προληπτικά 8-όροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά μετά την εμφάνιση καπνού στο κτίριο. Απομακρύνθηκαν οι 70 ένικοι του, ενώ τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 2 νεκροί και 6 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Σερβία-Ελλάδα για το UEFA Nations League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Κόσοβο-Ιρλανδία, Αυστρία-Ισραήλ, Λίχτενστάιν-Λιθουανία, Ολλανδία-Γερμανία, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: γη η λαοθάλασσα προδικάζει τον θρίαμβο της εθνικής αναδημιουργίας.
1: Τρελός είναι.
0: Διότι αποδεικνύει, λέω, ότι η νίκη είναι δική μας.
1: Με αυτό το πλευρό να κοιμάσαι.

0: αγαπημένη μου δημοσιογράφη.
1: Και να ξέρετε ότι αν δεν κάνετε καλό ρεπορτάζ, εισηγήθηκα στον Κάκαλο να σας ρίξει από 210 μέρες φυλακή.
2: Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε.
3: Θαυμάσιο.
4: Ο χλαπάτσας που είναι.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
4: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
4: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
3: Και ο κύριος, ναι, και ο κύριος Πάνος Χάλαρης, ο οποίος εδώ είναι για όλες τις λύσεις. Έχει για κάθε πρόβλημα μία λύση. Και δύο καμιά φορά.
4: Και για μία λύση ένα πρόβλημα.
3: Εσύ είσαι από αυτούς που έχουν μία λύση για κάθε πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν δύο προβλήματα και κάθε λύση.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι...
4: Όπως και στις απόψεις, αν δεν σου ταιριάζει αυτή, έχω και μία άλλη.
3: Έχω άλλο ένα πρόβλημα που θέλει λύση εδώ. Πρέπει να ανοίξω τα email μου.
4: Σιγά σιγά.
3: Εδώ είμαστε, έχουμε δύο ώρες. Ναι, σωστά.
4: Τώρα ξεκινάμε λοιπόν τα μηνύματα.
3: Εντάξει, εγώ δεν τα βλέπω πάντως, πώς θα τα διαβάσεις εσύ σήμερα. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880. Η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής και φάτη πολύ σήμερα την είδα. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις ωραίες μουσικές που ακούτε και ακούσατε ήδη με αυτή που κάναμε και την εισαγωγή. Πολύ ωραία. Ανάμεσα στη Φιλαρτίδα τώρα, πήραμε κανένα καφέ, ωραία θα ήταν. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Λοιπόν, γεια σου, Ελένη Τάγκα. Θεά. Λοιπόν, δροσούλα και σήμερα. Σήμερα θα είναι η πιο δροσερή μέρα, λέει, ως τώρα του. Μην κοιτάτε τον ήλιο και ξεγελιέστε, έχει δροσούλα αρκετή. Όταν πέφτει ο ήλιος, βέβαια τα πράγματα διαφοροποιούνται, αλλά στις χαμηλότερες, ευχαριστούμε πολύ. Στις χαμηλές θερμοκρασίες είναι. Μου λέει χθες ο Τάσος Αρνιακός, οι χαμηλότερες θερμοκρασίες του Σεπτεμβρίου και από εδώ και αρκετά χρόνια. Και θα πάει έτσι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σε αυτές τις θερμοκρασίες. Ωραία, δεν είναι άσχημα, δεν βρέχει.
5: Λοιπόν, κίνηση.
3: Να πω μέσα αμέσως να σου
5: Σιγά σιγά γιατί βλέπω κάτι κοκκινάκια.
3: Κάτι κοκκινάκια βλέπεις. Τα ανοίγω σιγά σιγά γιατί ξέρεις. Εντάξει, κοίταξε. Από το πρώτο καταλαβαίνεις το πρώτο πόσο κόκκινο βλέπεις. Δεν είναι και το καρασκάκι, θέλω να πω, αλλά είναι κόκκινο. Δηλαδή, να τα πούμε. Έχει πάρα πολύ κίνηση που ξεκινάει από τα Άνω Λιώσια η Αττική Οδός και φτάνει στην πορεία προς το αεροδρόμιο μέχρι σχεδόν λίγο πριν από το ρολόι εκεί τον κόμβο στο Μαρούσι. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση. Ο Κηφισός λίγο μετά τη διασταύρωση με την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών, από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια, όχι τα κανονικά δηλαδή για την εποχή που λένε. Από το Ελληνικό η διαδρομή στην Παραλιακή μέχρι και το παλιό Φάληρο έχει πάρα πολύ κίνηση. Οι λεωφόρες Αμφιθέας γίνονται έργα, είπαμε σε ένα σημείο της, επειδή το ξέρεις ο κόσμος τα αποφεύγει, είναι κάπως καλύτερα, αλλά έχει μια ταλαιπωρία σε όσους την παίρνουν από την Παραλιακή για να ανέβουν προς τη Συγκρού. Στον Πειραιά έχει πάρα πολύ κίνηση. Στο ρεύμα προς Σταύρος Νιάρχος προς τον Πειραιά επίσης πολύ κίνηση. Από το Χαϊδάρι προς Καλαμαγκά τα normal, όχι τίποτα σπουδαίο. Στο κέντρο της Αθήνας βλέπω ότι η άνοδος εδώ για κέντρο είναι μια χαρά. Κατά πράσινη δουλεύω. Ανεβείτε όλη η Αθήνα τώρα. Προλαβαίνετε. Αντίθετα, την άλλη πλευρά που είναι Παγκράτη, Καλλιμάρμαρο κλπ. Βλέπω ότι έχει κίνηση. Και στην είσοδο από την Κηφισίας και από τη Μεσογείο Βασιλής Σοφίας κλπ. Έχει κίνηση. Αυτά. Και Βασιλιάς Κωνσταντίνου εκεί στο Καλλιμάρμαρο και όλο το κομμάτι. Κατά κόκκινο εκείνο.
4: Και Συγκρού, μάλιστα, έτσι, λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας. Ναι. Με όλα σχεδόν τη μία γραμμή να είναι πιασμένη από λεωφορεία σχεδόν σε όλη τη διάρκεια.
3: Καλά, μην λέμε τα ίδια.
4: Σε όλη τη διάρκεια πιασμένη.
3: Ναι.
4: Γιατί ταχείας κυκλοφορίας. Και αν αυτό καθιερώνεται, μετά βάλουμε και δεύτερη γραμμή να παρκάρουμε.
3: Πώς θα είναι. Να αφήσουμε μία λωρίδα.
4: Μία λωρίδα μόνο για την
3: κυκλοφορία. Να γίνεται μία λωρίδα κίνηση. Ναι, και να πηγαίνουμε στο γραφείο μας 6:30 το πρωί.
4: Γιατί καλό είναι ο κόμβο. Πρόκειται να δεις.
3: Εν τω μεταξύ, οι δρόμοι. Έχεις πάει στο Κόσοβο.
4: Παλιά.
3: Ναι, παλιά. Παλιά, έτσι. Παλιά. Στο Κόσοβο και εγώ έχω να πάω χρόνια. Ναι. Και στην Αλβανία παλιά, γιατί τώρα είναι καλύτερα. Μου θυμίζουν οι δρόμοι που αφήνουν πίσω αυτοί που κάνουν τα έργα. Και τώρα μιλάω για το παλιό Φάληρο, δεν μιλάω για την Καλυθέα. Είναι σαν το Κόσοβο. Ναι. Δηλαδή είναι μπαλωμένη από τη μία πλευρά, μπαλωμένη από την άλλη πλευρά. Δρόμο κανονικό σε ευθεία που να τον βλέπει, αλλάζει επειδή είναι πιο άσφαλτο κανονικό. Δεν υπάρχει
4: δρόμο.
3: Λωρίδα από τη μία πλευρά, ραφή από την άλλη πλευρά. Μια, πώς το λένε, μια ειδάπ κάτι στο δρόμο και είπα, μια λακκούβα να με στο δρόμο. Και μιλάμε τώρα, λες και είσαι στο Κόσοβο, το οποίο το βομβαρδίζανε και όλες οι Αμερικάνοι. Όχι Αμερικάνοι.
4: Λοιπόν, μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για το θέμα της Κυψέλης. Θα έχουμε αύριο τον Δήμαρχο.
3: Τις πολυκατοικίες που τρίζουν.
4: Τις πολυκατοικίες που τρίζουν. Ήταν, μου έκανε εντύπωση μεταξύ άλλων από ό,τι πληροφορήθηκα στο ρεπορτάζ, ότι ο υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος που ήταν εκεί, είπε ότι ενημερώθηκε από τον κύριο Δήμα. Κανείς δεν τον είχε ενημερώσει για το τι συνέβαινε εκεί.
3: Φάουλ. Τηλεόραση δεν έχει.
4: Δεν ξέρω, ο άνθρωπος έτσι ενημερώθηκε όταν πρωτόσκασε το θέμα. Προφανώς το ήξερε το
3: υπουργείο. Όταν πρωτόσκασε το θέμα, ναι, εντάξει.
4: Πριν από
3: τότε μας. Λογικό, εντάξει.
4: Κατάλαβα ότι από τις εισηγήσεις που έγιναν υπάρχουν ζημίες στα σπίτια.
3: Ναι.
4: Ότι είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ενίσχυση της σχετικότητας. Διαφορετικά, είπαν κάποιοι, από κάποιες πολυκατοικίες οι κάτοικοι πρέπει να φύγουν. Αυτή ήταν η συζήτηση που έγινε χθες στο Δήμο Αθηναίων. Και μιλάμε εδώ για την Αθήνα και ότι αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με το πότε θα ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες για το μετρό.
3: Ναι, έτσι. Να πω ότι ο κ. Σταχιάος είναι και μηχανικός. Έχει εικόνα και του ειδικού, ας πούμε. Έτσι, δεν είναι μόνο εικόνα ενός πολιτικού που είναι στο Υπουργείο αυτό. Οπότε κάτι
4: θα μιλήσουμε αύριο για τον Δήμαρχο.
3: Πολύ ωραία. Θα έχουμε τον Δήμαρχο αύριο να τα πούμε. Λοιπόν, η επικαιρότητα έχει
4: τα πολύ. Να πω μόνο να σε συγχωρήσω μόνο χθες.
3: Σε συγχωρώ για άλλη μια φορά.
4: Βγάλαμε. Είχε χθες Γκαντόνα, είχαν τα παιδιά Γκαντόνα και ο Φουσκίδης,
3: ναι,
4: τον πρόεδρο των συνδικάτων ταξί εδώ της Αθήνας, ναι, τον κύριο Λιμπερόπουλο, ναι, και ζήτησε αυξήσεις. Αυξήσεις. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να το βάλουμε μισό λεπτό, γιατί παίρνει διαστάσεις αυτό το θέμα.
3: Ναι.
6: Η τεχνική αύξηση είναι 9%. Δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στο τρομερή αύξηση των καυσίμων. Ναι. Εμείς ως κύριο σκοπό με τις αυξήσεις μεγάλες είχαμε ζητήσει επαγγελματικό καύσιμο.
7: Σήμερα παίρνω το ταξί. Είναι σε ισχύ αυτή η αύξηση ή το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ αυτή η αύξηση?
3: Συγγνώμη, εσύ πληρώνεις.
6: Όχι, είναι σήμερα.
7: Είναι σήμερα.
6: Αυτή την αύξηση θα λέω μία μικρή τονωτική ένεση.
7: Εντάξει, οκ.
6: Αν δεν αυξηθεί το χιλιόμετρο, μονή, διπλή, η ελάχιστη διαδρομή. Τα οποία
7: πόσο να είναι η ελάχιστη, για πείτε λίγο αυτό, η ελάχιστη πόσο να είναι δηλαδή?
6: Να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ από 4. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα, γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει.
4: 9% είπε σωτήρι. Λοιπόν, η Ομοσπονδία.
3: Στην ελάχιστη ζητά 20% αύξηση. Ναι, ναι. Το 4 να γίνει 5. Έτσι δεν είναι 25% αύξηση. Συγγνώμη, να γίνει το 4-5.
4: Τώρα, ναι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί. Βγάζει καινούργια ανακοίνωση και λέει νέες αυξήσεις. Και λέει, παιδιά, εμείς δεν έχουμε στην επαρχία ούτε αεροδρόμια, όπως πηγαίνετε εσείς, ούτε έχουμε μεγάλη κίνηση που μας σταματάει. Γιατί εκεί υπάρχει. Ναι. Με εξηγούσαν, ας πούμε, ένα ρεπορτάζ που έκανα ότι με την κίνηση που υπάρχει στην Αθήνα, ένα ταξί από την αύξηση από 15 σε 20 ευρώ της χρονοχρέωσης μπορεί να βγάζει 9 και 10 και 12 και 15 ευρώ τη μέρα. Γιατί όταν σταματάς μες στην κίνηση δηλαδή, έχει μεγάλη κίνηση. Αυτό δεν χρεώνεται παραπάνω η κίνηση.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, έρχομαι λοιπόν και ζητάει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτικών Ταξί νέες αυξήσεις. Και το ίδιο κάνουν και τα ΚΤΕΛ. Γιατί λένε διαφορετικά θα περικόψουν τις συγκοινωνίες, θα ρεώσουν τις γραμμές.
3: Ζητάνε μία εφάπαξ, λέει, χρηματοδότηση 15 εκατομμύρια ευρώ.
4: 5 νομίζω.
3: 15.
4: 15, εντάξει.
3: Όχι,
4: εγώ, ναι, εγώ 5 είχα.
3: 15, όχι.
4: 5. Ναι. Και είναι, αφορά 1022 λεωφορεία που πραγματοποιούν αστικές μεταφορές μέσω των αστικών ΚΤΕΛ και άλλων ΚΤΕΛ της χώρας.
3: Αντί να μας δίνουν, λέει, τσουκου, μας δώσουν 15 εκατομμύρια να τα μοιράσουμε και να μπορέσουμε να βγάλουμε την αυτό. Εσύ τι θέλεις, Βασίλη μου?
4: Ερώτημα τώρα. Δεν θα ζητήσουν αύξηση και τα φορτηγά?
3: Ναι.
4: Που κάνουν τις μεταφορές.
3: Ναι,
4: ερώτημα.
3: Ναι.
4: Δεν θα πει, γιατί διάβαζα χθες τα ρεπορτάζ, ότι διάβαζα χθες το ρεπορτάζ ότι τα καύσιμα, λέει, πια μειώνονται. Τα αεροπορικά καύσιμα. Ξαναγυρνάμε σε μια τέτοια που δεν θα έχουμε και εκεί αυξήσεις. Το λέω για να καταλάβουμε τον κύκλο που μπαίνουμε και όντως ο Σωτήρης έχει δίκιο. 15 εκατομμύρια.
3: Μην μένουμε εκεί. Λέω ότι ο καθής, και πολύ σωστά κάνει από την πλευρά του, ζητάει αυτά τα οποία χανεί από την αύξηση της τιμής των καυσιμών, η οποία είναι ραγδαία. Λοιπόν, έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα από Παπαχλημίτσιος ο Κώστας στα παραπολιτικά. Το είδα, νομίζω, το πρώτο θέμα στα παραπολιτικά.gr. Έχει κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες, νομίζω, για τις σκέψεις της κυβέρνησης στην παρούσα φάση. Τι αναφέρουν πληροφορίες, λέει, διπλή παρέμβαση. Δεν θα το διαβάσω όλο. Μπείτε στα παραπολιτικά.gr να το διαβάσετε. Είναι σχέδιο 5 σημείων, λέει, Μητσοτάκη για τα καύσιμα. Διπλή παρέμβαση κράτους δηληστηρίων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο. Γυρνά πίσω, ρε. Γύρισε πίσω. Πρέπει να τα ανοίξω. Mm-hmm. Θα το βρω τώρα αμέσως και θα σας πω για το υπόλοιπο. Το οποίο είναι αυτά τα οποία θα αποφασιστούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Γιατί όπως σωστά μας είπες, ενώ ήταν την Πέμπτη αρχικά να κάνουν ανακοινώσεις, τις πάνε για λίγο πιο μετά, μπορεί να είναι και την άλλη εβδομάδα.
4: Και εδώ ρεπορτάζ. Την επόμενη Τετάρτη λογικά, ναι, θα είναι η επιδότηση του ντίζελ, γιατί τελειώνει, ναι, Σεπτέμβριο. Ναι. Τα άλλα νομίζω το πιθανότερο είναι λίγο πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Θα είναι σε δύο δόσεις δηλαδή.
3: Πριν τη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών για τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Λοιπόν, λέει λοιπόν ο Παπακλημίδης στα παραπολιτικά: διπλή παρέμβαση κράτους δηληστήριων με 15 συν 15 λεπτά στο πετρέλαιο, πλαφών στα περιθώρια κέρδους και πίεση στις Βρυξέλλες. Αυτό είναι μετά βέβαια, mm-hmm, για ειδικό φόρο κατανάλωση και ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτά διαβάζω από το ρεπορτάζ του Κώστα. Ο οποίος προφανώς είναι.
4: Κύριος Πέτσας, πήγαμε χθες εδώ για, ναι, που έβαλε το θέμα της μείωσης του φόρου, ναι, κατανάλωσης. Νομίζω πήρε μεγάλες διαστάσεις δημοσιότητας. Αλλά και ο κύριος Κυρανάκης βγήκε χθες και είπε ξανά και την άποψή του ότι πρέπει να μειωθεί.
3: Ναι, ναι. Όταν γίνει κυβέρνηση της Δημοκρατίας, το μειώσουν.
4: Τέλος, ήταν υπουργός, ο άνθρωπος γραμματέας. Πρέπει να πει την άποψή του.
3: Ναι, καλά κάνει ο άνθρωπος, ναι, και ναι, λέει. Δεν λέω όχι. Λέω τώρα, εγώ το είναι στο σχολείο μου.
4: Το ξέρω.
3: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο το Διονύση, ο οποίος λέει να σε ενημερώσω, γιατί μου την έχει δώσει αυτή η ιστορία πια, ότι έχω κάνει καταγγελία συντροχία για παρκαρισμένο αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και διάβαση τυφλών 7 φορές στην οδό Τρικάλων του Γέρα Κατοικής και δεν έχει έρθει ποτέ όργανο για να επιβάλλει κλίση. Τίποτα δεν δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Ακούτε. Οδό Τρικάλων Γέρα Κατοικής. Αυτοκίνητο παρκαρισμένο πάνω σε πεζόδρομο και διάβαση τυφλών. 7 φορές έχει πάρει τηλέφωνο ο άνθρωπος. Πάρτε άλλες 7, μπορεί κάποιος να περάσει. Ναι, μια βόλτα. Ναι. Συγγνώμη, δηλαδή αυτά δηλαδή τα. Δεν, τι μας λες, δεν κατάλαβα. Τι καλημέρα, ρε παιδιά, άνθρωπος δεν κυκλοφορεί στη γειτονιά, άντε να πληρωθεί ο κόσμος. Αυτό δεν το κατάλαβα. Εννοεί ότι δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά.
4: Εννοεί ότι είναι τελευταίες μέρες το μήνα και περιμένουν.
3: Ισχύει αυτό. Ναι. Όχι, όχι, ισχύει. Εγώ
4: το βλέπω.
3: Εγώ το βλέπω στα δύο μαγαζιά από τα οποία υπόκειψα μέσα στη γειτονιά μου. Ένα franchise σούπερ μάρκετ και ένα μαγαζί πιο έτσι μπακαλό ιδέας κλπ. Πώς είναι η κίνηση αυτή την τελευταία εβδομάδα. Επειδή πηγαίνουν συγκεκριμένες ώρες και μέρες, είναι αρκετά πεσμένοι. Και μου το ρώτησα και μου το είπαν και οι ίδιοι. Βέβαια, μου είπαν ότι συμβαίνει κάθε τέλος του μήνα, αλλά τώρα είναι παραπάνω.
4: Έχει δει, Σωτήρη, τα ATM όταν πληρώνονται συνταξιούχοι.
3: Το έχω δει. Ειδικά σε μια τράπεζα.
4: Μην πα να βγάλει λεφτά του.
3: Και ουρά, γιατί κάνουν και λίγη ώρα εκείνη πάνω στο ATM.
4: Ναι, παραπάνω ώρα.
3: Πάω στο ATM και πα και βοηθάει να σα βοηθήσω λιγάκι. Να σα βοηθήσω λιγάκι, γιατί να σας βοηθήσω και να κάνω και εγώ κάποια στιγμή τη δουλειά μου. Γιατί άμα δεν σας βοηθήσω, θα φύγουμε αύριο από εδώ. Καλημέρα στο.
4: Σκέφτομαι. Ο οποίος Σωτήρης είναι αυτό, μου επιτρέψει αυτό. Έχει σήμερα μία αρθράρα με την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνώ.
3: Σε καλά, ευχαριστώ για την
4: διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι.
3: Απογευματινή,
4: παιδιά. Ευρώπη και Ελλάδα στα απογευματινή σήμερα. Σωτήρης Ξενάκης με ακόμα πολλά ενδιαφέροντα άρθρα.
3: Είδες που συμφωνούμε σε πολλά, Βασίλη, θέλουμε περιστατωμένη ενημέρωση για τον καιρό από μετρολόγους. Ευχαριστώ και καλημέρα. Μια χαρά θα είναι ο καιρός, δροσούλα θα έχει, αυτό τον ήλιο που βλέπεις φτάνει τόσο, άμα σ' αρέσει. Και άμα δεν σ' αρέσει, θα είναι μέγκα.
4: Και θα έχετε πολύ πιο τακτικά από την επόμενη εβδομάδα.
3: Λοιπόν, τι λέει ο Αργύρης.
4: Είδα τον Υπουργό Υγείας, ανοίγει μέτωπο έτσι.
3: Εδώ διαβάζω μήνυμα. Την αλαζονία για τα καμώματα του Γεωργιάδη, θα θυμόμαστε την κάλπη μαζί με το φραπέ, το χασάπι, τη Εμερζή, του Αυγενάκηδε και όλο το πάρτι το ΠΚΠ όταν έντιμοι πολίτε φυτοζωούσαν οικονομικά. Λέει ο φίλος ο Αργύρης που μας στέλνει μήνυμα πρωί-πρωί. Κάτι είδε, κάπου τον είδε ο Γεωργιάδη, τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει σήμερα.
4: Καταρχήν έχει ένα θέμα με συνάδελφό μας, έτσι δεν το συζητάμε.
3: Με τον Ελευθερόλη τον Νικό.
4: Τον
3: είδα χθες, γιατί έμπαινε στο στούντιο μετά τις ειδήσεις για την εκπομπή. Του είπα, του λέω πολύ ψυχραιμός ήσουν, γιατί ο Ελευθερόλη είναι νευρικός, δεν είναι ψυχραιμός γενικά. Και ήταν πάρα πολύ ψυχραιμός. Ρίχνει κομμάτι.
8: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες από το δεύτερο, πει κοιτάξτε Κυριάκο μου, δεν κάνω το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα, πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
9: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να σα απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική.
10: Όχι, όχι, όχι.
8: Καλά, πλάκα
9: έχω ακούσει τόσα που αυτό είναι το λιγότερο.
3: Ψύχρεμο πάρα πολύ. Του λέω του Νίκου, μπράβο που κρατήθηκε. Του λέω γιατί εγώ μπράβο μην κρατιόμουν αν μου το έλεγε έτσι. Βέβαια το είπαμε ω πλάκα κάνω. Δεν αρέσει πλάκε αυτέ, εν πάση περιπτώσει, και δεν και πλάκε.
4: Θα σου πω, σε προειδοποιώ, θα το κρατήσω ω ατάκα κάθε φορά που λε. Θα το βάζω μπάφο πίε.
3: Και παίζω προ, πώ τη λέει.
4: Και παίζω προ. Τώρα είχε μια ανάρτηση ο υπουργός.
3: Είχε απαντήσει στο Ραδιο Ελευθερωπολίτη. Έδωσε απάντηση στο Άξιον 24. Έδωσε κανονικά απάντηση μέσω τη εκπομπή. Έδωσε απάντηση για πες.
4: Τώρα είχε μια ανάρτηση για το Μέγκα. Γιατί λέει ότι επετέθηκε χθες στο δελτίο ειδήσεων Ενταμό και απαντάει πολύ επιθετικά.
3: Λοιπόν, δεν παρακολούθησα, δεν ξέρω. Δηλαδή, αδυνατό να παρακολουθήσω και όλη την επικαιρότητα και να παρακολουθώ ταυτόχρονα και τη. Όχι,
4: για να δουλεύει κιόλα.
10: Δεν γίνεται, πρέπει να γράφει και, και η κάμερα, πρέπει να γράφει και το ραδιόφωνο. Εδώ πέρα κάνουμε και τρία μέσα μαζί. Δεν γίνεται. Πρέπει να το χαμηλώσω να φαίνομαι κι εγώ. Αλλιώ φαίνεται ένα και δύο αυτιά που μιλάνε. Το αυτό. Δεν ξέρω. Βρείτε έναν τρόπο. Βρείτε έναν τρόπο.
4: Και,
10: και δεν έχω κάνει μπάφο.
4: Και αλλά σιγά, σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό,
10: πάμε,
4: για διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί μετά θα έχουμε την κυρία Βούλτεψη να δούμε και για τον Τσίπρα, να δούμε και αν υπάρχουν αλαζόνες και καλαμοκαβαλάριδες.
3: Ωραία, τι έχει.
4: Από τον κύριο Χαρδαλίδη είχα να το ακούσω αυτό.
3: Τι απάντησαν ο κύριο Γεωργιάδη και ο κύριο Βορύδη. Βεβαίω τη στήριξε ο κύριο Πέτσα. Γενικά υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, θέλω να πω.
4: Χωριζόμαστε.
3: Τι?
4: Χωριζόμαστε.
3: Όχι, υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Τώρα, όποιο δεν υπάρχει, λέει ψέματα. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά σε διαφημιστικό περιβάλλον παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνία παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένε υπηρεσίε, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσει για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr, Telecom και μάθε περισσότερα για τι νέε δυνατότητε που φέρνει Telecom. Και κάποιοι από εμάς όταν ακούμε επενδυτικά προγράμματα αισθανόμαστε πως δεν είναι για εμάς. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν ή τρεις μήνες. Καθορίζει το ποσό που θέλεις να επενδύσεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογές σου ή να το διακόψεις ανά πάση στιγμή. Και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Και ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΩΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Ακούτε Ionian FM. Η ώρα είναι 9:30.

0: Ionion FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
9: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
10: Όλες οι ειδήσεις.
9: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
11: Στο freegr.gr.
12: Η πύλη της τεχνολογίας.
13: Το hotspot του ίντερνετ.
14: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ionian FM.
16: Λοιπόν, επιστρέψαμε, λέει ο Περικλής. Καλημέρα, αγαπημένη μου κύριε Ξενέ και Σκουρή. Αγαπημένη μου καθημερινή παρέα. Όχι άλλο Θύμιο, λέει. Γκώσαμε πια με τον κύριο Θύμιο. Έλεος, λυπηθείτε μας. Δεν θέλω να διαβάσω όλα τα υπόλοιπα γιατί αφορούν και τους συνάδελφους κλπ. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αφορά ένα κλάδο που είναι πάρα πολύ ο κόσμος στον κλάδο αυτό, που δυσκολεύεται πολύ και μας στέλνει μηνύματα και εμάς. Και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε, να μεταφέρουμε τις δυσκολίες που έχει κλπ. Τώρα ο κύριος Λιμπερόπουλος έχει έναν τρόπο να εκφράζεται, δεν είναι πάντα ο καλύτερος. Εγώ γι' αυτό τσακώθηκα μαζί την άλλη φορά και.
17: Θα βγάλαμε για τον υπουργό.
14: Τέτοιες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
15: Ακούτε Ionian FM.
16: Λοιπόν, επιστρέψαμε, λέει ο Περικλής. Καλημέρα, αγαπημένη μου κύριε Ξενέ και Σκουρή. Αγαπημένη μου καθημερινή παρέα. Όχι άλλο Θύμιο, λέει. Γκώσαμε πια με τον κύριο Θύμιο. Έλεος, λυπηθείτε μας. Δεν θέλω να διαβάσω όλα τα υπόλοιπα γιατί αφορούν και τους συνάδελφους κλπ. έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό. Είναι μέρος της δουλειάς μας. Αφορά ένα κλάδο που είναι πάρα πολύ ο κόσμος στον κλάδο αυτό, που δυσκολεύεται πολύ και μας στέλνει μηνύματα και εμάς. Και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε, να μεταφέρουμε τις δυσκολίες που έχει κλπ. Τώρα ο κύριος Λιμπερόπουλος έχει έναν τρόπο να εκφράζεται, δεν είναι πάντα ο καλύτερος. Εγώ γι' αυτό τσακώθηκα μαζί την άλλη φορά. Και...
17: θα βγάλει και το. Θα βγάλαμε και τον

0: αφορά στις δουλειές μας, αφορά ένα κλάδο που είναι πάρα πολύ ο κόσμος στον κλάδο αυτό, που δυσκολεύεται πολύ και μας στέλνει μηνύματα και εμάς. Και εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε, να μεταφέρουμε τις δυσκολίες που έχει κλπ. Τώρα ο κύριος Λιμπερόπουλος έχει έναν τρόπο να εκφράζεται, δεν είναι πάντα ο καλύτερος. Εγώ γι' αυτό τσακώθηκα μαζί την άλλη φορά. Και...
1: Θα βγάλουμε και τον υπουργό, τον αναπληρωτή εδώ στα παιδιά τις αμέσως επόμενες ημέρες, τον κύριο Κότσερα, γιατί έχουν λιάνει κάπως τις γωνίες κυβέρνηση και ΣΑΤΑ.
0: Το θέμα, δεν είναι να τσακώνονται, το θέμα είναι να βρουν μια λύση.
1: Όμως το θέμα, παιδιά, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ποιο είναι? Η οποιαδήποτε αύξηση στα ταξί, έτσι δεν είναι, που έχουν δίκιο λέει οι άνθρωποι, μετακυλείται σε αυτόν που παίρνει το ταξί, στον επιβάτη.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά θέλουν μια προσοχή. Και επαναλαμβάνουμε ότι πλέον και το ΚΤΕΛ ζητάει τέτοιο, και πέρα από το ΣΑΤΑ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία ταξί ζητάει αυξήσεις. Λέμε ότι υπάρχει, θα ζητήσουν και τα φορτηγά αυξήσεις.
0: Δεν βγαίνουν,
1: υπάρχει ένα θέμα.
0: Δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
1: Δεν βγαίνει μετά ο άνθρωπος δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Και αυτό που στα φορτηγά θα περάσει μετά. Στο σούπερ μάρκετ. Έτσι δεν είναι.
0: Άμα κρυβαίνει το πετρέλαιο, το ντίζελ κίνηση, περνάει και σούπερ μάρκετ. Και θα σου λένε μετά σούπερ μάρκετ. Κάναμε συμφωνία κυρίων όταν το πετρέλαιο ήταν τόσο.
1: Ναι.
0: Τώρα το πετρέλαιο ανέβηκε. Άρα η συμφωνία κυρίων που δεν είναι δεσμευτική για κανέναν. Δεν είναι δεσμευτική. Γιατί για το κανένα δεν μα νοιάζει. Γιατί η κυβέρνηση θεωρητικά είναι και στα σούπερ μάρκετ, δεν είναι. Και του προμηθευτέ, ξαναλέω, δεν. Λοιπόν,
1: η απογευματινή γράφει σήμερα σε ρεπορτάζ, διαβάστε το, ότι τον άλλο μήνα θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός ξανά με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ κλπ. Για να ξαναδούν τι θα γίνει με αυτή την ιστορία.
0: Μέχρι.
1: Δηλαδή ξανάρχεται, πώς να το πω.
0: Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας εδώ στα μέρη μου, στο νότιο τομέα της Β' Αθηνών και πρώην υπουργό. Και φίλοι, εδώ και μερικές δεκαετίες. Καλημέρα σας, κυρία Βούλτεψη.
2: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Να σας ρωτήσω απευθείας, υπάρχουν καλαμοκαβαλάρηδες υπουργοί στην κυβέρνηση αυτή, ή υφυπουργοί ή άλλα έτσι κορυφαία στελέχη?
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
2: Όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να έχω καταλάβει κάτι τέτοιο.
1: Γιατί δεν μπορείτε να
2: συγγνώμη. Γιατί κάνω φασαρίες, οπότε δεν...
0: Α, εννοείται ότι εσείς τους φωνάζετε και γι' αυτό δεν μπορούσα να σας το κάνουν αυτό εσάς.
2: Παίρνω κατευθείαν με το πρόβλημα, οπότε
0: απαντάνε, σας απαντάνε δηλαδή.
2: Ναι, αλλά να ξέρετε ότι αυτά τα φαινόμενα ουσιαστικά αν υπάρχουν, γιατί σας λέω δεν είμαι σε θέση, δεν είμαι η κατάλληλη για να σας απαντήσω.
0: Ναι.
2: Αυτά τα φαινόμενα είναι περισσότερο θέμα χαρακτήρα, δηλαδή ένας άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι αλαζόνες και στη δημοσιογραφία και σε οποιοδήποτε επάγγελμα.
0: Σωστά.
2: Μια εταιρεία.
0: Μόνο όταν είναι υπουργός καθορίζει και τις τύχες άλλων.
2: Ναι.
0: Ενώ ας πούμε σε άλλες δουλειές όχι.
2: Ναι. Αλλά υπάρχει μηχανισμός δηλαδή για επικοινωνία των βουλευτών με τους υπουργούς από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
2: Και η επικοινωνία αυτή ελέγχεται, πρέπει να σας πω.
0: Αυτή είναι ικανοποιητική για εσάς. Τώρα είστε βουλευτής και εσείς έχετε, είπατε και το αυτό, ότι μπαίνετε μέσα και μιλάτε. Ναι, ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει και πιστεύω ότι ούτε η Ντόρα η Μπακογιάννη στο στάτους που είναι πρέπει προσωπικά να έχει αντιμετωπίσει.
0: Μπορεί να το μεταφέρουν άλλοι, αυτό εννοώ. Η ίδια ενδεχομένως όχι, αλλά μπορεί να το έχουν μεταφέρει άλλοι βουλευτές. Μιλάει, φαντάζομαι.
2: Ενδεχομένως, ναι. Ενδεχομένως. Εγώ δεν είμαι κατάλληλη να σας απαντήσω.
1: Η αλαζονία, κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, γιατί το περιορίζεται πάρα πολύ.
0: Σου
1: η
0: λέει
1: αλαζονία. Δεν είναι ένας υπουργός να μην ακούει ένα βουλευτή. Είναι αλαζονία απέναντι στον κόσμο, είναι αλαζονία απέναντι σε προβλήματα.
0: Στο δημόσιο λόγο
1: του. Δημόσιο λόγο του κλπ. Και αυτά, συγγνώμη λίγο.
2: Συγγνώμη λίγο.
1: Συγγνώμη λίγο. Ναι, αυτό και ρωτάμε τη δικιά σας άποψη.
2: Δηλαδή, το βλέπατε κι εσείς, ας πούμε. Πολλές φορές
0: το βλέπουμε.
2: Απάντησε αλαζονικά όταν.
0: Το βλέπουμε.
2: Δεν
0: το βλέπουμε.
2: Ανάγκη να είναι στην κυβερνόσα παράταξη.
0: Εμείς μπορούμε να βλέπουμε κάποιον με εμείς. Είναι η δουλειά μας, ας πούμε, και να λέμε ότι δεν χρειάζεται να είναι κυβερνητικός. Μπορεί να είναι και από αντιπολιτευτικό κόμμα να είναι αλαζόνας ένας. Το βλέπουμε. Αλλά αυτό
1: σας ρωτάμε τώρα συγκεκριμένο.
2: Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι κατάλληλη. Δηλαδή, εγώ εντοπίζω σε δημόσιες δηλώσεις. Για την προσωπική συμπεριφορά, επειδή το θεωρώ στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα, δηλαδή με κάποια πράγματα γεννιέται ή διαμορφώνεται. Ενδεχομένως.
0: Σε δημόσιο λόγο βλέπετε αλαζονία. Σε δημόσιο λόγο.
2: Σε δημόσιο λόγο δεν έχω δει κάτι τέτοιο.
0: Ναι,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: Βλέπω το αντίθετο. Βλέπω έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω.
0: Το θέλετε πιο επιθετικούς δηλαδή τους υπουργούς.
2: Βλέπω λίγο, ναι, βλέπω δηλαδή λίγο πιο...
0: Καρδερινές, που λέγει ο Μητσοτάκης ο έμνηστος.
2: Τους βλέπω πολύ ήπιους. Οπότε
1: δεν...
2: Και απολογητικούς, ας πούμε.
0: Ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, θυμάμαι ότι έλεγε ότι... Θα την πω τη φράση. Εσείς οι δεξοί, έλεγε, γιατί εκεί ήταν κεντρός, δεν θεωρούσε αυτό.

0: Έχετε ψυχή καρδερίνα. Σας κάνει λέει η αριστερά και κρύβεστε λέει αυτό.
1: Μα ναι. και για τον πατέρα μου έλεγαν ότι πήγε στη Νέα Δημοκρατία με τα φιτσεκλίκια του κατευθείαν αυτό αντάστοιχο.
0: Αυτό ισχύει. Λέτε ότι οι πολλοί υπουργοί θα έπρεπε να είναι πιο ας πούμε δυναμικοί.
1: Κοιτάξτε, καταλαβαίνω τι θα αισθητούς. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τσαλακώνονται πάρα πολύ και άλλοι που δεν τσαλακώνουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, εγώ αυτό είναι. Τώρα σας λέω τα θέματα της αλαζονίας δεν μπορώ να σας τα πω γιατί τα θεωρώ συστατικό του ανθρώπινου χαρακτήρα.
2: Δεν τσαλακώνονται γιατί κοιτάζουν τον εαυτό τους. Δηλαδή κοιτάζουν να τα έχουν καλά με όλους, να πάρουν παραπάνω ψήφους.
1: Ξέρετε τι γίνεται, να σας πω κάτι. Εγώ ξέρετε ότι τσαλακώνομαι. Αλλά τι γίνεται τώρα. Εγώ είμαι δημοσιογράφος.
0: Ναι.
1: Όταν θα με ρωτήσετε κάτι, εγώ θα έχω μπροστά μου τον τεράστιο φάκελο με τα στοιχεία.
0: Ναι.
1: Άρα δεν έχω πρόβλημα να τσαλακωθώ, γιατί μπορώ να απαντήσω στην επόμενη ερώτηση. Άρα είναι όλα τα πράγματα σχετικά.
0: Ωραία. Ωραία, μισό.
2: Οι υπουργοί δηλαδή δεν έχουν τα στοιχεία, δεν έχουν τους φακέλους.
0: Κάποιοι
2: αυτοί που δεν τσαλακώνονται.
1: Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Τώρα δεν θέλω να περιαυτολογώ, αλλά ο Μακαρίτσα Δημήτρης σταμάτησε, έλεγε ότι χωρίς το αρχείο της βούλτευσης δεν πας πουθενά.
0: Μισό λεπτάκι λοιπόν τώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το ή εμείς ή κανείς του κυρίου Τσίπρα, πώς το ακούσατε χθες? Βεβαίως απευθυνόταν και αλλού αυτό, όχι απευθυνόταν στην κυβέρνηση. Απευθυνόταν κυρίως, εγώ νομίζω, στο Πασόκ κυρίως απευθυνόταν. Αλλά μπορεί να είναι δική μου εκτίμηση αυτή. Αλλά το είπε ή εμείς ή κανείς. Πώς το είδατε?
1: Τι εννοεί όμως, δεν κατάλαβα. Πρέπει μου άλλα τα λεντελείς, δηλαδή μετά από μένα η καταστροφή. Δεν κατάλαβα πώς το είπε. Έψαχνε κάτι, γιατί έλεγε με το ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Μέρκελ. Ή εμείς ή αυτοί. Πάντα θέλει κάτι να διαχωρίζει. Και τώρα λέει ή εμείς ή κανείς. Δηλαδή τι θα γίνει μετά, θα καταστραφεί η χώρα?
2: Όχι, θα παραμείνει, φαντάζομαι, θα παραμείνει ο Μητσοτάκης. Αυτό εννοεί. Δίλημα. Βάζει ένα εκλογικό δίλημα και αυτό είναι καθαρό.
0: Δεν απευθύνεται στην Δημοκρατία αυτό κυρίως, νομίζω.
1: Αυτό το οποίο λέει είναι ότι εγώ έχω κυβερνήσει, έχω μια εμπειρία. Και μάλιστα βάσει αυτής της λογικής διαχωρίζει και τον κύριο Σαμαρά. Ότι δηλαδή αυτοί οι δύο έχουν κυβερνήσει.
0: Του έκανε και διαφήμιση καλή χθες.
1: Ναι, βέβαια. Ο Σαμαράς.
0: Εγώ το λέω από το πριν που τον άκουσα. Την πρώτη στιγμή το είπα χθες. Ότι του έκανε διαφήμιση.
1: Λέει ότι ο Σαμαράς είναι χρήσιμος και θα αναδιατάξει το σκηνικό. Δηλαδή θέλει να πει ότι θα μπουν πολλά κόμματα.
0: Βοηθήστε τον να πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Ακυβερνησία. Αυτό ήταν ο σκοπός του πάντα. Όμως όταν το ρωτάνε για την Καρυφιανού, λέει καλή ψήφο διαμαρτυρία, αλλά θα γίνει μετά. Γιατί ο Σαμαρά τι ψήφο.
2: Σου λέει μπορεί να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία μετά.
0: Ναι, όταν θα κάνει κόμμα θα πει να θέλει να κυβερνήσει. Μπορεί να πει, δεν έχει κάνει κόμμα.
1: Να γυρίσει πλευρό.
2: Δεν υπάρχει μισό, να τα ξεκαθαρίζουμε ένα-ένα. Μην μας πετάτε από το ένα στο άλλο κατευθείαν.
0: Και λέτε και σημαντικά πράγματα γι' αυτό. Είπατε κάτι τώρα, ναι, και εγώ ήθελα να ρωτήσω. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Το αποκλείεται κατηγορηματικά με μετεκλογικά αν δεν βγαίνουν τα κουκιά για τη Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με τον κύριο Σαμαρά.
1: Να με συγχωρείτε, να ρωτήσω κάτι.
0: Ρωτάω, δεν ξέρω.
1: Ή να αποκλείσω εγώ. Το έχει αποκλείσει μόνο.
0: Έκανα και το Πασόκ το έχει αποκλείσει, αλλά.
1: Στην πολιτική κονίστρα, κατηβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι, τον Πρωθυπουργό κυρίως, δευτερευόντως στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αφού έχουμε χάσει την ψυχή μας, λέει, έχουμε βγάλει το ψυχό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα λέω το εξής. Ο Τσίπρας λέει ότι αυτοί που έχουν κυβερνήσει. Ξέρουν, έχουν εμπειρία. Ωραία. Ο Τσίπρας κυβέρνησε 4,5 χρόνια με τον Καμένο που λέει τώρα ότι αναγκάστηκε, που έφταξε τον πάτο του Βαρελιού για να τον βρει.
0: Ναι.
1: Στο 3%. Ο Σαμαράς συγκυβέρνησε πάλι 2,5 χρόνια. Ο Μητσοτάκης κυβερνάει 8 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αν το πάμε έτσι, ποιος έχει την ικανότητα περισσότερο να κυβερνήσει?
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με τρεις πολέμους τριγύρω, με υβριδικές επιθέσεις, με πανδημίες, με κόλαση. Ο κόσμος έχει γίνει μια κόλαση. Πώς, δεν μπορεί να λέμε αυτά τα πράγματα. Άρα εγώ τι πιστεύω? Πιστεύω ότι ο Τσίπρας έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα. Έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη πάλι με τα ψέματα. Άνοιξε μια αυλαία για την καινούργια παράστασή του, ας πούμε. Και ουσιαστικά μας λέει ότι η δική του φόρη ήταν καλή και ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος όταν τους πλήρωνε, ότι εν πάση περιπτώσει υποχρεώθηκε να συγκυβερνήσει γιατί δεν του βγαίναν τα κουκιά και γι' αυτό δεν ήθελε να πάει σε δεύτερες εκλογές. Τώρα λέει ότι η δεύτερη εκλογή θα είναι καθοριστική Δηλαδή ο άνθρωπος θέλει το δίπολο, αλλά θέλει και τους πολλούς για να αποκλειστεί η αυτοδυναμία, δηλαδή να αυξηθούν τα ποσοστά για αυτοδυναμία.
2: Μια τελευταία ερώτηση, μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα.
0: Ναι,
2: θες να είναι σχετική. Ήθελα να ρωτήσω, στην κυβέρνηση, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία με το Πασόκ, τη βλέπετε εφικτή, θα το επιδιώξετε ή υπάρχει ο Βελόπουλος?
0: Και αυτοί δεν σας θέλουν, λέει.
1: Καταρχήν, δεν υπάρχει θέμα Βελόπουλος. Δεν έχουμε καμία σχέση. Εμείς είμαστε μια κεντροδεξιά παράταξη. Και μάλιστα πιστεί στις αρχές του πρώτου μας καταστατικού, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος δεν μας είπε ποτέ να μείνουμε στατικοί ως παρακαταθήκη. Αντίθετα, αναφέρει μέσα ότι η Νέα Δημοκρατία θα εξελίσσεται με τους καιρούς. Άρα λοιπόν, όποιος βγάζει το ψυχόμετρο, να κοιτάει λίγο και το καταστατικό του κόμματός μου. Δεν μπορεί να μείνει στατικό ένα κόμμα για πάντα. Ναι. Τώρα, τι άλλο μου είπατε, Άννα, το Πασόκ. Το Πασόκ έχει βάλει στο καταστατικό του ότι θα...
0: Απόφαση συνεδρίου, ναι, απόφαση συνεδρίου.
1: Ναι, ναι, απόφαση, ναι, στη συνεδριακή του απόφαση, με συγχωρείτε,
0: ναι.
1: Ότι δεν θα συγκυβερνήσει. Τα καυτόματα παρακαλάμε, τώρα τον Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα.
2: Άρα δεύτερες εκλογές, αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία, γιατί όπως είπε και ο κ. Τσίπρας, στο τέλος τα διλήμματα θα είναι πολύ σκληρά.
0: Μάλιστα.
1: Και η Ελλάδα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Δεν είναι Λουξεμβούργο να πηγαίνει από εντολή σε εντολή και από εκλογέ σε εκλογέ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καταλαβαίνει ή κατάλαβε?
0: Καταλάβαμε, καταλάβαμε. Καλημέρα σας, κυρία Βούλτε. Ψηφίστε.
1: Είστε καλά, καλημέρα.
2: Θα σας πω, θα κάνω ντου. Θα κάνω ντου οι Τούρκοι που λέει ο Φλωρίδης.
1: Θα σας πω κάτι.
2: Μισό λεπτό, γιατί. Ναι, ναι.
0: Έχει και μια τελευταία ερώτηση.
1: Αν σας πειράζει διατύπωση, θα σας πω ότι πάντοτε σε καιρούς ανομαλίες ή ακυβερνησίες ή οικονομικής κρίσης είχαμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Δείτε τη Χούντα με την Κύπρο. Δείτε το 96 με τα ίμια που ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν στο Νάσιο. Δείτε τις διπλές εκλογές του 12 που είχαμε τις περισσότερες παραβιάσεις. Άμα τα βάλουμε κάτω, η ιστορία είναι. Δεν είναι κάτι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ.
0: Μια τελευταία ερώτηση. Μια τελευταία ερώτηση.
2: Αμούρθα, ρε παιδί μου.
0: Σου έρχεται πάντα μια τελευταία ερώτηση. Δεν πειράζει. Καλή είναι σχεδόν πάντα η τελευταία ερώτηση. Σχεδόν πάντα. Στον κύριο Περικλή να πούμε ότι δεν βγάλαμε τον κύριο Λιμπερόπουλο εμείς προχθές και χθες η Στέλλα με το Θανάσιο. Εμείς δεν τον βγάλαμε. Τον έβγαλε
2: κάποιες μέρες νωρίτερα, αλλά. Χθες, παιδιά, υπήρχε ένα θέμα. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε, κατά τη γνώμη μου, ήταν από τις ειδήσεις σήμερα. Λέει, θέλουμε αύξηση.
0: Ναι. Όχι, γιατί είναι ευγενέστατη αυτό που στέλνει, αλλά ναι, λέει ναι, προχθές εσείς και χθες η κυρία Καντώνα και ο κύριος Σουγγίζης. Ναι, προχθές δεν το βγάλαμε εμείς, κάναμε μια αναφορά στο ταξί. Λοιπόν, που χαιρόμαστε γιατί μας ακούνε. Καλημέρα, αγόρια. Λέει, μήπως κυρία Βούλτεψε να ελέγξει την όρασή τη, χιουμοριστικά του λέω. Εμένα προσωπικά ως ψηφοφόρος της Νουδού δεν μου αρέσει η λογική συμπεριφορά του κ. Γεωργιάδη. Να του βάλει κάποιο λίγο φρένο, λέει. Και λέει και διάφορα άλλα για κάποιες άλλες δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Ρόδο. Ο παράγοντας Σαμαράς στην κατάρρευση του Νουδού κάτω από το 20%. Λέει και εκτιμάει με μια ανάλυση που μας κάνει. Καλημέρα στον Στέφανο. Με όλο το σεβασμό όμως θα μπορούσατε να πείτε στην κυρία που μιλάει κάτι, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε. Στέφανε, καλημέρα, να είσαι καλά.
2: Η δημοσκόπηση το βράδυ απόψε.
0: Η Μέτρων
2: στο Μέγκα. Ναι, στο Μέγκα. Ναι, σαν τις άλλες νομίζω.
0: Σαν τις άλλες.
2: Ναι.
0: Εσύ ξέρεις πριν από εμάς για εμάς. Λοιπόν, κάτσε. Σταματάω γιατί έχει πολλά μηνύματα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μισό λεπτό. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr.

«Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, ο μπαμπάς μου μου είπε ότι όταν μεγαλώσω θα γίνω κι εγώ πρωθυπουργός. Δεν είναι κάτι προσωπικό, πιστέψτε μου.

σχολείο ήμουν πρώτος στο 15 με λες. Στη σχολή ουραγός, ποιητή δε με λες. Πέρναγα μαθήματα σαν ήμουνα στη ΔΑΠ. Σημείωσης πουλάγα γιατί ήμουν και στην ΠΑΣΠ. Μπήκα στην ΚΝΕ για τα μάτια μιας μικρής.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο να...
1: Λέγω στη θέση του απέναντι τον καημένο τον Ελευθερόπουλο να μου πει λέει την μπάφου καπνίσει. Βρήκε λέει και άνθρωπο να τα πει αυτά. Σε πληροφορώ ότι δεν καπνίζει καν τσιγάρο Ελευθερόπουλο, επειδή έχω κάνει εκπομπή μαζί του 5 χρόνια. Και επίσης, εκτός από την πολύ ωραία του απάντηση, θέλω να σου πω ότι γενικά είναι και ένας όχι πολύ ήρεμος όταν του μιλάνε έτσι απότομα και εγώ απορώ πως κρατήθηκε.
2: Λοιπόν, να πω μόνο μια ερώτηση τώρα μόλις, αυτό το πρωθυπουργό Μητσοτάκη του Κυριάκου στην εφημερίδα Guardian με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε την ταπισερή της Μπαγιέ, ας αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα». Θα σας πούμε μετά, γιατί είπε και άρθρο σε βρετανική εφημερίδα ότι έληξε η όποια διαπραγμάτευση υπήρχε για
1: τελείωσε,
2: το θέμα
1: ναι.
2: των...
1: Οι άλλοι δεν δέχονται σε καμία περίπτωση να βάλουν οποιοδήποτε όρο που να λέει ότι αυτά δεν είναι δανεικά. Εμείς δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να δεχθούμε έστω και με, πώς το λέμε, έμεσο τρόπο ότι αυτά είναι δανεισμένα. Το συζητάμε εδώ και 3 χρόνια, δεν υπάρχει έτσι να γίνει αυτό. Δεν το δούμε ούτε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Πολύ δύσκολο δηλαδή. Μακάρι να συμβεί και να πέφτω έξω, αλλά.
2: Και μάλιστα όταν γινόταν μια συζήτηση για το θέμα του δανεισμού, εμείς ήμασταν κατηγορηματικά απέναντι στο τυρί.
1: Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Και νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού τι να τα κάνουν. Να έρθουν εδώ πέρα και να λένε δικά μας.
2: Στη συνέντευξη που μας έδωσε η κυρία Μενδώνη, και ότι την έχουμε σε λίγες μέρες εδώ στο στούντιο, όταν επιστρέψει από τις ΗΠΑ, λίγες εβδομάδες ουσιαστικά, αν την έχουμε εδώ στο στούντιο. Γι' αυτό ήταν κατηγορηματική ότι η Ελλάδα δεν δέχεται θέμα δανεισμού.
1: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Γιώργο Παυλόπουλο από τα Νέα. Να τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Σου, αυτό που δεν ξαναγίνει. 2-3 φορές έχει γίνει να υποδέχεται ο Τραμπ σε βάση ηγέτη ξένων της χώρας.
1: Είναι επίσημη επίσκεψη.
2: Δεν πάνε στις βάσεις. Στις βάσεις νομίζω μία φορά, 2 φορές τον Πάπα έχουν συναντήσει και πολύ πιο παλιά.
1: Αυτό πάντως επειδή έχω και μία τεχνική αιτία να σου πω, δεν ξέρω θα μας πει ο Γιώργος, επειδή το έχω μοιχτεί και εμένα, είναι κοντά η βάση αυτή, είναι μέσα στην, είναι πολύ κοντά στην πόλη της Ουάσιγκτον, ενώ το αεροδρόμιο είναι έξω και είναι και στρατιωτικό αεροδρόμιο αυτό, στο οποίο όπως λες και εσύ είναι βάση κανονική, άρα προσγειώνονται και πολιτικά αεροπλάνα και ίσως βόλευε γιατί θα πάνε και στη Νέα Υόρκη μετά.
2: Πάντως είναι σπάνιο.
1: Και για να προλάβουν το ότι πήγε ο ίδιος και του κάνει τέτοια υποδοχή στο ηγέτη, ναι, είναι όντως σημαντικό.
2: Γιώργο.
3: Ναι, νομίζω δεν είναι τεχνικό το πρόβλημα. Ναι. Είναι θέμα συμβολισμού και σημειολογίας.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο Τραμπ αυτή την περίοδο, παρότι εμφανίστηκε στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ πάλι έχοντας λυμμένη τη ζώνη του και απειλώντας τους πάντες, αυτό ήταν αυτό που έκανε με την ομιλία του, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα τις 2 τελευταίες μέρες και προς την Κίνα και προς τη Ρωσία.
1: Ναι.
3: Τη Ρωσία υπενθυμίζω ότι κάλεσαν τον Πούτιν να συμμετέχει στην G20, σύνοδο G20 που θα συμβεί. Που
1: σωστά,
3: θα γίνει. Βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που καλείται ο Πούτιν γιατί δεν έχει ξαναπάει ούτε στην Ινδία πήγε. Αλλά έχει μια σημασία να τον καλούν οι ίδιοι Αμερικανοί, έλα να είσαι εδώ σε Αμερικανικό έδαφος και την επόμενη σύνοδος θα γίνει σε Αμερικανικό έδαφος. Και κάνει και ένα άνοιγμα σημειολογικό καταρχάς, νομίζω θα είναι και επί της ουσίας στις συνομιλίες που θα κάνουν και προς την Κίνα. Διότι ξέρει ότι εντάξει, μπορεί να περνάνε τσαμπουκάδες στη Γρυλανδία, μπορεί να περνάνε τσαμπουκάδες όσο περνάνε στη Μέση Ανατολή, αλλά με την Κίνα δεν περνάνε πολύ τσαμπουκάδες. Και νομίζω έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο Τραμπ να βρει ένα modus vivendi με το ΣΥ, ο οποίος, αν καταλαβαίνω καλά το κλίμα που κρατεί σε όλα τα διεθνή μέσα και στους περισσότερους διεθνείς αναλυτές, είναι ότι πάει στην Ουάσιγκτον αυτή τη φορά έχοντας το πάνω χέρι. Σε όλη την γκάμα των διαφορών και των αντιπαραθέσεων με τη ΣΥΠΑ.
2: Μάλιστα. Και μπορεί να κάνει τέτοιες υποχωρήσεις ο Τραμπ, γιατί για υποχωρήσεις ουσιαστικά μιλάμε λίγο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
3: Δεν νομίζω ότι επί της ουσίας μπορεί κανένας να κάνει υποχώρηση. Έχουμε μπει σε μια τροχιά, νομίζω το έχουμε συζητήσει με πάρα πολλές ευκαιρίες και πολέμους που γίνονται και με το τι γίνεται στην Ευρώπη και το τι γίνεται με τον εμπορικό πόλεμο, με τους δασμούς κτλ. Έχουμε μπει σε μια τροχιά όπου πρέπει κάποια στιγμή, αργότερα ή πιο σύντομα, να ξεκαθαριστεί λίγο το ποιος έχει το πάνω χέρι στον κόσμο. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι είναι ακινωμένες πολιτείες...
1: Δεν ξεκαθαρίζεται συνήθως ειρηνικά, ξεκαθαρίζεται με άλλο τρόπο.
3: Εγώ δεν είπα ότι θα ξεκαθαριστεί ειρηνικά, παρότι θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ξεκαθαριστεί ειρηνικά, αλλά θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα καθίσουν ισχυροί γύρω από ένα τραπέζι και θα πούνε, ρε παιδιά, τώρα θα καταστρέψουμε όλο τον κόσμο ή θα κάνουμε μεγαλύτερο πόλεμο, ελάτε να τα βρούμε και να δούμε τι γίνεται. Συνήθως δεν γίνεται έτσι. Αλλά λέω, δεν νομίζω ότι ούτε στην τεχνητή νοημοσύνη, ούτε στο θέμα της Ταϊβάν, ούτε στο θέμα του Ιράν που εμπλέκεται η Κίνα, ούτε στο θέμα των σπάνιων γεών, ούτε στο θέμα του πετρελαίου και της ενέργειας, μπορεί κάποιος από τους δύο να κάνει βήματα πίσω. Γι' αυτό και αυτό που γίνεται, και το κάναν και τώρα πριν φτάσει ο ΣΥ, είναι ότι φρόντισαν να παρατείνουν την εμπορική τους επιχειρία για 2 μήνες. Είπαν, εντάξει, για 2 μήνες ας αφήσουμε τα όπλα παραπόδα ακόμα και να δούμε τι κάνουμε μετά. Παρατείνουν, τραβούν συνέχεια το σκηνή δηλαδή, ώστε να νομίζω, ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα για την κρίσιμη στιγμή. Τώρα ποια θα είναι αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα είναι ειρηνική, ξαναλέω.
1: Ναι. Όμως δεν είναι ειρηνική, θα είναι στιγμή μόνο έτσι κι αλλιώς και δεν το καταλάβουμε. Οπότε εντάξει.
2: Γελάμε, αλλά ο Σωτήρης λέει πολλές φορές ότι το τελευταίο χρόνο του έχει τύχει να βάζουμε στο τραπέζι το θέμα των πυρηνικών.
1: Μπορεί και δύο πια.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά το ενδεχόμενο μιας, πώς να σου πω, εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών ένωσης του πολέμου στο Ιράν με τον πόλεμο στην Ουκρανία το βλέπουν όλοι και πιο πολύ.
1: Οικονομικά έχει γίνει.
2: Ναι, και με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων σε αυτό.
3: Μα νομίζω ότι εάν βάλουμε κάτω και κάνουμε λιανά το ποιοι εμπλέκονται στον ένα πόλεμο και ποιοι εμπλέκονται στον άλλο, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχουμε τη διασύνδεση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές χώρες και περιοχές οι οποίες εμπλέκονται και στους δύο πολέμους.
1: No.
3: Λιγότερο ενεργά ή περισσότερο ενεργά. No. Δηλαδή η Κίνα, χωρίς να είναι παρούσα θεωρητικά, εμπλέκεται και στους δύο πολέμους.
1: No.
3: Στηρίζοντας από τη μία τη Ρωσία και από την άλλη το Ιράν. No. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πολεμούν άμεσα εναντίον του Ιράν, αλλά είναι τα δικά τους πυρομαχικά, παρότι οι ίδιοι δεν ενισχύουν, τα πουλάνε μέσω Ευρωπαίων, ας πούμε. Είναι τα δικά τους πυρομαχικά, οι δικοί τους δορυφόροι και οι δικές τους πληροφορίες που στηρίζουν, ας πούμε, την Ουκρανία. Η Ρωσία εμπλέκεται επίσης και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή.
1: Mm.
3: Δηλαδή, αν το πάρουμε, είναι ένα συνεχές, το οποίο ενδεχομένως να μην θέλουμε να το δούμε μπροστά μας, αλλά έτσι είναι.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, υπάρχει διασύνδεση σε αυτό το πράγμα, όπως και στην ενέργεια.
1: Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που λέει και ο Σκουρής. Τελευταία από μένα. Άσχετη με αυτά που συζητήσαμε τώρα, σχετική με όσα είδαμε εκεί. Είδαμε Ερντογάν και Τραμπ σαν ερωτευμένο ζευγαράκι. Δηλαδή ανταλλάξανε ήμουνος ο ένας και τον άλλον, φίλος καρδιακός, καρδάσεις και το ένα και το άλλο. Είδαμε πολύ λάδι και από τη Γανίτα όμως, στην Τουρκία, επειδή μίλησαμε στην Άλφο χθες. Δεν είδαν τίποτα για τα F-35, δεν ήταν τίποτα επί της ουσίας αυτών που περιμένουν. Έχουν σχέση ενδιάμεσες εκλογές, έχει σχέση κάτι άλλο. Χθες γκρίνιαζαν ανώτατε αξιωματικοί στις τηλεοράσεις τουρκικές ότι και τώρα να τα πάρουμε, θα τα πάρουμε τα 32 τα πρώτα, εκτός από τα 5 πρώτα τα οποία είναι έτοιμα και μας περιμένουν. Και υπάρχει κάτι άλλο. Τι περιμένει ο Τραμπ ενδεχομένως, γιατί ο Τραμπ θέλει, είναι προφανές ότι θέλει και το έχει δείξει χίλιες φορές.
3: Ο Τραμπ θέλει, αλλά έχει να τηρήσει κάποιες ισορροπίες.
1: Ναι.
3: Ενδεχομένως να είδατε ότι χθες είχαμε ένα πρώτο θέμα στα νέα, ότι υπάρχει μια ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα
1: F-35.
3: Βασισμένο και στις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, του Τον Μπάρακ, ο οποίος το είπε μέσως πλην σαφώς. Δεν τα έχουν και πολύ ανάγκη, γιατί έχουν πολύ αναπτυγμένη βιομηχανία. Υπάρχει ένα brand fair γύρω από αυτό, το οποίο, το λέω ειλικρινά, δεν το γνωρίζω που θα καταλήξει. Είναι φανερό ότι ο Τραμπ και ο Ερντογάν θέλουν να γίνει αυτή η συναλλαγή. Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν, που δεν είναι κυρίως το αμερικανικό λόμπι αυτή τη στιγμή, το Ισραηλινό. Είναι το Ισραηλινό. Δηλαδή δεν θέλουν οι Ισραηλοί να αποκτήσει F-35 η Τουρκία, διότι εκεί είναι το μεγάλο μέτωπο που υπάρχει. Νομίζω ότι οι Ισραηλοί δεν θέλουν να αποκτήσει F-35 ούτε η Σαουδική Αραβία μεταξύ μας, διότι και εκεί δεν είναι σίγουροι πώς θα πάνε οι σχέσεις τους. Οπότε θα συνεχίσει αυτό το γαϊτανάκι. Στο μεταξύ, ας μην ανησυχούν κάποιοι, δηλαδή λεφτά θα δίνονται για εξοπλισμούς. Δηλαδή
1: τα
3: F-35 να μην πάρει η Τουρκία θα πληρώσει ακριβά άλλα πράγματα. Όπως και εμείς.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ,
2: να
1: Γιώργο. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας. Πάμε σε.
3: Γεια σας, γεια σας. Γεια σας.
2: Γιώργος Παυλόπουλος από τα νέα.
1: Τα επόμενα μηνύματα μετά, Ευδοκία, καλημέρα και το δικό σου. Αλλά μόλις γυρίσουμε, γιατί αργήσαμε. Ένα τραγουδάκι, βάλουμε τραγουδάκι. Ωραία, πάμε τραγουδάκι και μετά, αμέσως μετά, Βασίλης Δέτσικας, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση θα ανακοινωθεί λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Στα ύψη παραμένει η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και σύμφωνα με πληροφορίες στην παρούσα φάση η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών. Ωστόσο, μελετά την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας και στην οικονομική ανάκαμψη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Exxon Mobil, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει επαφές με θεσμικούς επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων. Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα και έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη με τα ψέματα, άφησε μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη απέρριψε συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Ερωτηματικό παραμένει πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό μετά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοικιών. Έκπληξη προκάλεσε η δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιά ότι ενημερώθηκε για το θέμα από τον Υπουργό του Χρήστο Δήμα. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Παράλληλα, αναμένουν τα ευρήματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν τις αιτίες θανάτου του καλλιτέχνη. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και τη γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 5.000 εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, ενώ μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα ενίκια του 2024 και του 2025. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI απέκτησαν χωρίς εξουσιοδότηση πρόσβαση σε κυβερνητικές ιστοσελίδες στην Αυστραλία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί και στις 9.30 Μπασκόνια Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα, ο Λέκος Βοσνιάδης αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Νίκης Βόλου.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
5: Ακούτε Ionion FM.

0: Εγώ ονειρευόμουν κήπους με τριαντάφυλλα.
1: Κύριε μου, λέγεται Φέρνα Μπερβολάν.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1.
3: Σωτήριος Ξενάκης.
2: Και Βασίλειος Κουρίας. Και ο κύριος Δημήτρης Κύρκος μας κάνει παρέα στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κύρκο, που είστε εδώ στην παρέα μας. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Μια όμορφη μέρα σήμερα. Δροσερίες, η δροσούλα θα έχει και σήμερα και όλες τις επόμενες μέρες του Σεπτεμβρίου, λένε οι μετεωρολόγοι. Αύριο, μήπως πάρουμε και μια πρόγνωση από την. Γιατί το Σαββατοκύριακο θα έχει και βροχή. Το Σάββατο θα έχει πάλι βροχές. Έχει πάλι βροχές, ναι. Από την κυρία Ρήγου ή από αν δεν μπορεί εκείνη, γιατί έχει τις υποχρεώσεις στο Μέγκα, από κάποιο μετεωρολόγο άλλο. Θα δούμε για το Σαββατοκύριακο τι θα κάνουμε.
3: Για σήμερα ξεκινάει και η Γυρολίγκα. Στο μπάσκετ. Θα μετά το σώμα να το κουβεντιάζουμε.
2: Εμάς
3: δεν
2: μας νοιάζει.
3: Δεν βλέπεις δηλαδή.
2: Ευρωλίγκα, όχι, δεν βλέπω Ευρωλίγκα. Μπάσκετ δεν βλέπω γενικώ, αλλά Ευρωλίγκα τώρα γιατί να το παίζει η ομάδα μου.
3: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το κατηχητικό.
2: Θα δω όμως Σερβία σήμερα.
3: Επαναλαμβάνω.
2: Ελλάδα-Σερβία.
3: Επαναλαμβάνω. Ποιο? Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου μεθαύριο ξεκινάει το κατηχητικό.
2: Ποιο κατηχητικό?
3: Το κατηχητικό στις εκκλησίες.
2: Α, στις εκκλησίες, ναι.
3: Ναι, ναι, είναι η νέα κατηχητική χρονιά.
2: Πήγαμε
3: και μήνυμα από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
2: Δεν ξέρω ότι κανένα παιδί εγώ από τα γύρω-γύρω στα παιδιά μου που μεγαλώσαν να πήγαινε στο κατηχητικό. Στη γενική μου γενιά κάποια παιδιά πήγαιναν, εγώ δεν πήγαινα. Σου πω, αν και ήμουν στην οικογένεια που πήγαινε εκκλησία κατά Κυριακή, κατηχητικό το χαλιτό.
3: Για μικρού δεν πήγαινα.
2: Πήγαινε. Αλλά πήγαινα παπαδάκι. Στα έχω ξαναπεί, τα ξαναλέμε. Ναι, ναι. Την Κυριακή στην εκκλησία παπαδάκι.
3: Λοιπόν,
2: για πες.
3: Δεν μπορώ αλήθεια λέω, να καταλάβω.
2: Για πες,
3: τον κύριο Τσίπρα που συμμετείχε χθε στη συνέντευξη και παίζαν διαφημίσει. Και δίνανε και δώρα.
2: Αυτό είναι. Δεν είναι.
3: Τον πρωθυπουργό. Δεν το ξαναγώ.
2: Αυτό είναι θέμα. Τώρα δεν θέλω να το πω. Γιατί.
1: Αυτό δεν είναι καλό. Για μένα.
2: Κάθε ρε παιδί μου, αρχηγό κόμματο έχει ένα staff γύρω του που λένε και στο χωριό.
3: Ναι, ναι.
2: Ένα μέρο του staff έχει η δουλειά του είναι αυτή.
3: Σωστό.
2: Να κάνει τη συνεννόηση πώ θα γίνει αυτή η συνέντευξη.
3: Και
2: παιδιά, όλοι ξέρουμε ότι για να πάρει συνέντευξη από ένα πρωθυπουργό, ένα πρώην πρωθυπουργό, ένα αρχηγό μεγάλου κόμματο κλπ. Κάνει μια συζήτηση, λε, θα την κάνουμε εκεί. Θα κρατήσει μισή ώρα. Δεν θα παίζουν διαφημίσει ενδιάμεσα.
3: Ή
2: θα παίζουν διαφημίσει ενδιάμεσα, ναι. Δεν θα σου βγάλουμε στη σύνδεση καλά. Εδώ υπουργοί βγαίνουν και σου λέει δεν θέλω να μου βγάλει σύνδεση με κάποιον που θα βγάλει εκεί την ώρα. Δεν θέλω να κάνω δημόσιο διάλογο με άλλον, αλλά κάνουν έτσι.
3: Είναι και το σταθμό μίμησης μεταχείρισης αρχηγών, αλλά είναι και τον ενδύο που σωστά το λες.
2: Ναι, δηλαδή ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θέλω να πω που είναι πιο σοβαρό. Εντάξει, είναι σοβαρό θέμα αυτό, αλλά αφορά την επικοινωνία των πολιτικών αρχηγών. Είναι. Παρακολουθώ εδώ και 3-4 μέρες. Εμείς δεν ασχολούμαστε τόσο με το αστυνομικό ρεπορτάζ. Πολύ λίγο ασχολούμαστε, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά λόγω του δελτίου. Η γυναικοκτονία έζρεση. Είναι μία την ημέρα η ίδια γυναικοκτονία ή απόπειρα. Και σοβαρές απόπειρες. Με όπλα, με τέτοια, όχι αστεία πράγματα. Με ξύλο, με όπλα, με γυναίκες να χάνουν τη ζωή τους. Η δίκη σε δεύτερο βαθμό της για την δολοφόνο της Κυριακής Γρίβα πήρε αναβολή για το Φεβρουάριο. Έχουν γίνει έξαλλοι γονείς της και θα πάνε στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα ζητήσουν να επισπευστεί η διαδικασία, γιατί ζήτησε ο καταδικαστής αρχιεπίσκοπος πρωτοδίκος και ο δικηγόρος του αναβολή και πήρε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου, για 6 μήνες δηλαδή από τώρα.
3: Εγώ συμφωνώ σε αυτό, παιδιά.
2: Σήμερα απολογείται.
3: Παιδιά, όχι μόνο για τους βουλευτές γρήγορα οι δίκες, ναι, για όλο τον κόσμο. Έτσι, ναι.
2: Σήμερα απολογείται ο 27χρονος. Που φέρεται να έχει ομολογήσει πως σκότωσε την 25χρονη Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα θα απολογηθεί. Λέει θόλωσε. Τι θόλωσε. Κουβαλούσε μαχαίρι μαζί του και έφυγε από την Αθήνα και πήγε εκεί. Σιγά που θόλωσε. Προφανώς είχε. Δεν είμαι ειδικός ούτε εισαγγελέας.
3: Μα και στην αρχή έλεγε ότι του στήσαν καρτέλιγιστές.
2: Και αυτό χτυπήθηκε. Και δεν βρίσκανε. Είναι εκτός από δολοφόνη και ρεμάλια, α πούμε, είναι και ηλίθιοι μαζί. Έτσι θα μου πει αν δεν ήταν ηλίθιοι, θα ήταν δολοφόνη και ρεμάλια. Λοιπόν. Τώρα δεν κάνω δίκη εγώ πρωτοδίκως, αλλά έχει ομολογήσει. Αφού έχει ομολογήσει, τι θα κάνουμε τώρα. Καθομολογία λέγεται δολοφόνος αυτός. Έτσι τον λέμε, πρέπει να τον λέμε για να είμαστε και εντάξει. Δεν είναι αυτό ο ένας, ο δεύτερος ή ο τρίτος. Είναι ότι το φαινόμενο έχει πάρει διαστάσεις τερατώδεις. Δεν ξέρω αν ισχύει ο αριθμός που είπε ο κ. Ξοχοίδης. Εμένα μου φάνηκε υπερβολικό όταν τον άκουσα. 100 συλλήψεις κάθε μέρα για υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
3: Πιθανόν, αλλά.
2: Η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να είναι και μια φωνή που θα ακουστεί και θα κολλέσουν τους αστυνομικούς. Μην τυχόν και γίνει κάτι οι γείτονες. Καλά θα κάνουν, λέω εγώ. Καλύτερα να τους καλέσουν χωρίς λόγο παρά να. Και να γλιτώσουν έτσι μια ανθρώπινη ζωή, παρά να μην τον καλέσουν και θα πούνε εντάξει, μα δεν είναι τίποτα και ξαφνικά θα τον νεκρό. Αλλά το πράγμα χειροτερεύει, δεν φαίνεται να. Και ούτε η ποινή, ούτε όλα τα υπόλοιπα κλπ. Ανούλα μου, να σου πω κάτι. Δεν φταίνε τα κανάλια μόνο στην ιστορία αυτή που είπε πριν από λίγο. Εδώ φταίει ξεκάθαρα, θα σου το πω, επειδή το έχω κάνει κι εγώ αυτό στο παρελθόν. Φταίει ξεκάθαρα και το γύρω-γύρω του ανθρώπου που πρέπει να φροντίζει για την επικοινωνία του. Έτσι είναι. Κάνεις μια συμφωνία. Ο Βασίλης το ξέρει. Το γνωρίζει. Γιατί λέει για το κανάλι αυτό. Εγώ λέω πως.
3: Εγώ είπα για τα δύο.
2: Ναι. Αλλά σου λέω εμένα όχι. Εγώ πιο πολύ την ευθύνη τη ρίχνω σε όποιον έχει την ευθύνη αυτού του πράγματος. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ποιος είναι. Λέει να το ξανακάνει. Φαντάζομαι να τα άκουσε χθες.
3: Το έχουμε κάνει με όλους τους υπουργούς που έρχονται εδώ ή οτιδήποτε. Έτσι για το
2: λέμε να κάνουμε στην αρχή τις διαφημίσεις μας και θα τις αφήσουμε σαν στο τέλος.
3: Και θα το κάνουμε και με τον κύριο Τσίπρα.
2: Και το κάνουμε και με τον κύριο Τσίπρα. Ωραία.
3: Λοιπόν.
2: Έχω να το κάνω συνέντευξη του κύριου Τσίπρα από το 2015 που ήμουν στο Κόντρα.
3: Ανακοίνωσε έκανε δήλωση Χρυσή Αυγή.
2: Τι έκανε?
3: Δήλωση Χρυσή Αυγή.
2: Τι δήλωση?
3: Την πέφτει στον Κασιδιάρη.
2: Η Χρυσή Αυγή.
3: Σχέση. Ναι, ναι.
2: Πάπα, μακριά από μας ο Κασιδιάρης, έτσι. Αυτός είναι φασίστας.
3: Δεν λέει αυτό.
2: Τι είπα?
3: Λέει ότι ο Λιάς Κασιδιάρης έχει πλήρως αποκοπεί από τους ανθρώπους και το χώρο της Χρυσής Αυγής οριστικά.
2: Μα δεν θα τη λέει Χρυσή Αυγή το κόμμα, θα τη λέει κοινωνία. Μα ο Βασίλης το έχει πει πρώτος εδώ πέρα.
3: Ούτε μία σχέση έχει ο Λιάς Κασιδιάρης και οι πιθανοί κομματικοί συνδυασμοί που θα στηρίξει με τη Χρυσή Αυγή.
2: Και αυτό. Η Χρυσή Αυγή γιατί μπορεί να κατέβει στις εκλογές? Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές. Τι τη νοιάζει τότε? Ποιο είναι τώρα αρχηγός Χρυσής Αυγής?
3: Δεν ξέρω.
2: Ο Μιχαλολιάκος έχει θέματα υγείας, σοβαρά, έτσι που θα γνωρίζω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
3: Τρεις Χρυσής Αυγήτες είναι ακόμα μέσα. Ο Λαγός, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου.
2: Ναι, μέσα.
3: Ναι. Και άλλο ένα.
2: Δεν θυμάμαι τώρα. Το χάνω λίγο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Σέβη. Βλέπετε ότι δεν τους αντέχουμε, ούτε να τους βλέπουμε, ούτε τους ακούμε τόσο πολύ πουλάνε. Βρείτε καθημερινούς ανθρώπους να μιλήσετε. Για τους πολιτικούς λέει γενικώς με αφορμή προφανώς την προστεκλημένη μας αυτό το μήνυμα. Καλημέρα στην Ευδοκία. Γενικώς δεν είναι η κατάλληλη ομιλούσα, λέει, για την παραγωγή. Είναι η μηνύματα που είχαν έρθει να μιλούσε η κυρία Βούλτεψη. Αυτά την καλημέρα μας, εν πάση περιπτώσει.
3: 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισαν στη γραμμή εντός εισαγωγικών στο Τύρι.
2: Σε ποιο θέμα?
3: Για την ασυλία. Μάλιστα ο Αυγιανάκη και.
2: Και Λαζαρίδη.
3: Και Λαζαρίδη.
2: Και Λαζαρίδη, ναι.
3: Ναι, ναι.
2: Και ήρθε η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν ήρθε η ασυλία
3: των δύο,
2: αλλά υπήρχαν και 7 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι
3: δεν ψήφισαν. Δεν πήγαν. Ήταν και η κυρία Μπακογιάννη, ήταν και ο κύριος Αβραμόπουλος που δεν πήγε κλπ. Αλλά το πιο εντυπωσιακό ήταν ο συνυποψήφιος στην καβάλα του κελίου Λαζαρίδη. Ψήφισε παρόν.
2: Α, ναι.
3: Αγαπιούνται.
2: Ο τέτοιο Πανεπιστημιακό.
3: Όχι, ο άλλο.
2: Ο άλλο. Τέσσερι βγαζί κύριε Μουζουστή.
3: Ναι, τον θυμηθώ για
2: αυτό. Στον Κυφισό τι γίνεται, παιδιά?
3: Έλα, ναι, σωστό.
2: Τι γίνεται, παιδιά? Πετάνε ό,τι βρώνε μπροστά του. Και καλά να πετούσαν τη σκουπίδια. Εδώ πετάνε τοξικά παύλητα, πετάνε δηλητηριώδη, αρσενικό, κάτι άλλο που τα ακού και ξέρει, μια σταγονίτσα αρκεί για να σε στείλει αδιάβαστο. Και τι, αυτά είναι τα πρώτα που τα πιάσανε. Ευτυχώ τα παρακολουθούσαν ένα μήνα, λέει, τα πιάσανε. Μπράβο του. Άλλα δεν είχε πριν, θέλω να πω.
3: Το δέχονται, ότι είναι και πολλά.
2: Ναι, και πολλά.
3: Δέχονται.
2: Δεν πειράζει, πετάμε στον Κυφισό, ό,τι βρούμε μπροστά μα. Ναι, το οποίο βγαίνει θάλασσα μετά. Δεξιά-αριστερά είναι παραλίε κοντά, δεν είναι μακριά. Είναι στα 500 μέτρα, κολυμπάνε. Εκεί που βγαίνει ο Κυφισός, στα 500 μέτρα σίγουρα κολυμπάνε στο Φλίσβο. Να είναι χιλιόμετρο, να μιλάω υπερβολή, μπορεί να είναι χιλιόμετρο. Παραπάνω δεν είναι από χιλιόμετρο πάντως, να το πούμε γι' αυτό.
3: Ένα θέμα που μου έκανε φοβερή εντύπωση σήμερα είναι την καθημερινή. Πάντα επαναλαμβάνω, λέμε τις πηγές μας. Έως και εσύ 20 ενδιαφερόμενοι για μια αγγελία ενοικίασης για ένα σπίτι στην Αθήνα. Δηλαδή, μόλις μπαίνει μια αγγελία, μίνιμουμ 20. Όχι, έως 20, συγγνώμη, έως 20. Έχουν φτάσει, λες, σε μια περίπτωση να αναφέρει στο Μαρούσι 27.
2: Κάτσε.
3: Που πήγαν για ένα σπίτι.
2: Κάτσε, γιατί εδώ πρέπει να διαβάσει τα παραπολιτικά.
3: Ναι.
2: Ακίνητα.
3: Ναι.
2: Έκρηξη ζήτηση για φθηνά ενίκεια. 281,7 αναζητήσει ανακίνητο στα βόρεια προάστια. Δηλαδή για κάθε ακίνητο που βγαίνει στο σπιτόγατο. Υπάρχουν 201 ενδιαφερόμενοι στα βόρεια προάστια που υποτίθεται είναι και πιο, όχι υποτίθεται, μαζί με τα νότια είναι τα πιο ακριβά προάστια της Αθήνας. Ενδεικτικό λέει είναι το παράδειγμα των βορείων προαστίων όπου για ενίκεια κάτω των 600 ευρώ καταγράφονται λέει 281,7 αναζητήσεις αναδιαθέσιμο ακίνητο. Στα ενίκεια άνω των 1.500 ευρώ επίσης υποχρεώσεις και 42 φορές. Να ρωτήσω κάτι, στα βόρεια προάστια τι νοικιάζουν με 600 ευρώ.
3: Έλατε.
2: Εκτός αν εννοούν βόρειο προάστιο, γιατί είναι βόρειο τομέα, ας πούμε, και η Νέα Ιωνία είναι βόρειο τομέα και θα έχει σίγουρα. Είναι, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι του Ηρακλείου προς τα κάτω. Είναι η Φιλαδέλφια ή από κάτω. Ναι, εκεί, ναι. Και εκεί είναι βόρειο προάστιο θεωρητικά. Εντάξει, εκεί μπορεί να έχει 600. Αλλά τα βόρεια που έχουμε στο μυαλό μας εμείς, με 600 ευρώ κανένα σπιτόσκυλο θα νοικιάζουν. Και όχι για μεγάλο σκύλο, για κανένα κανισάκι.
3: Και άλλο ένα θέμα, Σωτήρη. Ναι, λιγότερα δρομολόγια περισσότεροι επιβάτες.
2: Ναι.
3: Έτσι λέει η εφημερίδα. Με περισσότερους επιβάτες αλλά λιγότερα δρομολόγια έκλεισε το 25 για τη Στασή. Ναι. Οι επιβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια την ώρα που σε μετρό, ΣΑΠ και τράμα εκτελέστηκαν 9.280 δρομολόγια.
2: Α, μάλιστα. Ωραία. Εσύ χρησιμοποιείς τα μέσα, ξέρεις, έχεις πολύ καλή εικόνα. Εγώ δεν τα χρησιμοποιώ, για να είμαι ειλικρινής, και δεν έχω εικόνα. Βλέπω, παρά την αύξηση, ότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης ίσως έχει αρχίσει να επηρεάζει και την κυκλοφορία. Γιατί το λέω, γιατί χθες έβρεχε πάρα πολύ. Χθες ή προχθές είναι που έβρεχε, δεν θυμάμαι τώρα.
3: Χθες.
2: Ναι, που έβρεχε πολύ. Ανέβαινα τον Κυφισό και περίμενα ότι θα δω την κόλαση του Δάντη στον Κυφισό. Δεν ήταν τα πράγματα τόσο άσχημα. Επίσης. Στην αλήθεια που το είπα, το μετάνιωσα, θα το ξαναπώ. Κατεβαίνω τώρα τρεις μέρες την ίδια ώρα εκεί από τις κάτσες 8 με 8.30 από το τμήμα του κανάλι, τον Κυφισό, και κατεβαίνω σε 30 λεπτά στο Φάλι, 35. Το οποίο είναι επίσης, μου κάνει μια εντύπωση. Είναι προφανές ότι μάλλον έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους. Όσοι δεν έχουν λόγο να κάνουν μετακίνηση, δεν είναι υποχρεωτικό, τις έχουν περιορίσει. Αυξήστε λίγο ακόμα τη βενζίνη και θα λύσουμε το κυκλοφοριακό, παιδιά. Τουλάχιστον θα λύσουμε κάτι. Άμα την πάμε 5 ευρώ. Πηγαίνουμε και εμείς τα πόδια. Ξεκινάμε από εδώ, πάω εγώ στα Σταυρυλίσια σε 4 ώρες θα είμαι πάνω. Κάθιδρος. Θα φτιάξω τα ονέκα μου, το διαβάσω μετά.
3: Λοιπόν.
2: Γελάμε,
3: σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό
2: πόσο
3: χρόνο.
2: Σιγά σιγά, πάμε.
3: Σιγά σιγά να διαβάζουμε και άλλα μηνύματα και μετά. Και ευχαριστούμε, παιδιά, στα αλήθεια έτσι.
2: Radio, παπάκι, παραπολιτικά. Τελεία. Α, χρόνια πολλά. Γιορτάζουν σήμερα οι Θέκλες. Την Τέταρτη Καμπρέλη. Η οποία. Ναι, χρόνια πολλά. Πολλά σήμερα. Να είναι καλά, γερή, δυνατή. Και στο φίλο μας τον Μίτο Χακιά να είναι καλό. Και αυτός χρόνια πολλά και σε εκείνον. Έτσι κι αλλιώς, γιατί τα χρόνια πολλά είναι ισχύουν ως ευχές γενικώς. Και κάθε μέρα τις καλύτερες ευχές μας για υγεία, επιτυχίες και όλα τα υπόλοιπα. Και σε όλες τις Θέκλες που γιορτάζουν έτσι σήμερα.
3: Και σε όσους έχουν γενέθλια.
2: Και σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Η Δέσποινα Κουτσούμπα, ο στέλεχος Αντερσία, δεν είναι.
3: Ναι.
2: Προτείνει, λέει, να μποϊκοτάρουν τα ΜΜΕ των Άδων Γεωργιάδη. Να μην τον βγάζουν, λέει, καθόλου. Οι δημοσιογράφοι να το αποφασίσουν, λέει, αυτό. Και να μην τον βγάζουν, λέει, μέχρι να ζητήσει, λέει, συγγνώμη από τον αυτό. Από, για αυτή τη στάση του, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπω τώρα, μου έρθει μπροστά μου μια ανάρτηση που έκανε. Θα τις απαντήσω.
3: Θα τον έχουμε αύριο.
2: Θα τις απαντήσω.
4: Θα τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς θα πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
2: Θα απαντήσει αύριο. Θα το βάλουμε το ερώτημα πάντως.
3: Και μια τελευταία επισήμανση μόνο, ότι αυτά που γίνονται στη Γερμανία, στο Βερολίνο, με την ανάδειξη των ακροδεξιών και του Ντελίν και στην ίδια την πρωτεύουσα, μάλλον πριονίζει τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μάλλον θα πούν, δηλαδή, εμείς δεν δίνουμε λεφτά, παιδιά, παραπάνω.
2: Μα η επίπτωση βασική αυτή θα είναι. Θα βγουν οι Γερμανοί συντηρητικοί και θα πούνε, παιδιά. Ο κόσμος κάτω λέει, σταματήστε να δίνετε λεφτά στην Ευρώπη. Και εγώ, αν ήμουν Γερμανός, το ίδιο θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, και ενδεχομένως να ψήφισα και κάποια από αυτά τα κόμματα. Το λέω, ρε παιδί μου.
3: Γιατί το σχόλιο.
4: Θέλω να ακούσεις. Δεν ξέρετε, πάρε κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
2: Συγγνώμη. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι το 50% των Γερμανών έχει γίνει Ναζί?
3: Όχι, εγώ το πιστεύω. Αυτό είναι λόγο.
2: Ναι, έγινε Ναζί. Την αγανάκτησή του βγάζουν και επειδή βρέθηκε κάποιο υποδοχέα τώρα τη αγανάκτηση.
3: Μα έτσι γινόταν πάντα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή με λαϊκή
2: υποδοχέα τη αγανάκτηση.
3: Ο Χίτλερ έτσι ήρθε. Ο Μουσολίνη έτσι ήρθε.
2: Εντάξει, σωστά.
3: Ικανοποιώντα έτσι αυτά.
2: Ρε, παιδί μου.
3: Υποσχέσει δίνοντα.
2: Και ο Όρμπαν βγήκε. Ναι. Και τον λέγανε δικτάτορα, ενώ δεν ήταν εκλεγμένο, ήταν και γι' αυτό έφυγε. Κάποια στιγμή έχασε τις εκλογές, ναι, θέλω να πω. Αλλά έχει το σλόγγαν του, ήταν, ας πούμε, πρώτα η Ουγγαρία. Έτσι, αυτό. Και λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Και βγήκε πόσες, δύο φορές, τρεις φορές βγήκε. Μέχρι που κάποια στιγμή δεν βγήκε πια. Πήγε πολλές φορές. Δεν έγιναν Ναζί οι Ούγγροι ξαφνικά. Αφού εξυπηρετούσε τα συμφέροντά του τα εθνικά, λέγανε εμάς τα εθνικά συμφέροντα είναι μπροστά από τα ευρωπαϊκά. Οι Γερμανοί το λένε, λοιπόν, τώρα.
3: Λέμε πρώτα η Ευρώπη. Λοιπόν,
2: εγώ σου έχω πει, ο κάθε ένας ψηφίζει με δικά του κριτήρια. Δεν ψηφίζει. Ναι, δηλαδή, τα δικά μου με τα δικά σου και τα δικά μου δεν τα ίδια.
3: Εγώ λέω για το πολιτικό σύστημα.
2: Ναι, ναι. Λέω όμως ότι και οι ψηφοφόροι ψηφίζουν με τα. Ο καθένας τα δικά του κριτήρια. Γιώργος Βραχάτη, καλημέρα, καλή δύναμη. Σωτήρη, σωστά το είπες. Όλοι αναζητούν τρόπους, μοιράζονται ένα αυτοκίνητο συνάδελφοι, λέει, στη δουλειά. Το πιστεύω. Λογικό δεν είναι. Κι εγώ, αν είχα κάποιον να ανεβαίνει μαζί μου πάνω, το χαιρό. Μία μέρα αυτοκίνητο ένα, μία αυτοκίνητο άλλο. Να μοιραζόμασταν τη βενζίνη. Άρα δεν έχω.
3: Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες αυτό.
2: Τι να κάνω. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr. Πάντω το πιο ενδιαφέρον που άκουσα, όλη η ώρα μιλάμε ότι έβγαλε η Χρυσή Αυγή και καταγγέλθηκα σε διάρρη. Το λέω στον εαυτό μου και γελάω.
3: Ότι έρχονται εκλογές, έτσι.
2: Τι αναβολή δίνουμε.
3: Νίκος Δένδιας.
2: Τι παράταση.
3: Νίκος Δένδιας, σας προσκαλώ σε φιλική συνάντηση. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου εκεί και λοιπά. Θα σας χαρώ να σας δω από κοντά. Ξεκινάμε.
2: Λοιπόν, μου στείλει καλημέρα στον Κώστα.
3: Ξεκινάμε, έχει καμιά. Ναι. Όπως λέω, ο Άδωνης έχει καμιά. Κανένα δύσκολο θέμα ο Μητσοτάκης και φεύγει ο Δένδιας.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα Τζιτούνα. Και τι λέει εδώ πέρα, δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό που μας στέλνει. Γιατί μάλλον λέει ποιος ψήφισε κατά της άρσης ασυλίας ζωής Κωνσταντοπούλου. Ένα όνομα λέει. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για το άκουσμα και θα τα πούμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
5: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του ύλη.
6: Κολλάζει και δεσπότη.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
9: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης. Και πριν πάμε εδώ στον συνάδελφό μας, τον Θανάση τον Κουκάκη, να συζητήσουμε για τα ενεργειακά, να σας πούμε ότι αύριο γύρω στις 10 και 4, 10 και 10 εκεί, θα έχουμε εδώ στο στούντιο την... Yeah.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης. Και πριν πάμε εδώ στον συνάδελφό μας, τον Θανάση τον Κουκάκη, να συζητήσουμε για τα ενεργειακά, να σας πούμε ότι αύριο γύρω στις 10 και 4, 10 και 10 εκεί, θα έχουμε εδώ στο στούντιο την Υπουργό

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Βασίλης Κουρής.
1: Σωτήρης Ξενάκης. Και πριν πάμε εδώ στον συνάδελφό μας, τον Θανάση τον Κουκάκη, να συζητήσουμε για τα ενεργειακά, να σας πούμε ότι αύριο γύρω στις 10 και 10 εκεί θα έχουμε εδώ στο στούντιο την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Οπότε, αν έχετε ερωτήματα, όχι τώρα, έτσι, αύριο το πρωί, μετά τις 9 που θα ξεκινήσει η εκπομπή, στέλνετε ερωτήματα να τα μεταφέρουμε για το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Κεραμέως. Αύριο μετά τις 9, μην στέλνετε τους συνάδελφους τώρα για τις κυρίες και τους αλήστε. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Θανάσης Κουκάκης, καλημέρα Θανάση.
0: Καλημέρα Θανάση.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Στέλνη.
1: Τι έχουμε τώρα, πώς πάνε οι τιμές για τα ενεργειακά, τα μέτρα, πότε να τα περιμένουμε?
2: Ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, προαναγγείλθηκαν τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα. Περιμέναμε ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα ήταν εβδομάδα ανακοινώσεων, αλλά έχει αξιοποιηθεί προκειμένου να γίνει μια καλύτερη ανάλυση των μέτρων. Σε κάθε περίπτωση, επειδή τελειώνει ο μήνας μέχρι την Τετάρτη, την επόμενη θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης των δίζελ κίνησης και για τον Οκτώβριο. Είναι απαραίτητη η συγκεκριμένη παράταση. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση πανελλαδική τιμή του δίζελ κίνησης είναι σήμερα στα 2,22 ευρώ το λίτρο. Εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ήταν 2,42, δηλαδή μιλάμε για 20 λεπτά στο λίτρο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια μεγάλη διευκόλυνση για αυτούς οι οποίοι χρησιμοποιούν δίζελ για την κίνησή τους και ειδικά για τους επαγγελματίες. Τώρα, σε σχέση με τα υπόλοιπα μέτρα που η κυβέρνηση είναι λίγο στο βλέποντας και κάνοντας, υπό την έννοια ότι έχει το μάτι στραμμένο έξω, βλέπει τη διεθνή τιμή του πετρελαίου και ελπίζει να πέσει σύντομα. Το φόρουμ του ΟΗΕ και οι ανακοινώσεις που έχουν γίνει εκεί μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια αποκλιμάκωση της σχέσης ΙΠΑ-ΙΡΑΝ άμεση, η οποία να επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων.
0: Τώρα να πω, τώρα που κοιτάμε, είναι στο 103,3 το Brent τώρα. Άρα έχει ανέβει από το 98 που είχε πει. Έχει ξανανέβει πάλι στα 103 δολάρια. Για πες γράμμα σε διέκοψα.
2: Αυτό που περιμένουμε είναι την αποκρυστάλλωση του μέτρου της επιδότησης στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κοιμαθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και ποια θα είναι αυτή η περίφημη οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Εκτιμάμε ότι αυτά τα δύο θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτώβριου.
0: Οριζόντια, εσύ, Θανάση, με συγχωρείτε, σε διακόπτω. Οριζόντια με διεύρυνση του αριθμού αυτών που παίρνουν ή οριζόντια με το ίδιο, με τα ίδια κριτήρια για όλους? Δεν το καταλάβει το οριζόντια. Τι
2: οριζόντια θα είναι ως προς το ποσό. Το επίδομα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια.
0: Δεν θα αλλάξουν αυτοί. Αυτοί θα είναι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, θα είναι αυτοί.
0: Τα επιδοματικά κριτήρια κλπ. Ναι, αυτό είναι τα εισοδηματικά. Συγγνώμη, δεν αλλάζει κάτι. Άρα οι ίδιοι. Ναι.
2: Απλώς θα παραμένω ακριβώς όπως τα ξέρουμε για άγαμους. Το εισοδήματος 16.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι 29.000 ευρώ για οικογένειες μονογονεϊκές, και από εκεί και πέρα 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Απλά τα λέμε συνοπτικά. Και τα περιουσιακά κριτήρια βεβαίως.
1: Και αυτά θα ανακοινωθούν πότε, είπες?
2: Αυτά λοιπόν θα ανακοινωθούν την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, αφενός διότι στις 15 Οκτωβρίου ξεκινάει η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης, και αφετέρου διότι ο Κυριάκος Φιαρακάκης θα λείπει μεταξύ 12 και 18 Οκτωβρίου, θα είναι στην ετήσια σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που φέτος γίνεται στην Ταϊλάνδη. Λοιπόν, αυτό ως προς την οριζόντια λοιπόν αύξηση, Σωτήρη, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, από τη στιγμή που τα περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια δεν αλλάζουν και δεν αλλάζουν ούτε τα γεωγραφικά κριτήρια σε σχέση με τις περιοχές, αυτό το οποίο θα αλλάξει είναι το ύψος. Δηλαδή, το βασικό ανώτατο όριο έφτανε στα 800 ευρώ, θα το δούμε πιο ψηλά. Και για οικισμούς με ιδιαίτερα αυξημένες ενεργειακές ανάγκες έφτανε μέχρι τα 1200 ευρώ. Εκτιμάμαι θα το δούμε πιο ψηλά τα 1200 ευρώ.
0: Να σου κάνω και μια ακόμα ερώτηση που δεν έχει σχέση με τα καύσιμα, αλλά έχει σχέση με τα καύσιμα. Η συμφωνία κυρίων, η λεγόμενη, μεταξύ της κυβέρνησης και των προμηθευτών και των σούπερ μάρκετ, στο βαθμό που λειτουργεί, ως τώρα λειτουργεί, δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά λειτουργεί, έχω μια εικόνα, γιατί πηγαίνω στο μάρκετ 2-3 φορές την εβδομάδα και ξέρω. Κάποια προϊόντα έχουν όντως μια μικρή απόκληση προς τα κάτω, αλλά μικρή. Αυτή δεν επηρεάζεται από την αύξηση του πετρελαίου κίνησης, που καθώς τα προϊόντα αυτά και παράγονται και διακινούνται με συστήματα τα

0: απαιτούν πετρέλαιο κίνησης κατά βάση.
1: Ο Σπυρός Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, έχει ξεκαθαρίσει ήδη ότι η συμφωνία κυρίων εκπνέει τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφορά 1.700 κωδικούς.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι κωδικοί, οι σωτήροι, έχουν πάρει ήδη την ανιούσα.
0: Ναι, ναι,
1: θα το δούμε δηλαδή στα στοιχεία πληθωρισμού, τα οποία θα ανακοινωθούν σε 2 εβδομάδες από τον ΣΕΒ.
0: Ναι.
2: Οπότε, το τηλέφωνο.
1: Έχει ήδη ενσωμάτωνο διαυξήσει των τιμοκαυσίμων σε όλη την αλυσίδα.
0: Ναι.
1: Τώρα, για αυτούς τους 1.700 κωδικούς, από αυτούς οι 1.400 θα ανατιμηθούν μετά το τέλος Οκτωβρίου και θα μείνουν 300 κωδικοί, οι οποίοι θα παραμείνουν σταθεροί στα επίπεδα της φωνίας κυρίων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν.
0: 300 από τους 1.600 θα μείνουν μόνο, έτσι.
1: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνουμε, δεν είναι προϊόντα, είναι κωδικοί.
0: Κωδικοί.
1: Εντάξει, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών δεν ψωνίζει αυτούς τους κωδικούς.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Για να είναι σαφές. Τώρα, σε σχέση με τις άλλες εξαγγελίες που είχε κάνει για δυνητικά μέτρα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή για την επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων, δεν είμαστε ακόμα κοντά, δεν είμαστε ακόμα εκεί.
0: Αυτό
1: είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως να ενεργοποιηθεί αρκετά αργότερα.
0: Αυτό είναι, ναι, και ίσως και το πιο δύσκολο από όλα. Για ευνοϊκούς λόγους. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Και σε σχέση με
0: γιατί
1: το...
0: και αυτοί που το ζητάνε δεν λένε πόσο και τι, λένε γενικώς, έτσι, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, ναι. Από
0: την αντιπολίτευση εννοώ. Λένε ένα γενικό.
1: Και πάλι έχει τον κίνδυνο να υπάρξει ράλι τιμών πριν την επιβολή του πλαφών και ουσιαστικά να πλαφωνάρει σε μια αυξημένη τιμή.
0: Ναι.
1: Τώρα, σε σχέση με τη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, η κυβερνητική γραμμή είναι σε αυτό το οποίο είχε πει σε εσάς και στην εκπομπή σας, ο Κυριάκος Πεαρκάκης, την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι στο τραπέζι.
0: Αλλά οι γραμμές είναι για να αλλάζουν, Θανάση, όπως ξέρεις.
1: Βεβαίως, έχουν να κάνουν.
0: Ειδικά όταν πλησιάζουν οι εκλογές.
1: Και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι ενδεχομένως να εξεταστεί μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ούτε αυτό φαίνεται να είναι στο τραπέζι. Να τονίσουμε ότι στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 υπάρχει το παράδοξο ότι τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα είναι μειωμένα κατά 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου ήδη. Και την ίδια στιγμή ο ΦΠΑ στα καύσιμα είναι αυξημένος κατά 100 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις προβλέψεις.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε τεχνικά, επιστημονικά, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ειδικός φόρος κατανάλωσης η μείωσή του στα καύσιμα δίνει και αυτό κάτι το οποίο εξετάζεται σε αυτή τη φάση. Εάν εξεταζόταν, όπως παραδείγματος χάρη η Γερμανία που κάνει μια μείωση φόρου 15 λεπτά το λίτρο προκειμένου να μειώσει την επιβάρηση στην τιμή του καυσίμου, αν αυτό λοιπόν μειωνόταν και στην Ελλάδα, θα μπορούσε να δημιουργήσει μια αποκλιμάκωση των τιμών της βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ από 2,20 που είναι τώρα πανελλαδικά, δηλαδή 20 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά,
2: Θανάση, αυτό δεν το καταλάβει. Διαβάζω αντικρουόμενες και πραγματικά δεν το έχω ερευνήσει προσωπικά. Θέλει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Είναι στην ευκαιρία του κάθε κάτω του μέλους να εφαρμόσει μια τιμή, να βάλει ένα ποσοστό φόρου στα καύσιμα, ώστε να μην μέσα στα ελάχιστα, για να απαντήσω, μέσα στα ελάχιστα όρια φορολόγησης προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά γι' αυτό δεν χρειάζεται άδεια βασή. Δηλαδή μπορείς να βάλεις οποιοδήποτε φόρο θέλεις στα καύσιμα, αρκεί να μην παραβιάσεις το ελάχιστο όριο φορολόγησης που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί που χρειάζεται όμως άδεια, γιατί υπάρχει το δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι στο ότι εντάξει, το κάνεις, μειώνεις το φόρο στα καύσιμα, αλλά θα σου δημιουργηθεί μια τρύπα 250 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Ποια είναι τα μέτρα τα οποία θα πάρεις προκειμένου να αντισταθμίσεις δημοσιονομικά αυτή την απώλεια?
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν πρέπει να διαβουλευτείς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα αντισταθμίσεις την απώλεια εσόδου.
0: Το τελευταίο, αν το έχεις προχειρό, το πετρέλαιο εξακολουθεί και είναι στα βενζινάδια πιο ακριβό από τη βενζίνη, στη 95 ή όχι?
1: Το diesel κίνηση.
0: Ναι.
1: Πανελλαδικά είναι στα 2,22 ευρώ.
0: Άρα είναι...
1: και αμόλυβη απλή είναι στο 2,19.
0: Άρα είναι πιο υψηλό, έτσι.
1: Πιο ακριβή, ναι.
0: Και επιδοτημένο, σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Επιδοτημένο. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να είναι το πετρέλαιο πιο ακριβό τη βενζίνη, ή αν έχουμε δει, έχουμε καιρό να το δούμε, χρόνια, ίσως, δεν θυμάμαι. Κάνω λάθος.
1: Γιατί γίνεται αυτό, πολύ καλά το θέτεις. Διότι το diesel λόγω του πολέμου Ρωσία-Ουκρανία, ναι. Λόγω της στρατηγικής κάποιων χωρών να κρατάνε αποθέματα στο δίζελ, ναι. Είναι κάτι το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται δυσέβρετο.
0: Μάλιστα, για τα πληστήρια. Κατάλαβα. Και έτσι το πετρέλαιο, ακούς φίλε. Βέβαια, 7 στα 10, 67% είναι με 95 μόλιβδη κινούνται έτσι, με βενζίνη ακόμα. Αλλά αυτοί που είχαν πετρέλαιο είχαν μια οικονομία. Τώρα αυτοί που έχουν πετρέλαιο πληρώνουν παραπάνω από αυτούς που έχουν βενζίνη. Δεν είναι καθόλου για γυαλιά, γιατί οι επαγγελματίες όλοι. Ναι, σωστό.
1: Που οδήγησε σε πολλούς καταναλωτές λόγω του αυτονότητα το κάψιμο να πάρουν αυτή τη τεχνολογία αυτοκινήτων, δηλαδή με τα οποία κινούνται με τρέλαιο κίνηση.
0: Ακριβώς.
1: Έχει καταστεί πολύ πιο ακριβή. Και βεβαίως υπάρχει τάση, αφού το ανέφερε στο Τύρι, πλέον τα τελευταία δύο χρόνια, 2 στα 10 αυτοκίνητα τα οποία πουλούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ηλεκτρικά.
0: Ηλεκτρικά, σωστό γι' αυτό. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Θανάση Κουκάκη, συνάδελφο, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέω Γιάννη, μέχρι πότε θα βγούμε, μέχρι πότε λέει θα βγούμε στη Ζητιανιά με 2,20 το πετρέλαιο, δεν έχουμε ελπίδα, επαγγελματίας οδηγός. Έτσι, με 2,20. Αυτό λέει, είναι πάρα πολύ ακριβό το πετρέλαιο πια. Και δεν έχουμε ελπίδα και εμείς γιατί τα προϊόντα μετά κρυβαίνουν που έρχονται στο σπίτι μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγούμενα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Διάλειμμα και μετά τι σας έχουμε, τι σας έχουμε.
2: Δύο θέματα. Και Γιώργος Κουβαράς, να δούμε τα καινούργια πράγματα που κάνει. Και βεβαίως εδώ στο
0: σχολείο. Αλέξανδρο Σόμογλου. Γιατί έχουμε.
2: Η Ευρωλίγκα ξεκινάει.
0: Και έχουμε και ποδόσφαιρο παίζει εθνική μαύρη σήμερα. Εμάς που δεν μας μοιάζει η Ευρωλίγκα, Κασιλάρα, μας έχουμε και ποδόσφαιρο παίζει εθνική με τη Σερβία. Σήμερα με την Ευρωλίγκα. Με τη Σπυριά να την μπάλα.
2: Με τη Σπυριά να την μπάλα. Πάει αυτό, το έκοψε.
0: Τι να κάνουμε, αφού τα 6 είναι καλύτερα από εμάς.

0: προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
3: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Καλή σας μέρα. Εμείς νομίζετε ότι θα χαλαρώσω τα αθλητικά επειδή δεν έχουμε πρωτάθλημα.
2: Κάναμε μια κουβέντα το πρωί 15 λεπτά και χόρτασα εγώ τις απορίες μου, οπότε ξεκινάτε εσύ, τις δικές σου.
1: Στη διάθεσή σας. Με τι θέλετε να ξεκινήσετε, Ευρωλίγκα πρώτα ή Εθνική, τι θέλετε,
3: Εθνική, Εθνική, πάμε.
1: Κοίταξε, το κρίσιμο σήμερα είναι η Εθνική. Και να εξηγήσουμε λίγο κάτι, 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία του Nations League με τη Σερβία. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό παιχνίδι, γιατί ξέρεις, συνηθίζουμε να παίρνουμε στα ψηλά τη διοργάνωση του Nations League. Επειδή αλλάζει το format από μειώνονται οι κατηγορίες, με τις νέες αποφάσεις της UEFA έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αν η εθνική μας ομάδα θα τερματίσει στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση του ομίλου της. Τι σημαίνει αυτό? Βρισκόμαστε, θυμίζω, σε έναν όμιλο με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Το ρεαλιστικό σενάριο είναι αν μπορούμε να βάλουμε μια ομάδα από κάτω να είναι η Σερβία, η σημερινή μας αντίπαλη. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Γιατί είναι πολύ σημαντικό, ναι. Γιατί οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη θέση στην κλήρωση του Euro 2028, ναι, που αυτός είναι ο μεγάλος μας στόχος, ναι, οι ομάδες που θα τερματίσουν τρίτες θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Ναι. Αυτό τι σημαίνει αυτομάτως? Θα αποφύγουμε στην κλήρωση του Euro Αγγλίες, Ισπανίες, Γερμανίες, Ολλανδίες, όλα τα μεγαθύρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ναι. Αν τερματίσουμε τέταρτη, θα έχουμε οπωσδήποτε στον όμιλό μας τουλάχιστον μία από αυτές τις αντιπάλους. Άρα είναι πολύ κομβικό, όχι τόσο για την πορεία μας το αν θα επιβεβαστούμε ή όχι στο Nations League, αλλά είναι πολύ κομβικό για να έχουμε πολλές πιθανότητες πρόκρισης στο Euro του 2028. Έχω. Η ομάδα αυτή, ναι, φτιάχνεται και πλέον υπάρχουν απαιτήσεις για να επιστρέψει στις τελικές φάσεις διοργανώσεων.
2: Ο Γιωβάνοβιτς παίζει με τους συμπατριώτες του. Σήμερα είναι στον Α και στον Νόβα.
1: Και παίζει και με αντίπαλο, ναι, σωστά. Και παίζει και με αντίπαλο τον Λούκα Γιώβιτς, που πιθανότατα θα είναι στην κορφή της επίθεσης των Σέρβων. Ναι, γιατί είναι τραυματίας ο Βλάχοβιτς. Ο Μίτροβιτς είναι εδώ και καιρό τραυματίας. Κοίταξε, οι μεγάλες εξετάσεις στο Nations League είναι για τον Γιωβάνοβιτς. Ναι. Ο Γιωβάνοβιτς είναι λίγο, να το συγκρίνω λίγο με την περίπτωση με τη Λίμπαρ.
2: Μα παίζει ο Γιώβης, θα το δω.
1: Κανείς δεν αμφισβητεί ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Είναι ένα ερωτηματικό βάσει του τωρινού ρόστερ της εθνικής ομάδας, ναι, αν είναι ο συμβατός με το ποδόσφαιρο που πρέπει να παίξει η εθνική ομάδα.
3: Μάλιστα. Είναι πάντως, καταρχήν έχει προβλήματα η εθνική.
1: Έχει προβλήματα. Το μεγάλο της πρόβλημα δεν είναι θέμα η απουσίες. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια τεράστια ένδυα και τεράστιο έλλειμμα ποιότητας στη θέση του ανασταλτικού μέσου. Δεν έχει καλό εξάρι εθνική. Και επειδή ακριβώς είναι μια ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε ποτέ η εθνική μας ομάδα μέσω επιθετικά, αν δείτε δηλαδή τους 7 παίχτες που είναι για τις θέσεις των εξτρέμ και του φορ, μιλάμε τώρα για Παυλίδη, Τετέι, Δουβίκα, Κοστούλα, Τζόλι, Καρέτσα, χωρίς να υπάρχει μέσα Κωνσταντέλιας, τον Κοστούλα στην κατάσταση που βρίσκεται. Άρα για να παίξουν λοιπόν ο Κοστούλας, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε σήμερα ένα σχήμα με Παυλίδη φουνταριστό, Τζόλι, Καρέτσα στα άκρα και Κοστούλα πίσω από το φορ. Για να μπορέσει να λειτουργήσει, εννοείται. Ναι. Δεν το συζητάμε. Και αυτό πρέπει να είναι το
2: ποια
1: σχήμα.
2: Ποια ελληνική ομάδα τους ήθελε, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι. Ποιοι θα τους καλύψουν από πίσω όμως? Ναι. Εγώ γι' αυτό λέω ότι έχω μία.
3: Έχουμε τερματοφυλακάρες και δίλημα ποιος, ναι, ποιος θα βάλει.
1: Ναι, το θέμα είναι
3: ποιος
1: ότι.
3: Ποιος θα βάλει.
1: Το θέμα είναι ότι. Μάλλον ο Τζολάκης θα ξεκινήσει σήμερα. Το θέμα είναι ότι πρέπει, νομίζω, ο Γιωβάνοβιτς να καταφύγει. Ξέρεις τι βλέπουμε πολλές φορές σε εθνικές ομάδες. Παίχτες να παίζουν σε διαφορετικούς ρόλους από αυτούς που παίζουν στις ομάδες τους. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα πρέπει να ανακαλύψει, μάλλον από τα στόπερ της που έχει πλούσια δεξαμενή, κάποιο εξάρι. Εγώ δεν βλέπω από τους υπάρχοντες, δεν μπορώ να φανταστώ ότι η εθνική ομάδα θα ξαναπάει με τον Κουρμπέλη, ας πούμε, π.χ. αμυντικό χαφ. Μάλιστα. Αυτό για την εθνική.
2: Πάμε τώρα και στο ενδιαφέρον.
1: Την Ευρωλίγκα που έχει την αγωνία.
3: Κοίταξε,
1: είναι η πρώτη χρονιά, να θυμίσω καταρχάς, 9 και 4 η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με την Παρή στο Telecom Center. 1/4 αργότερα στην Μπασκόνια η πρεμιέρα του Ολυμπιακού. Ναι, παίζουν και οι δύο σήμερα.
3: Παρή είναι ο Σόρτς.
1: Όχι. Ο Σόρτς έχει πάει στη Βαλένθια. Η Παρή, αν θες να ξέρεις, έχει Φρανκ Νιλικίνα Και η Μπασκόνια έχει και ένα Εσφαρίτ. Δύο παίχτε που βλέπαμε
2: πέρσι. Και Μοντέρο φέτο στον Ολυμπιακό, ε.
1: Ναι. Και οι δύο ομάδε, καταρχά, μιλάμε για την πολύ αναμενόμενη επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτ σήμερα σε επίσημο παιχνίδι. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Ο Μπράντοβιτ και Μοντέρο, αυτέ θέλω να τι δω.
1: Έχουν και οι δύο ομάδε το υλικό και το πακέτο για να προσφέρουν το καλύτερο μπάσκετ που θα έχουμε δει από ελληνικέ. Σωστά. Ο ένα το πήρε, θέλω να πω, είναι πάντω η χρονιά που ξεκινάει.
3: Πες το ολοκληρωμένα στο γήπεδο του άλλου.
1: Είναι η χρονιά που ξεκινάει με πάρα πολύ ακλόνητη τετράδα των φαβορί για το Final Four.
2: Δηλαδή,
1: Φενέρ Ρεάλ. Θα είναι πολύ μεγάλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έγινε η ψηφοφορία προχθές η παραδοσιακή των General Manager των ομάδων και μόλις δύο ομάδες ακόμα, μόλις δύο από τις υπόλοιπες 16 πήραν ψήφους ότι μπορούν να πάνε. Η Ντουμπάι και η Ζάλγκηρης. Η Ζάλγκηρης κυρίως λόγω της μεταγραφής Βαλαντσιούνας και η Ντουμπάι γιατί σου λένε εντάξει, το έχουμε δώσει Άραβες στο Final Four πάλι.
2: Α του βάλουμε και στο
1: μήπως έχουν και λίγο.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω μόνο μια παρατηρήση ότι ο Μπράντοβιτς μπορεί να βοηθήσει στο να σταματήσει και μεγάλη τοξικότητα που είχαμε, είχαμε χθες μεταξύ των δύο.
1: Το έχουμε επισημάνει και στη τελευταία σειρά της απογευματινής.
3: Το λέει ως όρο, το έχει βάλει ως όρο.
1: Είναι η μεγάλη μας ελπίδα να μειωθεί λίγο η τοξικότητα. Ναι.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και άκου τώρα, Γιώργος Κουβαράς. Γιώργο.
4: Γεια σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Καλέ. Ο Γιώργος Κουβαράς, ο πολύ γνωστός δημοσιογράφος, έγκυρος, εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος, και εκτός από αυτό πλέον είναι.
3: Ακόμα καλύτερος τραγουδιστής.
2: του ελληνικού πενταγράμμου.
4: Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, μπράβο.
2: Αλήθεια είναι εσύ. Το κέφι που δημιουργεί τραγουδώντας ο Γιώργος είναι, επειδή όχι τύχει πια, είχα τη χαρά, είναι τρομερό, είναι ανεπανάληπτο. Γιατί το ζει, ρε παιδί μου. Ζούσε μια ωραία συνέντευξη με ένα πρωθυπουργό, αρχηγό, αντιπολίτευση κλπ. Ζει ακόμα περισσότερο καλά. Νομίζω.
3: Τραγουδάει το Στελάρα.
4: Είναι λίγο πιο κεφάλαιο το άλλο.
2: Ναι, είναι πιο κεφάλαιο. Ναι. Σωστά. Και λίγο πιο. Και έχει πολλά πιο αναπάντεχα.
3: Και ξεκινάς, οι καλοί μας φίλοι.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Οι καλοί μας φίλοι είναι μια σειρά παραστάσεων μουσικών, μουσικές βραδιές δηλαδή είναι, ναι, που θα κάνουμε στην Οδό Ακαδημίας 43. Είναι ένας καινούργιος χώρος, λέγεται Μέλισσα.
2: Ναι, ναι.
4: Είναι ένας χώρος που έχει φτιάξει η Έλντα Πανοπούλου.
2: Αχα.
4: Πραγματικά πολύ ωραίος, ελπίζω ότι θα έρθετε να τον δείτε και από κοντά. Πολύ φιλόξενος και πολύ έτσι ποιοτικός. Εκεί θα κάνουμε λοιπόν μια σειρά από μουσικές βραδιές. Ξεκινήσουμε 2 Οκτωβρίου, Παρασκευή,
2: ναι,
4: και για 4 Παρασκευές τον Οκτώβριο.
3: Παρασκευή
4: έχω...
3: Γιώτα Νέγκα,
2: η πρώτη.
4: Γιώτα Νέγκα πρώτη, καλή φίλη. Δεύτερος καλός φίλος ο Κώστας Τριανταφυλλίδης.
2: Ναι.
4: Τρίτη η Μαριάννα Παπαμακαρίου.
2: Mm-hmm.
4: Και στην τέταρτη Παρασκευή έχω 3 ηθοποιούς, πολύ καλούς φίλους επίσης. Την Ελένη Καρακάση, το Μέμο Μπεγνή και τη Μαριλού Κατσαφάου.
2: Ο Μέμος Μπεγνής είναι και γειτονάς μου, μένει στο Παλιοφάλι.
4: Είναι και γειτονάς μου, είναι και τρομερό παιδί.
2: Νομίζω ότι μένει κοντά μου στο Παλιοφάλι.
4: Ναι.
3: Είναι κάθε Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο.
4: Κάθε Παρασκευή.
2: Αυτά είναι όλα Παρασκευές, 2, 9, 16, 23, 8, 8.
3: Έχουμε την Παρασκευή το βράδυ.
4: Λοιπόν, ελπίζω θα σας δω και εκεί, έτσι.
2: Ναι, εννοείται. Με το καλό.
4: Θα σας περιμένω.
2: Ωραία, ωραία. Και θα περάσουν πολύ ωραία όσοι θα έρθουν. Το λέω από καρδιάς, δεν το λέω από καμία αποχρέωση, από τίποτα άλλο. Είναι πραγματικά απολαυστικός ο Γιώργος. Στο κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι έκανες λάθος καριέρα, Γιώργο. Δηλαδή, αν γύριζες πίσω.
4: Καλύτερα δημοσιογράφος που τραγουδάει παρά σκέτος
3: τραγουδιστή. Κάτσε μου, Γιώργο. Κοντά όταν θα ξεκινήσεις την Παρασκευή. Να σε καλέσουμε εδώ να μιλήσουμε και να βγάλουμε στον αέρα και τους τραγουδιστές. Να δούμε τα υπάρχει.
2: Πραγματικά. Εσύ καλλιτέχνες δεν ξυπνάνε πολύ νωρίς.
3: Σωστό και αυτό.
4: Είδατε, χτύπησε και ξυπνητήρι, καταλάβατε.
2: Βλέπεις, το λέω εγώ. Οι καλλιτέχνες ξυπνάνε αργά. Όλοι. Οι καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί κλπ. Ξυπνούν αργά. Δεν ξυπνούν νωρίς. Όχι τώρα, αλλιώ του είναι. Τι σχολές δημοσιογραφίας μας λέγανε όταν παίρνετε καλλιτέχνες μετά τις 12 το μεσημέρι θα παίρνετε τηλέφωνο. Ποτέ πιο νωρίς.
4: Κοίταξε και οι δημοσιογράφοι των εφημερίδων έτσι ήμασταν μια ζωή. Παλιά.
2: Ναι, τώρα οι εφημερίδες είναι κατά το βράδυ κλείνουν.
4: Ξυπνάτε πρωί για την εκπομπή σας.
2: Ναι.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή
3: Γιώργο.
2: Επιτυχία.
3: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστούμε
4: πολύ
2: από κοντά.
4: Πρώτο Θεό. Καλή
2: συνέχεια. Τελειώσαμε έτσι. Θα ακούσουμε Γιώργο Κουβαρά. Σας αφήνουμε, Βασίλης Δέτσικας έρχεται με δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Αύριο η κυρία Κεραμέως εδώ στο στούντιο.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
6: Ionion FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η επιστροφή των κλεπτών του Παρθενώνα προϋποθέτει πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει σε άρθρο του στο Guardian ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίζει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των κλεπτών, ούτε ένα σχέδιο που θα σήμαινε ότι δανειζόμαστε τμήματα του δικού μας μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι η Πανένωση θα μπορούσε να αποτελέσει το θεμέλιο μιας ευρείας και διαρκούς πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για εκθέσεις, επιστημονική έρευνα, συντήρηση έργων τέχνης και ανταλλαγές μεταξύ ελληνικών και βρετανικών μουσείων. Την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνηση, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι η επιδότηση και η οριζόντια αύξηση του επίδομα Θέρμανς θα ανακοινωθεί λίγο πριν από τη διάθεσή του στις 15 Οκτωβρίου. Παράλληλα, η κυβέρνηση μελετά την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Στην παρούσα φάση δεν σχεδιάζει επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος των οικιακών καταναλωτών. Τη θέση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας και στην οικονομική ανάκαμψη. Θα στείλει μήνυμα στην Άγκυρα, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο Κυπριακό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, όπου αναμένεται να επιβεβαιωθεί το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των γεωτρήσεων στο βορειοδυτικό Ιόνιο εντός του Μαρτίου ή το αργότερο στις αρχές Απριλίου. Θα συναντηθεί επίσης με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα και έχει ανοίξει την εργαλειοθήκη με τα ψέματα, άφησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σοφία Βούλτεψη κατηγόρησε τον Αντώνη Σαμαρά ότι κατεβαίνει στην πολιτική κόνιστρα καθιδρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό. Απέρριψε συνεργασία με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, ενώ είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία. Ερωτηματικό παραμένει πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό μετά τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Έκπληξη προκάλεσε η δήλωση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιά ότι ενημερώθηκε για το θέμα από τον Υπουργό του Χρήστο Δήμα. Την εμπλοκή και τρίτου προσώπου στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, πέρα από τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, εξετάζουν οι αρχές. Κομβική θεωρείται μαρτυρία από την νοσηλεύτρια, η οποία βρισκόταν μέσα στο δωμάτιο μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και την γιατρό την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Στην Κο συνελήφθη μια 35χρονη μητέρα, καθώς το τρίχρονο παιδί της εντοπίστηκε ανέστητο μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στη διεθνή ενημέρωση, η CIA έχει προειδοποιήσει ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για ενδεχόμενη επίθεση με drones εναντίον της Ισπανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας, υποστηρίζει El Mundo. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 παρατέταρτο, Σερβία-Ελλάδα για το UEFA Nations League. Στα άλλα παιχνίδια της διοργάνωσης, Κόσοβο-Ιρλανδία, Αυστρία-Ισραήλ, Ολλανδία-Γερμανία, Νορβηγία-Δανία και Πορτογαλία-Ουαλία.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους. 11 και 6 πρώτα λεπτά, ο μήνας σήμερα έχει 24, ημέρα 5η του Σεπτέμβρη. Με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη είστε παρέα.
1: Την κυρία Σέλα Καντώνα, στο εκείνη και εγώ, της 5ης, όπως ακούσατε, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, που... Πέρασε ο Σεπτέμβριος, όπως δεν το καταλάβουμε.
0: Έχει ακόμα μέρος ο Σεπτέμβριος. Βιάζεσαι. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πρωτομηνιά. Είστε στον Παραπολιτικά FM. Θα πορευτούμε παρέα για την επόμενη μία ώρα. Όπως έχουμε πει, δεν είναι για χόρταση αυτό το δίδυμο. Ό,τι προλάβει κανείς, στο 11-12. Τα υπόλοιπα την επόμενη μέρα. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-10-80-880 για σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι η γεφυροποιός που έτσι βάζει το χεράκι της για να μας το μεταφέρει. Ελπίζουμε σήμερα να έχετε κινηθεί με άνεση στην Αττική, διότι έχει έναν ωραιότατο καιρό, καθαρό, έχει το βοριαδάκι του. Δροσερός, σε αντίθεση με χθες που νομίζω έτσι γκώσαμε λίγο από την υγρασία λόγω και της βροχής και από την κίνηση. Σήμερα είναι όλα jet. Πιστεύουμε δηλαδή. Τώρα αν είστε και σε κανένα Κηφισό, δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Πάντως στο κέντρο, εγώ που πέρασα πριν από μία ώρα περίπου, ήταν η κατάσταση normal. Χαρακτηρίζεται ως normal. Radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος, τα ηχητικά που θα ακούσουμε και είναι πολλά, είναι αρκετά. Το αγόρι αυτό έχει βοηθήσει έτσι να μοιραστεί, να έχει βάλει το χεράκι του για να μπορούμε όλοι μας να είμαστε κοινωνοί αυτών των διαμαντιών που υπόνονται, έτσι. Και βεβαίως Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές.
1: Βεβαίως.

0: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Δεν υπάρχει. Που βγάζουν τα κέρατά του σήμερα, όχι και σα ευχαριστώ, αλλά σήμερα βγάζουν τα κέρατά του. Δεν θεωρείτε εσεί ω ένα δίκαιο πολιτικό στην κοινωνία τη Καβάλα, ο κόσμο σα αγαπάει, σα στηρίζει. Δεν σα λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνα να πηγαίνει να πληρώνει τη βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ.
1: Στο Μακάριο Λαζαρίδη απευθυνόταν η ερώτηση.
2: Ότι βγάζουν τα κέρατά του. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Η ερώτηση είναι: απευθυνόταν στον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, πώς το
1: πέφτει.
2: Σα αγαπάει η κοινωνία τη Καβάλα.
1: Ποιο σου έκανε την ερώτηση.
2: Η κυρία Βάσκη Αναστασίου, παιδί μου.
0: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Δεν υπάρχει. Που βγάζουν τα κέρατά του σήμερα, όχι και σα ευχαριστώ, αλλά σήμερα βγάζουν τα κέρατά του. Δεν θεωρείτε εσεί ω ένα δίκαιο πολιτικό στην κοινωνία τη Καβάλα, ο κόσμο σα αγαπάει, σα στηρίζει. Δεν σα λέει ότι δεν βγαίνει ο μήνα να πηγαίνει να πληρώνει τη βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ.
2: Έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε.
1: Εδώ που τα λέμε
2: και
1: τα
2: κέρατά τους βγάζουν, έτσι. Και το Λαζαρίδη τον αγαπάει η κοινωνία της Καβάλας.
1: Πάντα σε αυτή τη χώρα. Πάντα σε αυτή...
2: Πάμε δυνατά, παιδιά.
1: Πάντα σε αυτή τη χώρα υπάρχουν άνθρωποι που βγάζαν τα κερατιά τους και άλλοι που πληρώνουν τα
2: κερατιά. Όχι κερατιά, τα κέρατα.
1: Λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που.
2: Και τα καράτια τους.
1: Που βγάζουν τα κέρατά τους και άλλοι που πληρώνουν τα κερατιάτικα. Έτσι γίνεται.
2: Μπράβο,
1: έτσι γίνεται.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η κυρία Βάσκη Αναστασίου είναι στέλεχος Πασόκ, για όσους θυμάστε, για όσους δεν θυμάστε. Ήταν υποψήφια, αν δεν κάνω λάθος, στην Ανατολική Αττική. Ήτανε, πού ήτανε, νομίζω Ανατολική.
2: Είναι, παραμένει υποψήφια.
1: Θα είναι, πάλι ναι, ενώ ήταν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Είναι εκείνη που είπε την ιστορική ατάκα που θα πρέπει κάποιος να πεθάνει για να του πάρω εγώ την έδρα.
2: Όχι, έχει πει και άλλες ατάκες.
1: Ναι.
2: Για τον Τσίπρα και το Μαλί, για τη γιαγιά και τις θηρίδες και τα βραχιόλια. Έχουν υποθεί κι άλλα.
1: Απλά
2: τώρα ένα πρόχειρο ποτπούρι μας έρχεται.
1: Θα συμφωνήσουμε ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν κάποιοι που επαναλαμβάνω που βγάζουν τα κερατά τους και οι άλλοι που πληρώνουν τα κερατιάτικα και προχωράμε στο επόμενο.
2: Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Ο Θανάσης θα μπορούσε να είναι σύμβουλος επικοινωνίας, γιατί αυτή η ατάκα τώρα με τα κερατιάτικα θα μπορούσε να έχει συμπληρωθεί σε αυτό το διάλογο που ακούσαμε. Αλλά δεν του έκοψε. Κατάλαβε. Όταν ήταν ο Φουσκίδης, θα το έλεγε.
1: Για πάμε.
2: Πάμε τώρα. Στο έτερο θέμα που έχει απασχολήσει, που σχετίζεται με το λεγόμενο καβάλιμα. Δηλαδή,
1: την
2: το
1: αλαζονία.
2: Καβάλιμα του αλόγου, το καβάλιμα του καλαμιού, το καβάλιμα γενικότερα. Έχει ανοίξει από χθες αυτή η συζήτηση με αφορμή την απεύθυνση της κυρίας Μπακογιάννη, που είπε, που κάλεσε ας πούμε κάποιους να ξεκαβαλήσουν, που δεν είναι και η πρώτη φορά βέβαια που το έχει πει αυτό η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, αλλά προφανώς επειδή η συγκυρία είναι τέτοια που βλέπουμε γενικότερα κάποιες συμπεριφορές που τις λες ότι έχουν και λίγο μια υπερβολή, ώστε μεγάλη υπερβολή, έτσι, από κάποιους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, ψάχνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει καβαλήσει. Θέλω να ακούσουμε λίγο την άποψη Βορύδη Κυρανάκη, που έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, να δούμε και πώς το βλέπουν και οι συνάδελφοι το θέμα.
3: Με ρωτήσανε να σχολιάσουν οι συνάδελφοί σας, του υποβέτης κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι.
3: Και είπα, δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
1: Δεν είδατε, δεν ακούσατε.
3: Την αλαζονία.
1: Δεν το είδε.
3: Αυτό είπα.
1: Δεν είδε κάτι.
3: Λοιπόν, είπα επίσης ότι δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα. Το επόμενο λοιπόν, γιατί μοιραία σε αυτή τη συζήτηση, όταν λέμε, ξέρετε, υπάρχουν φαινόμενα αλαζονίας, και το πω. Και πω, ναι, και εγώ συμφωνώ. Θα έρθετε και θα με ρωτήσετε το επόμενο δευτερόλεπτο.
1: Ποιον εννοείς.
3: Ποιος είναι αυτό. Έτσι δεν είναι.
1: Εννοείται.
3: Ή έχω να σας πω κάτι, ή δεν έχω να σας πω κάτι.
4: Η Ντόρα Μπακογιάννη, έχοντας διατελέσει σε 2 κυβερνητικές θέσεις, οφείλω να πω ότι είναι από τους βουλευτές που είναι πρώτη γραμμή. Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ τώρα, με τα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, εκ των πραγμάτων έχω πολύ στενή σχέση με τους υπουργούς. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
2: Υπάρχει με ταπεινότητα.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Καλείς τον Βορύδη και τον Κυρανάκη να μιλήσουν περί αλαζονίας. Λογικό να μην καταλαβαίνει. Ειδικά ο Βορύδης, ας πούμε.
2: Όχι, δεν το καταλαβαίνω τώρα αυτό, γιατί το λες αυτό. Δηλαδή, τι ο Βορύδης, είναι αλαζόνας.
1: Ρε παιδί μου, για να κρίνει ο Βορύδης ή ο Κυρανάκης. Εγώ θα πω.
2: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω.
1: Πολλό δε μάλλον ο Βορύδης.
2: Είναι υπονοούμενο ότι και οι δύο που είναι μακράν ταπεινοί.
1: Λέω ακριβώς. Μακράν ταπεινοί.
2: Ότι είναι αλαζόνες.
1: Για να πούνε ότι υπάρχει αλαζονία, θα πρέπει να είναι ένα ακραίο σενάριο.
2: Τα ακούν τα γραφεία του τώρα.
1: Ένα ακραίο σενάριο.
2: Έχουν καθόλου. Εικόνα,
1: μα λέω ρε παιδί μου, τον.
3: Πόνιες αφήνεται.
1: Δηλαδή, και έξι τώρα. Να ρωτά στου δύο του συγκεκριμένου ανθρώπου για αυτό το θέμα.
2: Τι να ρωτήσω. Ο ένα έχει τυτέψει σε όλα τα υπουργεία.
1: Παραλαμβάνω.
2: Στο...
1: Για να ρωτήσει του συγκεκριμένου ανθρώπου για αυτό το θέμα.
2: Μάλιστα.
1: Πρέπει να έχει γίνει κάτι ακραίο. Πώ να σου πω. Πρέπει να, για να παραδεχθούν ότι κάποιο στην κυβέρνηση έχει αλαζονία, πρέπει να τον δουν εντυμένο Λουδοβίκο.
2: Αχ, καλέ, πάει. Θα μου ρίξει τα πράγματα εδώ.
1: Συγγνώμη. Πρέπει να τον δουν εντυμένο Λουδοβίκο. Κατάλαβε. Ήξερα εγώ κάποια κυρία να τη δουν εντυμένη Μαρίνα Αντουανέτα. Μόνο έτσι θα συζητήσουμε για το αν υπάρχει αλαζονία. Όχι για το ότι είναι, για το αν υπάρχει μόνο υπό αυτή τη στιγμή.
2: Πάντως, εγώ από την απάντηση και των δύο κατάλαβα ότι υπάρχει τέρμα αλαζονία, παιδιά. Απλά εντάξει, τώρα για λόγους διακριτικότητας και κομψότητας.
1: Εγώ απάντησα με άλλο τρόπο.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Να σας πούμε τώρα το εξής. Θα κάνουμε μια γέφυρα να περάσουμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα που αφορούν στο πώς αλλάζει ο κόσμος. Σήμερα στις 5 ώρα το απόγευμα είναι η συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον έτερο Πρόεδρο Σι. Mm. Το λέμε αυτό γιατί από το 2015 είναι η πρώτη φορά που ο Κινέζος Πρόεδρος επιστρέφει στην Ουάσιγκτον. Όπως αντιλαμβάνεστε, πέραν του ότι ενδεχομένως να έχετε δει εικόνες με την μεγαλοπρεπή υποδοχή του, λένε οι αναλυτές ότι είναι μικρές οι προσδοκίες. Θα συζητηθούν όμως όλα στο τραπέζι, Ουκρανικό, Ιράν, οι δασμοί, οι οικονομικές σχέσεις. Καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει αυτό, έτσι, η Κίνα μια υπερδύναμη της υπερδύναμης. Και η πλευρά της Αμερικής με τον πρόεδρο Τραμπ που κατά καιρούς έχει πει διάφορα, έχει βάλει τον πύχη ψηλά, έχει περάσει από κάτω, δεν έχει σημασία. Μου έκανε όμως εντύπωση, άκουγα τους συναδέλφους που είναι απεσταλμένοι του Μέγκα, άκουγα τη Σοφία τη Φασουλάκη το πρωί. Κάνανε μια κουβέντα για το κόστος ζωής στη Νέα Υόρκη. Και τη ρώταγαν ο Ιορδάνης και η Ανθήρη, παιδί μου, πόσο κάνει ένα νερό. Και λέει η Σοφία ότι δύο καφέδες και ένα κρουασάν, γιατί δεν θα φας και κάτι, δεν φας κάτι. Ναι. 40 δολάρια.
1: Η Νέα Υόρκη είναι πανάκριβη, γιατί έχει πολύ ψηλή φορολογία η πολιτεία της.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Απλά το έλεγε τώρα και με αφορμή τους τελευταίους μήνες και τον πόλεμο του Ιράν, πόσο έχουν ανέβει και εκεί τιμές. Όχι ότι ήταν φθηνή προηγουμένως, έτσι, αλλά είναι και κάτι το οποίο ο Τραμπ το αντιμετωπίζει, το κόστος ζωής δηλαδή, είναι ένα από τα ζητήματα που και εκείνος αντιμετωπίζει, έτσι. Οπότε ο καθένας με τα προβλήματά του.
1: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει πρόβλημα διαβίωσης, εννοείς.
2: Όχι, βρε παιδί μου, τι λέει το παιδί.
1: Ναι, το κατάλαβα, τι εννοείς, απλώς το κάνω.
2: Εννοώ ότι στις μετρήσεις που γίνονται, με τη βενζίνη που έχει ανέβει και το γαλόνι.
1: Βέβαια, να πούμε ότι.
2: Και όχι το γαλόνι.
1: Να πούμε ότι το κόστος καθημερινότητας ευνόησε τον Τραμπ για να εκλεγεί και πάλι πρόεδρος. Ωστόσο, πια είναι το μεγαλύτερο αγκάθι που έχει να αντιμετωπίσει. Βεβαίως, οι τιμές των καυσίμων επηρεάζουν όλες τις χώρες ανεξαρτήτως βιωτικού επίπεδου και το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Πάντως, για να κάνουμε μια παρένθεση και να μείνουμε σε αυτό το θέμα, να πάρουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες από τη Λαλέλα τη Χρυσανθοπούλου, τη διευθύντρια σύνταξη του Power Game, που θα είναι σε λίγο μαζί μας.
2: Θα μας πει η Λαλέλα για το γαλόνι, θα μας πει και τα υπόλοιπα.
1: Να πούμε το εξής, ότι η αλαζονία βεβαίως δεν είναι ένας ιός που χτυπάει μόνο την κυβέρνηση.
2: Τι θα πει τώρα.
1: Χτυπάει και την αντιπολίτευση.
2: Θέλεις να το κρατήσεις λίγο να πάμε στη Λαλέλα?
1: Γιατί Λαλέλα
2: δεν θέλω να. Κατάλαβες. Θέλω να τσκώθουμε με την ησυχία μου και δεν θέλω η Λαλέλα να περιμένει. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Λαλέλα μου.
5: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα, Θανάση.
2: Τι κάνεις, Λαλέλα? Όλο εντάξει. Πώς πάνε τα ενεργειακά ζητήματα?
5: Τα ενεργειακά ζητήματα είναι λίγο καυτά αυτή την περίοδο. Όπως είναι καυτές και οι τιμές της ενέργειας σε όλα τα μέτωπα στην παρούσα φάση και στα κάψιμα. Και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα. Όλα είναι στο ύψος.
2: Ωραία.
5: Και αυτό.
2: Να πω κάτι. Επειδή έχουμε πει ιδιαιτέρως για το καύσιμο, θα μας τα πεις και εσύ βέβαια. Θέλω να μας δώσεις καταρχάς μια εικόνα τι γίνεται με το ρεύμα και με το φυσικό αέριο. Γιατί υπάρχει έντονη συζήτηση. Εγώ το ακούω αυτό και στις παρέες για τα τιμολόγια του ρεύματος. Ρωτάει ο κόσμος αν πρέπει να πάει να κλειδώσει τώρα τέτοιες μέρες που διανύουμε κανένα μπλε τιμολόγιο. Για πες μας να σας ακούσουμε.
5: Λοιπόν, έλεγα πως ναι. Οι τιμές του ρεύματος αυτή την περίοδο που διανύουμε είναι αυξημένες. Τελευταίες μέρες βλέπουμε τιμές γύρω στα 180, που προάλληψαμε και 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ο μήνας ετοιμάζεται να κλείσει. Μιλάω τώρα για τη χονδρομπορική αγορά. Τρέχει αυτή τη στιγμή με αύξηση 20% σε σχέση με τον Αύγουστο, ο οποίος είχε αυξηθεί 20% σε σχέση με τον Ιούλιο. Βλέπουμε λοιπόν μια αυξανόμενη πίεση, η οποία κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιο βαθμό σίγουρα θα μετακυλιστεί και στα κειμενόμενα τιμολόγια τα πράσινα, τα οποία αυτόν από την χονδρομπορική αγορά. Οπότε ναι. Σε αυτή την περίοδο θα έλεγα και εγώ ότι είναι μια καλή ιδέα κανένας ότι θέλει να είναι σίγουρος ότι θα πληρώσει. Mm-hmm. Να μην έχει αυτό το άγχος το τι θα γίνει με την τιμή. Θα είναι το φυσικό αέριο αυξημένο, το χειμώνα θα έχουμε κρύο, θα αυξηθεί και άλλο η τιμή. Να κλειδώσει ένα μπλε τιμολόγιο για 12 μήνες και να έχει το κεφάλι του ήσυχο, θα λέγαμε.
2: Όλα.
5: Όλη την αγορά από προϊόντα ελκυστικά, η ΔΕΗ έκανε μια κίνηση στο Άλες, η οποία προκάλεσε αντιδράσει του ανταγωνισμού. Έχουν βγάλει και άλλοι πάροχοι προϊόντα, προσπαθούν να ανταγωνιστούν. Οπότε, όπω θέλει να έχει το κεφάλι του ήσυχο, είναι καλύτερα να
1: πάρει.
5: Ακριβώς.
1: Να πάρει το
2: φυσικό αέριο. Εκεί πώς είναι τα πράγματα με το φυσικό αέριο?
5: Το φυσικό αέριο επίσης βλέπουμε μεγάλη αύξηση. Ήταν 30 ευρώ τη μεγαβατόρα ένα χρόνο πριν. Τώρα κινείται λίγο κάτω από τα 80, έχει φτάσει και τα 85.
2: Έχει πολύ μεγάλη αύξηση.
5: Είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Τώρα αυτό τι σημαίνει επί του πρακτέου για τα νοικοκυριά? Σημαίνει ότι όσοι είναι εκτός, δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο καλύπτει και το φυσικό αέριο και έχουν λέβητα και θα πρέπει να πάρουν αέριο το επόμενο διάστημα, προφανώς θα έχουμε μια αυξημένη τιμή σε σχέση με αυτό που πληρώναμε πέρσι. Από εκεί και πέρα, αυτό το ξέρει το οικονομικό επιτελείο, το συζητάει. Δεν έχουμε κάποια εικόνα στήριξης αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια άσκηση που έχουν κάνει και θα πρέπει να περιμένουν. Περιμένουν και αυτοί προφανώς τις τελευταίες
1: εξελιχθεί. Επειδή γίνεται και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα μπορούσαμε να έχουμε εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας φυσικού αερίου, το οποίο ίσως μπορεί να αύξανε και τον ανταγωνισμό, να το πούμε έτσι, και να μην δημιουργούσε ζητήματα, γιατί ακούγεται και αυτή η κουβέντα ως ένα μελλοντικό σενάριο σε επίπεδο αποθεμάτων. Εσύ τι λες γι' αυτό που τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυσα πράγματα?
5: Δηλαδή, όταν λες εναλλακτικούς τρόπους προμήθειας φυσικού αερίου. Για εξηγησέ μου λίγο, να καταλάβω.
1: Ξέρω εγώ, ναι.
5: Τα νοικοκυριά εννοείς?
1: Ναι, για τα νοικοκυριά, ακριβώς, για τα νοικοκυριά.
5: Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Υπάρχουν κάποιες εταιρείες προμήθειας, δεν είναι πολλές και από εκεί τα παίρνουμε. Οπότε δεν θα έλεγα ότι έχουμε εκεί πάρα πολύ μεγάλες επιλογές. Όποιος έχει αυτόνομο λέβητα, κυκλοφορείται εκεί διάφορα προϊόντα, επομένως υπάρχει και ανταγωνισμός. Από εκεί και πέρα, αν τώρα κάποιος έχει κεντρικό λέβητα σε πολυκατοικία, είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα.
2: Όπως λέω και εγώ, κλάφτα κατά το κύριο λεγόμενο.
1: Λαλέλα, θα χρειαστούμε και πάλι τα φώτα σου, προϊόντος του χρόνου, διότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα όπως προμηνύονται τα πράγματα και όπως μας λες και εσύ. Και νομίζω ότι εσείς που ξέρετε τη συγκεκριμένη αγορά, όσο κανείς, θα είστε πάρα πολύ χρήσιμοι για να μας δίνετε τις πληροφορίες που χρειάζεται. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου συνέχεια.
5: Καλή σας, εδώ θα είμαστε για ό,τι θέλετε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.

0: πες το να μην σε καταπιέζουμε σε αυτή την εκπομπή.
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Α,
1: και,
0: θέλεις,
1: και επιστρέφουμε, ακούσουμε τραγουδάκια, θα γυρίσουμε.
0: Για
1: και
0: να
1: μετά
0: ακούσουμε άλλα τραγουδάκια.
1: Θα κάνουμε γέφυρα μέτα της πολιτικής και επαναρχόμεθα.
2: Arrivederci. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρι...
5: Ακούτε Ιόνιον FM.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
7: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
6: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
10: Θανασάκη!
9: Ναι, ναι, μαμά.
10: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
11: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Με 2002GR επιστρέψαμε, παιδιά. Εδώ ένα πάρα πολύ αισθαντικό τραγούδι, το οποίο το έχουμε συνδέσει έτσι κάπως με καλοκαιράκι τύπου. Και όχι μόνο βέβαια.
1: Πυρεώτες οι 2002GR είχαν κάνει.
0: Αλίμονο. Να τα λέμε και αυτά, γιατί η ποιότητα παίζει ρόλο.
1: Μα ένα από τα κορυφαία του τραγούδια είχε γυρίσει βίντεο κλιπ εκεί στην παραλία, στα Χοτσαλάκια, για όσοι δεν θυμούνται. Στα χρόνια, εσείς ήσουν πολύ μικρότεροι, στα χρόνια τα δικά μου ξέρετε, πολύ μεγάλο, είχαν πολύ μεγάλο σουξί. Όταν ήμουν από γυμνάσιο, λύκειο, εφηβεία και τέτοια. Και κάνουν τώρα, δεν εμφανίζονται, δεν είναι.
0: Είναι αυτοί που έχουν ερμηνεύσει και πει τη μαγική αυλή, την περιβόητη.
1: Πολλά
0: το λέω γιατί είναι.
1: Πολλά κομμάτια.
0: Αυτοί δεν έλεγαν για το τι να σου προσφέρουν αλλάξει.
1: Πολλά.
0: Πολλά, εντάξει τώρα.
1: Το φίλαμε πάλι, φίλαμε, αγκάλιασέ με και τέτοια.
0: Τέλος πάντων, μην τα πούμε τώρα όλα.
1: Άρη Φιφή το λέγανε αυτό.
0: Φάιτ σκόνη μας.
1: Το λέγανε αυτό. Αμπράβο, ναι, γιατί είχαν και μια κοπέλα στο
0: σύγκρονο. Ρε Φιφή λένε και την καινούρια σειρά του Τσαφούλια. Αλλά πού να ξέρεις τώρα.
1: Δεν είναι, την ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Και τι τα έχεις δει.
1: Καλά, ναι, τι δείχνει τώρα. Ο Α ήταν της Κοσμοτέ και τι δείχνει ο Α τώρα. Ήταν στο συνδρομητικό και τώρα τι δείχνει ο Α. Έλα τώρα.
0: Είπα ρε παιδί μου και εγώ να το διάσω από κάπου, αλλά τίποτα.
1: Θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, επειδή λέγαμε περί αλατζωνίας, θα το πάμε να τσακωθούμε και μετά θα σούμε για τα σοβαρά.
0: Μα δεν τσακώνομαι μαζί του, γιατί
1: λοιπόν,
0: το θέλει αυτό.
1: Αλατζωνία βεβαίως δεν έχει προσβάλει ο σχετικός ιός μόνο τους κυβερνώντες. Αλλά τώρα εσχάτως και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε εγώ ή κανένας. Δεν το είπε κάπως έτσι.
0: Δεν είπε αυτό ο άνθρωπος.
1: Αυτό είπε εγώ ή κανένας.
0: Τι είπε, είπε πολιτικά ότι ή εμείς ή κανείς.
1: Θα έχουμε τον κύριο Τσουκά.
0: Πολλά κομμάτια. Αυτοί δεν έλεγαν για το τι να σου προσφέρουν αλλάξεις.
1: Πολλά.
0: Πολλά, εντάξει τώρα.
1: Το φίλαμε πάλι, φίλαμε, αγκάλιασέ με και τέτοια.
0: Τέλος πάντων, μην τα πούμε τώρα όλα.
1: Άρη Φιφή το λέγανε αυτό.
0: Φάιτ σκόνη μας.
1: Το λέγανε αυτό. Αμπράβο, ναι, γιατί είχαν και μια κοπέλα στο σύγκρονο.
0: Ρε Φιφή λένε και την καινούρια σειρά του Τσαφούλια. Αλλά πού να ξέρεις
1: τώρα. Δεν είναι, την ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Και τι τα έχεις δει.
1: Καλά, ναι. Τι δείχνει τώρα. Ο Α ήταν της Κοσμοτέ και τι δείχνει ο Α τώρα. Ήταν στο συνδρομητικό και τώρα τι δείχνει ο Α. Έλα τώρα.
0: Είπα ρε παιδί μου και εγώ να το διάσω από κάπου, αλλά τίποτα.
1: Θέλω να πω το εξής. Καταρχήν, επειδή λέγαμε περί αλατζωνίας, θα το πάμε να τσακωθούμε και μετά θα σούμε για τα σοβαρά.
0: Μα δεν τσακώνομαι μαζί του, γιατί το θέλει αυτό.
1: Αλατζωνία βεβαίως δεν έχει προσβάλει ο σχετικός ιός μόνο τους κυβερνώντες. Αλλά τώρα εσχάτως και τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε εγώ ή κανένας. Δεν το είπε κάπως έτσι.
0: Δεν είπε αυτό ο άνθρωπος.
1: Αυτό είπε εγώ ή κανένας.
0: Τι είπε πολιτικά, ότι ή εμείς ή κανείς.
1: Θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά να μας δούμε.

0: είπε εγώ έκανα ένα. Το είπε κάπω έτσι.
1: Δεν είπε αυτό ο άνθρωπο.
0: Αυτό είπε εγώ έκανα ένα.
1: Τι είπε, είπε πολιτικά ότι ή εμεί ή κανεί.
0: Θα έχουμε τον κύριο Τσουκαλά να μα δούμε πώ απαντάει το Πασόκ σε αυτή την ατάκα.
1: Δηλαδή εντάξει, τι να πούν και. Μπροστά στο Μητσοτάκη ή χάο, το ή εμεί ή κανεί είναι τίποτα.
0: Όχι, ο Μητσοτάκη είναι,
1: είναι τίποτα για πρωινό.
0: Ο Μητσοτάκη είπε ότι δεν υπάρχει Μητσοτάκη χάο. Είπε υπάρχει Μητσοτάκη Ανδρουλάκη, Κωνσταντοπούλου, Καρισιανού, Τσίπρα τώρα και ούτω καθεξή.
1: Δηλαδή τώρα να πω κάτι.
0: Όταν το ρωτήσανε ο Τσίπρα, όταν το ρωτήσανε εμεί ή κανεί.
1: Ναι, φαίνεται αλαζονικό αυτό του Τσίπρα και
0: δεν είναι αλαζονικό.
1: Και δεν να... φαίνονται αλαζονικά
0: γίνει...
1: τα υπόλοιπα που λέγονται από υπουργού του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Και επειδή είχε γίνει τώρα. Πολύ μεγάλη. Ναι, είναι αλαζονικό και το ένα και το άλλο, αν με ρωτάτε.
1: Τον...
0: επειδή είχε γίνει πολύ. Και σαφέστατα και το ένα και το άλλο είναι αλαζονικό, αλλά επειδή είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα που είπαμε χθες για το γεγονός ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θέλει να ομνήσει ο γεγονός ότι έχει κυβερνήσει, αλλά όμως. Θέλει να συζητάμε για τα φρέσκα κουλούρια και όχι τι έγινε τότε στη διακυβέρνησή του. Να πω δύο στοιχεία. Γιατί στον Τσίπρα πολλά μπορεί να αποδώσεις, όχι όμως ότι δεν έχεις, για άλλους πολιτικούς αργούς μπορείς να το πεις, ότι δεν έχει συγκεκριμένη και πολιτική κατεύθυνση και σοβαρό πολιτικό εισιτήριο. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας χθες τι είπε, είπε ότι εμείς έχουμε την εμπειρία να κυβερνούμε, σωστά. Έτσι δεν είπε.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε κυβερνήσει. Βεβαίως όλοι αυτοί με τους οποίους έχει κυβερνήσει τους έχει εξώσει, δεν τους έχει φέρει στο κόμμα. Άρα τι πιστεύεις ότι θέλει να πει με αυτό, πρώτο. Σχόλιο από σένα. Σε ρωτάω ρεπορταζιακά.
1: Νομίζω ότι αυτό το ότι έχουμε.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι τα νέα παιδιά που βγαίνουν από την Ελλάδα δεν έχουν κυβερνήσει. Δεν έχουν κυβερνητική εμπειρία.
1: Νομίζω ότι το έχουμε κυβερνήσει. Ήταν ένα σχόλιο για να, για να καταδείξει ότι με εξαίρεση το Μητσοτάκη που κυβερνάει ήδη και που θέλει να τον στείλει, ας πούμε, για να το πω έτσι ευγενικά και κομψά, από τις υπόλοιπες δυνάμεις τη αντιπολίτευση, μόνο εμείς έχουμε κυβερνήσει. Άρα εμάς να.
0: Μόνο εγώ.
1: Γιατί, μόνο εγώ εμείς. Ναι, εννοεί...
0: Γιατί το εγώ και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν, υπάρχει
1: εντάξει,
0: μόνο το εγώ.
1: Σου λέει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, τη οποία εγώ ηγούμε τώρα. Αυτό το σχήμα, ρε παιδί μου.
0: Και,
1: αυτό.
0: Και το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας μίλησε με συμπάθεια πολιτική, θα το πω, συμπάθεια. Για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Λέει, δεν με νοιάζει με να τι κάνει ο Σαμαράς. Τηλέφωνο. Στη Νέα Δημοκρατία, λέει, υπάρχει ζήτημα. Έτσι, με τον τρόπο αυτό δεν αντιλαμβάνεται ότι συσπυρώνει η Νέα Δημοκρατία, που είναι το ζήτημά της, να συσπυρώσει γύρω της το σύνολο των δυνάμεων που είχε συγκεντρώσει το 2023.
1: Κοίτα, εγώ αυτό για τον Σαμαρά. Τι γίνεται, παιδιά, εδώ πέρα, θα σταματήσω να το κινητό αυτό. Έχασα τα λόγια μου. Ήθελα να πω ότι αυτό για τον Σαμαρά δεν το θεώρησα από τον Τσίπρα. Πώς να το πω, ότι θα του δώσει. Γιατί να θυμίσω ότι έχει ξεχάσει ο πρόεδρος Τσίπρας, με όλο το σεβασμό που
0: του
1: έχουμε.
0: Ο Σαμαράς δεν τον είχε υποδεχθεί.
1: Ότι
0: τότε.
1: Ο Σαμαράς στην ιστορία ήταν ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος δεν έκανε τελετή παράδοση παραλαβής του Μαξίμου, αν θυμάσαι.
0: Έτσι,
1: και το έχει αναφέρει και στο βιβλίο.
0: Καλά λόγια λοιπόν του Σαμαρά με τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας, επαναλαμβάνω, πολλά μπορείς να πεις, όχι ότι δεν έχει πολιτικό εισιτήριο, είχαν συγκεκριμένη στόχευση. Δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση τον Τσίπρα να τα βάλει ευθέως με τη Νέα Δημοκρατία. Τον βολεύει τον Τσίπρα να συσπυρώνεται η Νέα Δημοκρατία και ως αντίπαλον δέος να συσπυρώνει και αυτός τον αντίστοιχο κόσμο γύρω του. Καταλάβατε, θυμάστε όταν είχε πρωτοεμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις Τσίπρας 15 και ταυτόχρονα ανέβαινε 2-3 μονάδες η Νέα Δημοκρατία, γιατί συσπήρωνε και από κέντρο και από δεξιά λόγω της παρουσίας του Τσίπρα. Αυτό το δίπολο θέλει να διατηρήσει ο κύριος Τσίπρας. Η κόντρα με τον Τσίπρα βολεύει και τη Νέα Δημοκρατία, βολεύει και τον ίδιο. Yeah. Γι' αυτό και μίλησε με συμπάθεια για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Ξέρει ότι όσο μιλάει καλά ο ίδιος για τον Σαμαρά, παρά τα όσα είχαν γίνει στο παρελθόν,
1: ναι,
0: αυτό συσπυρώνει κόσμο γύρω από τον κύριο Μητσοτάκη. Στόχος του Τσίπρα είναι να, επειδή τώρα υπάρχει και μια αυτή που λέγαμε, ένα ταβάνιασμα των ποσοστών του και μια μικρή άνοδο του Πασόκ, να διασφαλίσει ότι θα έχει τη δεύτερη θέση βρετσιονίσει. Πάμε λοιπόν κάπως έτσι στον κύριο Τσουκαλά.
1: Μετά από αυτή την βαθιστόχαστη ανάλυση που είχαμε τη χαρά να ακούσουμε όντως από τον Θανάση, και έχει δίκιο σε πολλά από αυτά που είπε, για να μην πω σε όλα τώρα και του δώσω και πάρει πολύ θάρρος, θα πάμε στον κύριο Κώστα Τσουκαλά, που είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, να μας πει ο εκπρόσωπος για ποιο λόγο να μπορέσει τώρα το Πασόκ, ενώ δεν μπόρεσε 3 χρόνια, όπως ρώτησε και ο πρόεδρος Τσίπρας. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Καλημέρα και όλα.
2: Καλό μεσημέρι. Αφού τα έχετε πει μόνοι σας όλα.
1: Όχι. Το τελευταίο.
0: Σας άρεσε δηλαδή. Είναι αυτό που λέμε, σας άρεσε.
1: Όχι. Το τελευταίο θα μας το πείτε εσείς όμως.
2: Δεν χρειάζεται να πω πολλά.
1: Ναι, είπε. Δεν μπόρεσε.
2: Η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος
1: Τσίπρας. Αυτό είναι ανάλυση του Φουσκίδη. Το πιστεύετε και εσείς αυτό.
2: Απαγορεύεται να συμφωνώ.
1: Όχι, αλίμονο.
0: Όχι, κύριε Τσουκαλά, σε μια μαθηματική ανάλυση προχωρήσαμε ότι όσο ο κύριος Τσίπρας ανέβαινε, συσπυρωνόταν η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εσάς πρέπει να σας απασχολεί ότι ανέβαινε ο κύριος Τσίπρας.
2: Πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά. Τον Ιούνιο ήρθε ένα αφήγημα παντού ότι υπάρχει μια πιο δυναμική

0: η αντιπολίτευση που θα εμφανιστεί. Πέρασαν τρεις μήνες και ο κύριος Τσίπρας κάνει αντιπολίτευση μόνο στο Πασόκ. Κάνει μονομέτωπο αγώνα και φάνηκε χθες απέναντι στο Πασόκ. Δεν τον νοιάζει, το έχει πει ο κύριος Ιωακιμίδης μια χαρά, δεν τον νοιάζει να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Τον νοιάζει η δεύτερη θέση. Εμάς μας νοιάζει να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπου όμως προφανώς ο κύριος Τσίπρας διευκολύνει τη Νέα Δημοκρατία, το αναδεικνύουμε. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Τα κενά δεν δημιουργούνται από μόνα τους. Κάποιος τα δημιούργησε. Και κάποιος ιτήθηκε με 24 μονάδες. Ρεκόρ, δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αντιπολίτευση, η οποία είναι ήδη αντιπολίτευση. Δεν είναι η κυβέρνηση που απέφτει.
1: Μετά τη μεταπολίτευση, είναι μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου, μετά το 1974.
0: Ναι. Ακριβώς. Αλλά εκεί δεν είχε αξιωματική αντιπολίτευση να διεκδικεί. Εκεί το Πασόκ ήταν ένα μικρό κόμμα και οι Ένωσοι μόλις ξεκινούσαν. Εδώ λοιπόν τι έχουμε τώρα. Αυτός ο οποίος έχει δημιουργήσει το κενό, λέει ότι θα το καλύψει και φταίνε εκείνοι που δεν κάλυψαν το κενό το οποίο εκείνος άφησε.
1: Στο δεύτερο σκέλος υπάρχει μια αλήθεια.
2: Συγγνώμη να πούμε όμως κάτι. Για να πάρουμε τώρα ανεξάρτητα από αυτό που λέει ο Τσίπρας. Τρία χρόνια από Τσίπρας διαλυόταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν Κασελάκηδες όλο το σωστό και ο χαμός.
1: Δεν καλύψατε το κενό εσείς, κύριε Τσίπρα.
0: Δεν άφησε το Πασό. Τον κύριο Κασελάκη άφησε, το θυμόμαστε.
2: Μα, συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Το ερώτημα, Θανάση μου, συγγνώμη, για να μην μιλάμε τώρα μαζί. Το ερώτημα είναι ένα και απλό. Για ποιο λόγο να μπορέσει τώρα ο Ανδρουλάκης ενώ δεν μπόρεσε τρία χρόνια?
0: Γιατί
2: αυτό είναι το ερώτημα.
0: Κενά,
1: και αυτό είναι το δίκιο του Τσίπρα.
0: Δεν έχει δίκιο αυτό ένα πράγμα. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Τα κενά δεν καλύπτονται στις δημοσκοπήσεις. Το 1958 πάλι υπήρχε κενό. Μεγάλη διαφορά, ερέ, με εδώ. Το κενό δεν καλύφθηκε στα γκάλουπ. Καλύφθηκε το 61 και το 63 από την Ένωση Κέντρου στην κάλπη. Και όχι μόνο καλύφθηκε, υπερκαλύφθηκε. Έφτασε να έχει ένα τεράστιο ποσοστό, αν θυμάστε, στο 50% η Ένωση Κέντρου. Άρα τα κενά δεν θα περιμένουμε να καλυφθούν ενδιάμεσα και ειδικά δεν μπορεί να το λέει εκείνος ο οποίος, αν υπάρχει ένας Έλληνας, ναι, που κατά τεκμήριο δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη, είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Έχασε και σαν πρωθυπουργός.
1: Είχατε όμως και εσείς πεδίο δόξης λαμπρό να συσχίσετε.
0: Μα δεν έχει κρυφθεί ο Ανδρουλάκης ένα φορέα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα θα κρυφθεί.
1: Τώρα θα κρυφθεί, αλλά είναι σαφές ότι δεν καταφέρατε σε αυτά τα τρία χρόνια δημοσκοπικά τουλάχιστον και σε επίπεδο περιραίου σας ατμόσφαιρας να δείξετε ότι είστε αντίπαλον δύο για το Μητσοτάκη.
0: Πριν μόνοι σας. Όσο ήταν ο Ανδρουλάκης δεύτερο κόμμα για το Πασό δημοσκοπικά. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία έπεφτε.
1: Συγγνώμη όμως, κύριε Τσουκαλά, για να απαντήσει συνολικά. Είδαμε κάποια στιγμή στις δημοσκοπήσεις, ακόμα και να σας ξεπερνάσει δεύτερη θέση η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Με το που εμφανίστηκε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, εμείς λέμε ότι τα φανιάζει. Τους αριθμούς διαβάζουμε, δεν βγάζουμε κάτι από μόνοι μας, ούτε έχουμε συμπάθεια ή αντιπάθεια για οποιονδήποτε. Ο κύριος Τσίπρας με το που εμφανίστηκε, καλημέρα 16. Τώρα έχει μια καθίζηση σχετική, έτσι. Ακόμα είναι δεύτερος δημοσκοπικά. Φαίνεται εσείς να τσιμπάτε κάτι, αλλά. Με το που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, καλημέρα 15. Άρα υπήρχε κενό το οποίο εσείς εγκαλύψατε.
0: Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. 9 μήνες ήταν πρώτη είδηση ότι θα έρθει ο κύριος Τσίπρας.
1: Με όταν έκανε το κόμμα.
2: Να το προχωρήσουμε.
0: Και είχε περάσει στην κοινωνία ότι κάποιος θα κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και το τελευταίο τρίμηνο κάνει μόνο τον Πασόκ αντιπολίτευση. Όλοι το ξέρουν. Ποιος έβαλε το θέμα των δανείων, της εργασίας, των συντάξεων, των μικρομεσαίων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πασόκ το έβαλε. Τώρα, έρχομαι όμως σε κάτι ακόμα. Για να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να έχεις εναλλακτικό σχέδιο. Ο κύριος Τσίπρας χθες, με αυτά που είπε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, ότι δηλαδή διαφωνεί, με το ότι δεν έχει.
2: Δεν είπε ότι διαφωνεί. Είπε ότι θα μπορούσα να βγω και εγώ να σας πω για αυτά. Άνετα είπε. Θα μπορούσα και εγώ να βγω να σας τα πω αυτά, όπως τα είπε το Πασόκ, αλλά δεν τα λέω γιατί δεν θέλω να είμαι, ας πούμε, έτσι.
0: Αυτά που τα λέει.
2: Λάντζ.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ νομίζω ότι ακούω τον Κωστή Χατζηδάκη ή τον Κυριάκο Φιαρακάκη.
2: Άρα τι λέτε, ότι ταυτίζεται ιδεολογικά με τη συντηρητική παράταξη Τσίπρας?
0: Θα σας πω ένα απλό πράγμα. Το 2023, γυρίστε πίσω, είχε η ελληνική οικονομία πιο μικρό δημοσιονομικό χώρο. Τότε ο κύριος Τσίπρας δεσμευόταν για 13ο μισθό και 13ο σύνταξη. Και για κατάργηση των αντεργατικών νομοθεσιών.
2: Άρα πού καταλήγουμε πολιτικά?
0: Σήμερα, 2026. Που έχουμε πιο μεγάλο δημοσιονομικό χώρο λόγω της υπερφορολόγησης, λέει δεν τα δίνω. Αυτό είναι άρα θέμα προτεραιοτήτων. Άρα δεν είναι σήμερα προτεραιότητά μου ο κόσμος εργασίας, οι δανειολήπτες, οι μικρομεσαίοι. Άρα αν δεν είναι προτεραιότητά σου αυτή που ξεχνάει η Νέα Δημοκρατία με την πολιτική της, Πώς έχει αναλάβει.
2: Συγγνώμη, δεν έχει πει ο Τσίπρας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, για τους γιατρούς, για τους εκπαιδευτικούς. Αυτά τι είναι, δεν είναι προτεραιότητες
0: του κ. Όταν λέει ο Πρωθυπουργός την πίεση του Πασόκ, ανακοίνωσε 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Εμείς λέμε 13ο μισθό. Όταν λες λιγότερα από το Μητσοτάκι για να στηρίξεις την κοινωνία, είσαι δύναμη που αντιπαρατίθεται με το Μητσοτάκι. Είσαι
2: πρέπει να πει περισσότερα δηλαδή για να είναι δύναμη που αντιπαρατήθεται με το Μητσοτάκι.
0: Όχι, πρέπει να έχεις προτεραιότητες. Εμάς δεν είναι προτεραιότητά μας οι ευθείες αναθέσεις, που είναι του Πρωθυπουργού. Δεν είναι προτεραιότητά μας τα ολιγοπόλια, γι' αυτό είπαμε για μόνο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών. Είναι προτεραιότητά μας ο κόσμος εργασίας, η συνταξιούχη.
2: Και εκείνος το είπε αυτό για τα υπερκέρδη και τα δηληστήρια.
0: Το είπε χθες.
2: Δεν το είπε χθες.
0: Στην ομιλία του στη Δεύτερη.
2: Γιατί η ομιλία της Δεύτερη είναι το τότε και Τσουκαλά. Χθες έδωσε μια συνέντευξη φρέσκια και κρατάμε τα χθεσινά. Δηλαδή, κολλήσουμε σε αυτά που είπε κάποιο στη Δεύτερη μόνο. Και ο Μητσοτάκης δεν είπε στη Δεύτερη για τον ειδικό φόρο κατανάλωση και τιμίωση. Το είπε πριν από μια εβδομάδα. Να μην το λάβουμε υπόψη αυτό. Εσύ, ότι σας αντιγράφουν, αυτό λέμε τώρα.
0: Μισό λεπτάκι. Εμείς λέμε, αντιπολίτευση είναι εκείνες που βάζει την ατζέντα. Την ατζέντα λοιπόν τη βάζει το Πασόκ.
2: Α, εντάξει, οκ. Το ακούω.
0: Αλλά υπάρχει και θέμα προτεραιοτήτων. Για εμάς είναι προτεραιότητα η κοινωνική πλειοψηφία. Δεν είναι το ολιγοπόλια, όπως είναι του κυρίου Μητσοτάκη. Και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς δεν είναι αντιπαλός μας, αλλά όπου συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς το αναδεικνύει.
2: Είναι ανταγωνιστής.
0: Εμείς δεν το βλέπουμε σαν ανταγωνισμό. Εμείς θεωρούμε ότι ο ανταγωνισμός είναι μεταξύ δύο ευρύτατων κοινωνικών σημαντιών.
2: Σύμφωνοι. Να πω τώρα κάτι
0: μισό.
2: Η μία είναι η κοινωνική συμμαχία,
0: η οποία δεν είναι ευρεία σε κόσμο, αλλά είναι ευρεία σε συμφέροντα και την εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία. Και υπάρχει και η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που την εκπροσωπεί το Πασόκ με το πρόγραμμά του.
2: Ωραία, σύμφωνοι. Να πω τώρα κάτι άλλο. Επειδή είστε και σε μια φάση διεύρυνσης εδώ και ένα αλφα χρονικό διάστημα, εσείς ο ίδιος έχετε πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις σας ότι η θέση του Πασόκ είναι γνωστή και ξεκάθαρη, πεντακάθαρη. Έχουμε αποφασίσει την πολιτική μας αυτονομία και ότι θέλουμε να φέρουμε την πρώτη θέση στις εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Επειδή εσχάτως υπήρξε η προσχώρηση στο Πασόκ του κυρίου Αυλονίτη. Και ο άνθρωπος σχεδόν σε καθημερινή βάση μιλά για την παλέτα των δυνητικών εταίρων που κατ' εκείνον μπορεί να είναι την επομένη της κάλπης. Το Μέρα 25 είναι αριστερά, το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να μου πείτε, αυτή η θέση είναι μια παραφωνία για το Πασόκ?
0: Το Πασόκ είναι πάρα πολύ καθαρή.
2: Ναι, όχι, λέω για τη θέση του κυρίου Αυλονίτη θέλω να μου σχολιάσετε. Είναι παραφωνία, τι είναι? Είναι η άποψή του, τι είναι?
0: Δεν υπάρχουν σενάρια να κάνει η κυβέρνηση δεύτερο και τρίτο κόμμα. Αν δεν είσαι πρώτο κόμμα, όπως είναι ο εκλογικός νόμος, δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα σε κυβερνήσει με Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Σαμαρά ή έναν από αυτούς, ή θα είναι πρώτο κόμμα του Πασόκ ή στην πρώτη ή στη δεύτερη κάλπη. Ειδικά, ακόμα και αν στην πρώτη είναι δεύτερο το Πασόκ, ένα δεύτερο Πασόκ με ισχυρό ποσοστό στην πρώτη κάλπη, σίγουρα νικάει στην δεύτερη κάλπη τη Νέα Δημοκρατία.
1: Και θα συγκυβερνήσει με ποιον? Ένα
0: και θα σε κυβερνήσει με αυτόν ο οποίος, εφόσον έχει τη δύναμη, προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του Πασόκ. Αυτά που λέγαμε πριν.
1: Και ο Τσίπρας μέσα. Και ο Τσίπρας μέσα σε αυτή την εξίσωση, φαντάζομαι.
0: Ο Τσίπρας, παράδειγμα, δεν λέει προστασία πρώτης κατοικίας, δεν λέει επαναφορά του μισού.
2: Πάντως δεν είναι εκτός γραμμής τα όσα λέει ο κύριος Αυλονίτης, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Εγώ σας λέω ποια είναι η άποψη του Πασόκ.
2: Γιατί ο κύριος Αυλονίτης τι είναι, στο Πασόκ δεν είναι?
1: Και μάλιστα μετά που ήρθε τα λεφτά.
0: Την εκφράζει ο πρόεδρος, ο εκπρόσωπος, τα συλλογικά όργανα.
2: Δηλαδή οι υπόλοιποι που επικοινωνούν σε καθημερινή βάση τις θέσεις του κόμματος στα πάνελ, τα τηλεοπτικά και στα ραδιόφωνα, τι είναι?
0: Είναι θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι όποιος ρωτάει τον κύριο Γεωργιάδη έχει κάνει πάθος. Ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Ναι, είπε ότι έκανε χιούμορ. Εδώ δεν λέμε. Λέω ότι είπε εκείνος ότι έκανε χιούμορ. Ο κύριος Αυλονίτης δεν λέει ότι έχει κάνει χιούμορ.
0: Είναι ωραίο χιούμορ αυτό.
2: Το θέμα για μένα όχι, αλλά εγώ.
0: Αν τώρα που είμαι καλεσμένο στην Ευρώπη, σα έλεγα κάτι τέτοιο. Θα ήταν.
2: Για εμένα, ο μπάφο, το χιούμορ και τα φαινόμενα αλαζονία για τη Νέα Δημοκρατία είναι μια άλλη τάξη ζήτηση. Εγώ θέλω να μου πείτε αν, κατά τη γνώμη σα, πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί οι βουλευτέ σα όταν επικοινωνούν τη γραμμή του κόμματό σα.
0: Και πρέπει να υπάρχει ενιαίο δημόσιο λόγο.
2: Και αν δεν υπάρξει. Γιατί σε καθημερινή βάση δεν υπάρχει, το βλέπουμε τώρα αυτό εδώ πέρα.
0: Νομίζω ότι το Πασόκ έχει καταφέρει να έχει έναν πολύ πιο ισχυρό δημόσιο λόγο από ό,τι έχουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα αυτή τη στιγμή. Και ενιαίο.
1: Μας.
0: Το βλέπουμε στη Νέα Δημοκρατία κατά κόρον. Εδώ είχαμε ακούσει τον κύριο Γιώργιακα που έλεγε για την κυβέρνηση με την Ελλάδα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαιρετούμε.

0: Και πάμε και σε μια είδηση που δεν ταιριάζει με τη μελωδική φωνή, τη μοναδική της Σελίν Ντιόν. Να πούμε το εξής, ότι υπάρχει συναγερμός στα δικαστήρια Πειραιά αυτή την ώρα. Άγνωστος τηλεφώνησε για βόμβα και έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Να σας πούμε μια χρηστική πληροφορία. Στην οδός Κουζέ, για όσους γνωρίζετε, είναι η οδός που περνάει μπροστά από τα δικαστήρια, από το ύψος της οδού Νόταρα, που είναι κάθετος, έως την ακτή Μιαούλη και από τη Φίλωνος ως το ύψος της οδού Φιλελλήνων. Αθάνατη τρούμπα τα μέρη αυτά, Στέλλα, παλιά.
1: Κατά το κοινός λεγόμενο.
0: Έτσι. Πού να τα ξέρετε αυτά οι Αθηναίοι.
1: Μόνο άμα κάνετε παρέα με το Φουσκίδι, έχετε κάποιες ελπίδες.
0: Και καλά, εσύ που κάνεις παρέα τόσα χρόνια μαζί μου, σε έχω κυκλοφορήσει ομοιρία. Τώρα μην λέμε τρέλες.
1: Ένδοξες εποχές.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος, δεν μπορώ να πω τη φράση, αλλά θα τη διαβάσω το πολιτικό σκέλος. Ο Τσίπρας λέει δεν είναι συμβουλή. Και όταν θα έρθει μέχρι κάτω από Τετάρτη, θα βρει. Μέχρι κάτω από Τέταρτη, λέει, θα βρεθείτε στο Πασόκ. Είχε το τάφο με κεφαλαίο και με μπέρδεψε.
1: Ο Μινάς λέει: πιο έξυπνη κίνηση του Μητσοτάκη.
0: Δεν μπορώ να τα διαβάσω, ρε Γιώργο μου. Ναι, τα υπόλοιπα. Ναι, συγγνώμη.
1: Λέει ο Μινάς: η πιο έξυπνη κίνηση του Μητσοτάκη ήταν που ανάγκασε τον Τσίπρα να ανακοινώσει κόμμα. Ο Τσίπρας δεν κρατιέται. Κάποια στιγμή θα την κάνει την πατάτα του. Το λάθος του ήταν ότι δεν έκανε εξεταστική για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεκτές όλες οι απόψεις, παιδιά.
0: Δεν έκανε εξεταστική ποιο.
1: Ο Μητσοτάκης, φαντάζομαι. Για το σκάνδαλο Νοβάρτης, ποιος να κάνει εξεταστική, αφού μετά δεν κυβερνούσε ο Τσίπρας, πώς να κάνει.
0: Για το θέμα της κευωρίας, λες, για το κομμάτι. Αν θες, εξήγησε το. Για το κομμάτι του πώς φτάσαμε να υπάρξει αυτή η ιστορία, η οποία στη συνέχεια, στην οποία μάλλον αρχιοθετήθηκαν όλες οι περιπτώσεις των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων τουλάχιστον.
1: Λέει ο Νίκος, καλημέρα για τον κύριο Τσουκαλά. Εφόσον λέει το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα στις εκλογές, με ποια επιχειρηματολογία θα αρνηθεί στην κυβέρνηση
0: το πρώτο κόμμα. Τον ρωτήσαμε. Το είδαμε. Όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, έτσι.
1: Επίσης.
0: Φταίω εγώ, λέει ρε Φουσκίδη, που σε αρχίσω να και δεν μπορώ να πω τη φράση την υπόλοιπη. Ρε παιδί μου, στείλε και εσύ τα μηνύματα με τρόπο που μπορούμε να διαβάσουμε.
1: Ψυχραιμία, παιδιά, θέλουμε να κρατηθεί. Δεν είπαμε για το άρθρο του κυρίου Πρωθυπουργού στον Guardian.
0: Ευχαριστώ για τα φιλιά Guardian. Πάλι. Ναι, είχε ένα, πολύ σημαντικό άρθρο, πολλό δε μάλλον με δεδομένη τη συγκυρία της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο κύριος Μητσοτάκης, στον Guardian, στον Βρετανικό Guardian, για την επανένωση των λήπτων του Παρθενώνα. Ο Πρωθυπουργός έχει χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα την επανένωση της ιστορικής ταπισερή της Μπαγέ, έτσι, με τη Βρετανία ως παράδειγμα για να υποστηρίξει ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα. Δηλαδή, τι είπε, ανέφερε το παράδειγμα μιας άλλης χώρας και πολλό δε μάλλον δεν πρόκειται για τη Βρετανία, η οποία μπλέκεται ίδια στο συγκεκριμένο σκηνικό, για να το παραλληλήσει με την ακόμα πιο εμβληματική, θα πω εγώ, υπόθεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Αναφερόμενο στις συζητήσεις με διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, σημείωσε ότι η Αθήνα επιδιώκει μόνιμη επανένωση των γλυπτών και όχι μια συμφωνία δανεισμού, ενώ χαρακτήρισε μια πιθανή λύση ως ευκαιρία για μια νέα πολιτιστική συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Το άρθρο αυτό, πέραν της παρουσίας Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Περιμένουμε και την ομιλία.
0: Ακριβώς, την περιμένουμε την ομιλία και αύριο. Θα ειχνηλατήσουμε και το πεδίο των μηνυμάτων που θα εκπέμψει. Πολλό δε μάλλον πια δεν έχουμε ήρεμα νερά, αλλά φουρτούνες με την Τουρκία, όπως είπε ο ίδιος.
1: Και αγριέψει η θάλασσα.
0: Έτσι. Έρχεται και σε μια στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες, οι οποίες υπάρχουν σήμερα στο σύνολο του ελληνικού τύπου, πάρτε και την απογευματινή να διαβάσετε, περιοριστικού ναυαγίου στις συζητήσεις σε αυτή τη φάση τουλάχιστον για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Οι συζητήσεις με το Βρετανικό Μουσείο φαίνεται να κολλάνε στις κόκκινες γραμμές των δύο πλευρών, οι οποίες ποιες ήτανε, η δική μας είναι για μόνιμη περιμόνιμης επιστροφής και του Βρετανικού Μουσείου για δανεισμό. Έτσι. Το Βρετανικό Μουσείο υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι ασυζητητή, να συμπεριλαμβάνεται στην όποια συμφωνία ο όρος περί δανεισμού και εμείς λέμε περί μόνιμης επιστροφής.
1: Απλώς να πούμε κάτι άλλο, ότι αν εμείς λέμε τώρα αποδεχόμασταν αυτόν τον όρο που θέλουν οι Βρετανοί, είναι σαν να μας έλεγαν ότι δεν έκλεψαν ποτέ αυτά τα γλυπτά, έτσι, και ότι είναι δικά τους. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ποτέ στον αιώνα τον Άποντα, γιατί πολύ απλά είναι ένα ψέμα. Οπότε...
0: Να πούμε ότι όλα ξεκίνησαν από χθεσινό, αν δεν κάνω λάθος, δημοσίευμα της Βρετανικής Telegraph, η οποία ανέφερε επιγραμματικά, να σας πούμε, ότι η Ελλάδα διεκδικεί πλήρη μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση δανεισμού. Κάτι τέτοιο θα προϋποθέτει την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμο ιδιοκτήτη, αναφέρει. Αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία περιθωρίου, θα αμφισβητούσε μάλλον την υπόσταση του Βρετανικού Μουσείου ως μόνιμου κατόχου, και αυτό συνεπάγεται ανυπαρξία περιθωρίου για εκ νέου διαπραγματεύσεις μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου. Δηλαδή, από την ώρα που η Αθήνα θέτει θέμα μόνιμης επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών, αφού πια έχουμε και το Μουσείο της Ακρόπολης, το Βρετανικό Μουσείο δεν μπορεί από την πλευρά του να δεχθεί ένα τέτοιο όρο, άρα και οδηγούμεθα σε αδιέξοδο. Έχει σημασία, γιατί από την ελληνική πλευρά, ακόμα και πρόσφατα, θα υπενθυμίσω εγώ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μιλώντας στον Παραπολιτικά 90,1, η αρμόδια υπουργός, η κυρία Μενδώνη, είχε πει ότι υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τη Βρετανία, αν μη τι άλλο, και πράγματι κάτι τέτοιο φαινόταν και από τις τοποθετήσεις.
1: Πεδίο συμφωνίας δεν βλέπω να υπάρχει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι άλλο η συνεννόηση, άλλο η συμφωνία.
0: Και από τις τοποθετήσεις παραγόντων που εμπλέκονται, και κυβερνητικών και του Βρετανικού Μουσείου, από την Μεγάλη Βρετανία. Έτσι. Δεν ήταν κάτι το οποίο λέγαμε ως τρελή εδώ μόνοι μας στην Ελλάδα. Έχει ενδιαφέρον το ότι το γεγονός του δημοσιεύματος συμπίπτει με την άφηξη της κυρίας Αλαμουντίν στην Ελλάδα, η οποία θα σηματοδοτούσε, υποτίθεται, και την δρομολόγηση πιο προωθημένων καταστάσεων και συζητήσεων.
1: Που δεν τις βλέπουμε, βέβαια.
0: Κάτι το οποίο, βάσει, επαναλαμβάνω, του δημοσιεύματος της Telegraph δεν υφίσταται. Έτσι. Και είναι ένα ζήτημα στο οποίο εμείς θα επανέλθουμε, διότι, επαναλαμβάνω, από την ελληνική αλλά και από τη βρετανική πλευρά αφινόταν να αναιρεθεί ότι υπάρχει καλό επίπεδο συνεννόησης, καλό διάβολο της επικοινωνίας.
1: Πάντως, φαίνεται, αν κρίνω από το μήνυμα που στέλνει ο Μητσοτάκης στη Βρετανία,
0: ακριβώς,
1: επιβεβαιώνεται η Telegraph.
0: Που φαίνεται αφενός να προσκρούει στην θέση της Ελλάδας για μόνιμη επιστροφή, και αφετέρου βεβαίως στην θέση της Βρετανίας, από την οποία δεν φαίνεται να επαναχωρεί, για δανεισμό. Εξού και το άρθρο Μητσοτάκη στον Guardian, εξού και τα δημοσιεύματα στην Γυραιά Αλβιώνα, για να το πούμε όπως το λέγανε οι παλιοί δημοσιογράφοι.
1: Έχει στείλει μήνυμα ένας ακροατής, τώρα δεν ξέρω, ο GG's λέει εδώ πέρα, οπότε δεν
0: τον είχαμε βάλει τον κύριο Σαλμά, θυμάσαι, είχε μιλήσει αναλυτικά εδώ.
1: Επειδή λέτε για το αν έχουμε κάνει αναφορά στο θέμα που έχει ζητήσει για σύγκρουση συμφερόντων για τη Singular, θυμίζουμε ότι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον κύριο Λιβάνιο και ρωτά αν εξετάζεται κάποια εναλλακτική λύση για την πληροφορική υποστήριξη της διαδικασίας την ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης. Δεν καταλαβαίνουμε τώρα το λόγο που... Εμείς γιατί να μην το πούμε αυτό? Ότι υπάρχει σε επίπεδο κοινοβουλευτικό και όχι μόνο, εννοείται ότι το λέμε. Εδώ τα πάντα λέμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο για μας είναι απαγορευτικό θέμα να το συζητήσουμε και να το αναδείξουμε. Και όπως πολύ σωστά θυμίσει και ο Θανάσης, πριν από 20 μέρες, νομίζω, 15, τον είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Σαλμά.
0: Να μην αδικήσουμε και τους υπολείπους φίλους που στείλανε μηνύματα. Η Βικτωρία, για παράδειγμα, λέει ο κ. Λαζαρίδης, ο Στίβ βγαίνει και μιλάει, επέστρεψε.
1: Ως βουλευτής, Νουδού. Φαντάζομαι.
0: Δεν καταλαβαίνω ποια υπόθεση λες για χρήματα του ίδιου και της συζύγου σου. Ο κ. Λαζαρίδης, εννοεί τα χρήματα που είχε λάβει ως μετακλητό σύμβουλο, ενώ ήταν παράτυπο, που τον έθεσε εκτός κυβέρνηση. Έτσι είχε πει. Έτσι είχε πει ο ίδιος, τουλάχιστον.
1: Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πρέπει να φύγουμε.
0: Σήμερα, λέει ο Γιάννης, θα καλέσετε τον Άδωνη που τόσο αγαπάτε.
1: Εμείς τον αγαπάμε, γιατί τι έχουμε με τον Άδωνη.
0: Επειδή λέει χαρακτήρα συναδέλφους στο Μέγκα, Κομπογιαννίτες, κοίταξε να δεις, ο καθής κρίνεται για αυτά που λέει και για τον τρόπο που αντιδράει. Έτσι, δεν είναι. Εμείς τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι. Τι να πω, με έχει καλύψει ο Θανάσης σήμερα, δεν πω κάτι άλλο, γιατί περνάει η ώρα γρήγορα. Πρέπει να δώσουμε τη σκητάλη στην Έρη Πανάγου για μαγκαζίνο. Μένετε συντονισμένοι εδώ. Στη μία έρχεται η Ελληνοφρένεια. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο στις 11 ημέρα Παρασκευούλα. Ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη. Και σας ευχόμαστε να έχετε καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας. Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
7: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
6: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
8: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
9: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κυπαρισία, κρέστενα, ετολικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε ζαχάρο, κρέστενα, ετολικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
13: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
1: Θανασάκη!
0: Ναι, ναι, μαμά.
1: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
2: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδας Αβαλίων.
6: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Έμβα στα δικαστήρια Πειραιά, κλειστοί οι δρόμοι. Με αιχμή την πάταξη της ακρίβειας στα καύσιμα την ερχόμενη Τετάρτη θα ανακοινωθεί η παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Όλα τα σενάρια για τη συνεισφορά του κρατικού προϋπολογισμού αλλά και τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Πότε θα δουν οι πολίτες μείωση στην αντλία? Πιο κοντά στις 15 Οκτωβρίου οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης. Σε νέο γύρο επαφών με φορείς της αγοράς προσανατολίζεται το Μέγαρο Μαξίμου μέσα στον επόμενο μήνα. Επιτάπητος επερχόμενες αυξήσεις σε κλάδους του λιανεμπορίου και προσπάθεια αναστροφής του κλίματος. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του powergame.gr πριν τη συμφωνία του Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών στα ράφια, γαλακτοβιομηχανίες προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις. Η ακρίβεια στα καύσιμα συμπαρασύρει δεκάδες επαγγελματικούς κλάδους. Αύξηση της ελάχιστης χρέωσης για τα ταξί από 4 σε τουλάχιστον 5 ευρώ μαζί με αναπροσαρμογές στη μονή και τη διπλή ταρίφα ζητούν οι αυτοκινητιστές στα Παραπολιτικά 90,1. Συναγερμός και στην Ευρώπη, κυβερνήσεις επιστρατεύουν επιδοτήσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η Γαλλία διπλασιάζει την ενίσχυση στα 100 ευρώ και ανοίγει την ομπρέλα σε 5,5 εκατομμύρια οδηγούς. Μείωση 30% στην κατανάλωση. Η Ισπανία και η Ιταλία εφαρμόζουν στοχευμένες εκπτώσεις καυσίμων, ενώ η Πολωνία προκρίνει τη μείωση του ΦΠΑ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί σχέδιο δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο πρωθυπουργός στον Guardian, την ώρα που, όπως μεταδίδει η Βρετανική Telegraph, οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής των γλυπτών έχουν καταρρεύσει. Στην άνοιξη του 27 τοποθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αμερική την πιθανή πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από την κοινοπραξία της Exxon. Ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά το Xi Jinping στις ΗΠΑ, η λαμπρή υποδοχή στην Ουάσιγκτον και το παρασκήνιο μιας συνόδου με χαμηλές προσδοκίες. Στα άκρα η κόντρα Πασόκ Ελλάς μετά το εμείς ή κανείς του Τσίπρα στη Βουλή ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χιλιάδες SMS σε εφέδρους δημιούργησαν κλίμα επιστράτευσης. Δεν καλείται κανένας να παρουσιαστεί στη μονάδα του. Πρόκειται καθαρά για μια διαδικασία ηλεκτρονικοποίησης του συστήματος, διευκρινίζεται στα Παραπολιτικά 90,1. Μπαράζ ελέγχουν σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία? Αγωνία για τα ραγισμένα κτίρια στην Κυψέλη, ενώ οι κάτοικοι ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων και την ολοκλήρωση των μελετών. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, αναφέρει ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα αποκαλύπτει περιουσίες και χρέη με ένα κλικ. Όλα όσα αφορούν τις κληρονομιές, αναλυτικό ρεπορτάζ. Ιστορική πρεμιέρα για την Εθνική στο Βελιγράδι, όπου θα αντιμετωπίσει στις 10 παρά τέταρτο τη Σερβία στο Rai Committee στην πρεμιέρα της UEFA για το Nations League. Ο Παναθηναϊκός 9 και 4 υποδέχεται την Paris στο Telecom Center Athens και στις 9.30 η δράση μεταφέρεται και στην εκτός έδρας δοκιμασία του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπασκόνια. Ακραία μεταβολή του καιρού, καθώς βροχές και καταιγίδες θα επέρχονται και πάλι από αύριο, συννεφιά και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε πριν από λίγο ένα απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια του Πειραιά. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Καλό μεσημέρι, Άννα.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχει σημάνει συναγερμός εδώ και λίγη ώρα στα δικαστήρια Πειραιά μετά από τηλεφώνημα αγνώστου, ο οποίος προειδοποίησε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον χώρο χωρίς να δώσει κάποιο χρονικό περιθώριο. Το τηλεφώνημα έγινε στις 10:56. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει το σημείο και έχει σπεύσει εκεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης κρηκτικών μηχανισμών προκειμένου να πραγματοποιήσει τον απαραίτητο έλεγχο. Έχει κενωθεί το κτίριο για λόγους ασφαλείας και να πούμε ότι λόγω της διενέργειας του ελέγχου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία της περιοχής, συγκεκριμένα στην οδό Σκουζέ από το ύψος της οδού Νοταρά έως την οδό Ακτής Μιαούλης και στην οδό Φίλωνος από το ύψος της οδού Φιλελλήνων έως την οδό Δευτέρας Μεραρχίας. Οπότε θα δούμε την εξέλιξη.
9: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Ό,τι νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Για εσάς που κινήσετε όμως εκεί στην περιοχή, έτσι έχουμε κλειστούς δρόμους, χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε τώρα στα μέτρα. Στα μέτρα που αναμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, ενδεχομένως να έχουμε αυτά τα μέτρα την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Κώστας Παπαχνημίτζος θα μας δώσει τώρα την απόλυτη εικόνα για το τι μέτρα προσανατολίζεται να λάβει η κυβέρνηση, σε συνεργασία βεβαίως και με τη συμμετοχή των δηληστηρίων. Κώστα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε λοιπόν στην τελική ευθεία. Αναμέναμε αρχές αυτής της εβδομάδας. Τελικά πάει πιο πίσω αυτή η ανακοίνωση των μέτρων. Υπάρχει μια συζήτηση με τα διηληστήρια για την δική τους συνεισφορά. Υπάρχει μια συζήτηση στο παρασκήνιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Βρυξέλλες, για το αν θα δώσει τελικά το πράσινο φως για τη λεγόμενη ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορέσει δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση να μειώσει τον δικόφορο κατανάλωση στα κάψιμα. Και υπάρχει παράλληλα φυσικά και μια στάση αναμονή στην τελική κυβέρνηση παρακολουθεί τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και όλες τις ελίξεις των περισσότερων κόλπων και την γύρω περιοχή, ώστε να μπορεί να είναι πιο στοχευμένη και αποτελεσματική η παρέμβαση. Δεδομένου του γεγονότος ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι πολύ συγκεκριμένος, πληροφορίες θέλει να φτάνει πολύ στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι θέλει λοιπόν να κάνει η κυβέρνηση, τι επιδιώκει, αν για παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει στις 15 Οκτωβρίου, που είναι η πρώτη μέρα διάθεσής του, να είναι όπως σήμερα βρίσκεται αυτή την τιμή, παρότι δεν διατίθεται ακόμα, στα 2 ευρώ, να κάνει μια παρέμβαση η οποία θα έχει μια ισόπωση από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια προσφορά, α το πούμε έτσι, χρηματοδότηση. 15 λεπτά την κυβέρνηση και 15 λεπτά τα δηληστήρια, ώστε να, από το 2 ευρώ να πάει στο 1,7. Ωστόσο, αυτό είναι το κατόφλι, δεν το ταβάνι, αλλά αυτό που επιδιώκουν όπως πληροφορούμαστε από την κυβέρνηση να είναι μεγαλύτερη συνεισφορά, ειδικά από τα δηληστήρια. Να μην δηλαδή 15 λεπτά, να φτάσει και τα 20 λεπτά, δυνατόν. Να πάει και 24-75, να πάει και στο 60. Πάντα μιλάμε με σημείο αναφορά τα 2 ευρώ που είναι σήμερα. Επιπλέον αυτού. Μιλάμε για μια διευρυμένη επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, το γνωστό επίδομα θέρμανσης που δίδεται κάθε Νοέμβριο. Όχι διευρυμένη ως προς δικαιούς, παραμένοντας στα συνδυματικά κριτήρια όπως πληροφορούμε μας τουλάχιστον όπως ήταν και πέρυσι, δηλαδή 16.000 ευρώ για τον άγαμο, συν 24.000 ευρώ για τον έγαμο, με πλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, αλλά με περισσότερα χρήματα να δίνονται στους δικαιούς. Η επιδότηση στο δίζελ, για να πάμε και στα πετρέλαιο κίνησης, θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, 10 λεπτά. Ανάλυτρο. Η χρηματοδότηση για να γυρίσουμε στο πετρέλαιο θέρμανσης για τις τωρινές περιοχές θα είναι πιο αυξημένη.
9: Θα ξεπεράσει ακόμα, δηλαδή, τα 1.200 ευρώ.
11: Δεν μπορούμε να το δούμε ακόμα, ναι. Αυτό. Να το δούμε. Δεν μπορούμε να το δούμε, γιατί όλα αυτά, ξαναλέμε, είναι στάξη των τριών παραγόντων που ανέφερα στην αρχή για τρεις μεταβλητές, το πούμε έτσι. Δηλαδή, θα θυμίσω, αν θα δώσει το OK η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα διαφυγής, τι πόσο θα δώσει τελικά τα διηληστήρια και πώς θα διαμορφωθεί η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Υπάρχει και το ζήτημα στο πλαφόν, στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και στα πρατήρια. Θα δούμε αν και πώς και πού μπορεί να κλειδώσει αυτό και νωρίτερα ίσως και από τις ενότητες κορυφής, αν μπορέσει η κυβέρνηση, δεν είναι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, φυσικά η ενότητες κορυφής 15 Οκτωβρίου να έχει πετύχει μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει εξαίρεση από τον υπολογισμό του οροφής των δαπανών.
9: Τα μέτρα, Κώστα, θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τα υπόλοιπα καύσιμα, για τον ντίζελ, για τη βενζίνη κτλ. Ή θα είναι σε
11: όλα
9: δύο δόσεις.
11: όλο μαζί ένα πακέτο. Αυτό που περιμέναμε να δούμε είναι αν θα υπάρξουν κάποιες ανακοινώσεις πιθανώς για το ρεύμα.
9: Ναι.
11: Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο. Δηλαδή θα υπάρξει κάποια μορφή επιδότηση για το ρεύμα. Ή δηλαδή δείχνει η κυβέρνηση, θα το πω έτσι εντός εισαγωγικών, προς την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η ΔΕΗ, η οποία προσφέρει μπλε τιμολόγιο με 10 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το παγίδι.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, ανοίγει ένας νέος κύκλος επαφών του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, με πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος θέλει να συναντηθεί στα μέσα του Οκτώβρη, τον επόμενο μήνα δηλαδή, να συναντηθεί και πάλι με ανθρώπους της αγοράς, του λιανεμπορίου, του χονδρεμπορίου, διότι αφενός πρέπει να υπάρξει μια συζήτηση για το τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά αυτή τη στιγμή και αν υπάρχουν αυξήσεις, αυτές να συγκρατηθούν. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης θα μας δώσει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
12: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί για πολλά προϊόντα λύγει το τέλος Οκτωβρίου η πρόταση μείωσης τιμής. Δηλαδή, ξεκίνησε 31 Αυγούστου, 30 Οκτωβρίου τελειώνει. Ήταν δίμηνη η περίοδος.
9: Ναι.
12: Με στόχο στο πακέτο να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά τα προϊόντα για ένα τουλάχιστον δίμηνο ακόμη. Ταυτόχρονα ο στόχος είναι να ενταχθούν περισσότερα προϊόντα, γιατί όλοι φοβούνται, Έρη, ότι το τσουνάμι της ακρίβειας των καυσίμων και των ναύλων στα συναυτιλιακές εταιρείες θα σκάσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2026 σε ό,τι αφορά τα αγαθά και τα προϊόντα τα οποία πουλούνται στο ράφι ή στα καταστήματα εστίασης κλπ. Προσπαθεί να συγκρατήσει το τσουνάμι που έρχεται η κυβέρνηση με τέτοιου είδους κινήσεις για να καταφέρει να παλύνει το χειμώνα που έρχεται. Κοίταξε, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά, δηλαδή το Brent πάλι ανεβαίνει, είναι πάνω από τα 100 δολάρια.
9: Και το αέριο επίσης είναι.
12: Και το αέριο επίσης.
9: Ψηλά.
12: Το πετρέλαιο κίνησης μειώθηκε λίγο. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, με βάση τη χοντρική τιμή που πουλιέται σήμερα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε στα 2 ευρώ. Χτες ήταν 2,05 ευρώ.
9: Και μάλιστα.
12: Είναι μια διαφορά αυτό, αλλά είναι πολύ μεγάλη η τιμή του. Δηλαδή, ακόμη και αυτό που λέγει ο Κωστής ο Παπαγλυμίζος, 30 λεπτά να υπάρχει έκπτωση στο 1,70, είναι μια πολύ μεγάλη τιμή σε σχέση με το 1,23-1,24 που βάζανε τελευταία φορά. Δεν μιλάμε το 1,75 που έκλεισε η πετρέλαιο θέρμανση.
9: 1,10 είχε ξεκινήσει πέρσι.
12: 1,10 είχε ξεκινήσει, ακριβώς. Δεν σου βάζω 1,10, αλλά ας πούμε το 1,20 που βάζανε μέσα στο χειμώνα τα νοικοκυριά.
9: Τώρα, Βαγγέλη, να πούμε ότι τα τιμολόγια του ρεύματος που θα έρθουν τον ερχόμενο μήνα πιθανότατα θα είναι πολύ πιο αυξημένα σε σχέση με του Σεπτεμβρίου. Και αυτό, όπως εξηγεί εδώ στα παραπολιτικά ο Νικήτας Μακρύδης, ενεργειακός σύμβουλος, αυτό θα επεκταθεί και θα φτάσει ακόμη και μέχρι το Μάρτιο. Από τότε και μετά να περιμένουμε μια αποκλιμάκωση. Για να τον ακούσουμε.
13: Οι αυξήσεις αυτές φαίνεται ότι θα κρατήσουν μέχρι τουλάχιστον το Μάιο. Θα είναι πολύ μεγάλες οι αυξήσεις και μετά, δηλαδή σε τιμές μεγαλύτερες από αυτές που βλέπουμε αυτές τις. Δηλαδή, οι χειρότεροι μήνες αναμένεται να είναι ο Ιανουάριος και ο Δεκέμβριος και ο Οκτώβριος επίσης. Αυτοί οι τρεις μήνες φαίνεται ότι θα έχουν και τις ψηλότερες τιμές, γιατί θα υπάρχει και μεγαλύτερη ζήτηση στο φυσικό αέριο. Φαίνεται ότι θα είχαμε κάποιες αυξήσεις ακόμα περισσότερες, πάνω από 10-15% τους επόμενους μήνες, ήδη από τις αυξημένες τιμές του Αυγούστου. Βέβαια, πιστεύω θα ανακοινωθούν σίγουρα και κάποια μέτρα. Αλλά ακόμα και αν ανακοινωθούν τα μέτρα, αυτό θα είναι για να περιορίσουν το ποσοστό της αύξησης.
9: Τώρα, Βαγγέλη, η ακρίβεια στα καύσιμα συμπαρασύρει δεκάδες ακόμη επαγγελματικούς κλάδους. Αύξηση της ελάχιστης χρέωσης για τα ταξί από 4 στα 5 ευρώ και αναπροσαρμογές στη μονή και τη διπλή ταρίφα ζητούν οι αυτοκινητιστές. Άρα, αυτό μας δείχνει, Βαγγέλη, ότι η κατάσταση στις μεταφορές είναι ασφικτική. Τον χορό των διεκδικήσεων ξεκινούν οι επαγγελματίες του ταξιτζίδες, αλλά βεβαίως και στις μεταφορές να περιμένουμε πιθανότατα ότι και εκεί θα έχουμε αυξήσεις.
12: Ναι. Νομίζω ότι εδώ το ζητούν οι αυτοκινητιστές, οι ιδιοκτήτες των ταξί, αλλά δεν νομίζω θα το πάρουν, γιατί αυτό θα επηρεάσει άμεσα τον πληθωρισμό και άμεσα την ευρεία το καταναλωτικό κοινό. Δηλαδή θα επηρεάσει πάρα πολύ τον πληθωρισμό. Νομίζω ότι δεν θα το πάρουν αυτή τη στιγμή. Τους έδωσε αυτό που τους έδωσε τώρα η κυβέρνηση. Είναι μια μεγάλη.
14: Για τα αεροδρόμια, λες.
12: Ναι, βεβαίως. Και κυρίως είναι ένα κόμιστρο το οποίο. Εντάξει, το πληρώνουν και οι Έλληνες, αλλά το πληρώνουν κυρίως οι ξένοι. Δηλαδή δεν βαραίνει τόσο πάρα πολύ το.
14: Τον Έλληνα καταναλωτή μόνο. Ναι,
12: ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, προσπαθεί να πάρει μέτρα ενίσχυση των κλάδων, χωρίς να βλάψουν βέβαια από την άλλη μεριά τα ευάλωτα νοικοκυριά κλπ. Δεν ξέρω αν θα το δώσει αυτό η κυβέρνηση, ειδικά μετά το μέτρο αυτό, το οποίο μιλάμε για μεγάλη αύξηση. Δηλαδή, πήγαμε σχεδόν 20% αύξηση πήρε το κόμιστρο στο αεροδρόμιο
14: ακριβώς.
12: Και στους σταθμούς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αύξηση. Δικαίως παραπονιούνται, το πετρέλαιο, το δίζελ κίνησης έχει εκτοξευθεί στο Θεό.
14: Ναι.
12: Νομίζω ότι
14: είναι μια άλλη καθημερινότητα και για αυτούς.
12: Έτσι, και μας, αυτό νομίζω.
14: Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγελή Μανδραβέλη, και εμείς να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Θήμιος Λιμπερόπουλος στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Βουσκίδη.
15: Η τεχνική αύξηση είναι 9%. Δεν είναι αύξηση που αυτή τη στιγμή μπορεί να ανταποκριθεί στο τρομερή αύξηση των καυσίμων. Ναι. Εμείς ως κύριο σκοπό με τις αυξήσεις μεγάλες είχαμε ζητήσει επαγγελματικό καύσιμο.
10: Σήμερα παίρνω το ταξί. Είναι σε ισχύ αυτή η αύξηση ή το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε ισχύ αυτή η αύξηση?
15: Είναι σήμερα.
10: Είναι σήμερα.
15: Αυτή την αύξηση θα λέω μία μικρή τονωτική ένεση.
10: Εντάξει, okay.
15: Αν δεν αυξηθεί το χιλιόμετρο, μονή, διπλή, η ελάχιστη διαδρομή. Τα οποία
10: πόσο να είναι η ελάχιστη, για πείτε λίγο αυτό, η ελάχιστη πόσο να είναι δηλαδή?
15: Να είναι τουλάχιστον 5 ευρώ από 4. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογα, γιατί σεβόμαστε τον πολίτη που δεν έχει.
14: Τώρα, πριν τη συμφωνία του Τάκη Θεοδωρικάκου με εκπροσώπους της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών στα ράφια, έρχεται ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του powergame.gr που τι μας λέει ακριβώς, ότι λίγο πριν την συμφωνία αυτή για τις μειώσεις των τιμών, κάποιες γαλακτοβιομηχανίες προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις. Ο Γιώργος Λαμπύρης από το powergame.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου, Έρη, καλησπέρα. Κοίτα να δεις.
14: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διαβάσαμε στο powergame.gr ότι ενώ το Υπουργείο ήθελε να έρθει σε μια επαφή με τους αρμόδιους φορείς έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές στα ράφια των καταναλωτών, βλέπουμε συγκεκριμένες εταιρείες, μεγάλες εταιρείες, να έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις, στη συνέχεια βέβαια σε μειώσεις, αλλά είχαν ήδη όμως προχωρήσει αρκετά μεγάλες αυξήσεις.
16: Θέλω να σου πω το εξής εδώ και να το επισημάνουμε. Στις 29 Ιουνίου θα θυμίσουμε, είχε γίνει σύσκεψη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Ανάπτυξης με εκπροσώπους της αγοράς. Και μάλιστα τότε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο αρμόδιος υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, είχαν γνωστοποιήσει ότι υπήρχε συναντήληψη με βιομηχανίες και σούπερ μάρκετ για πλήρη σταθεροποίηση των τιμών στη διάρκεια του καλοκαιριού χωρίς αυξήσεις, πριν έρθει η συμφωνία, η περίφημη συμφωνία που προέβλεπε ότι θα γίνουν μειώσεις σε συγκεκριμένους κωδικούς, 1740 συγκεκριμένα, κάτι που ξεκίνησε στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών από 31 Αυγούστου. Εν τω μεταξύ όμως, το ενδιαφέρον είναι ότι υπήρξαν, και εμείς παρουσιάζουμε ένα μέρος τώρα όλου του φάσματος στα βασικά καταναλωτικά αγαθά στο σημερινό ρεπορτάζ στο Power Game, υπήρξαν περιπτώσεις σε γαλακτοκομικά προϊόντα βασικά, όπως είναι η φέτα, όπως είναι το συσκευασμένο τυρί, αλλά και άλλα προϊόντα όπως είναι το γάλα, που μπαίνουν στα ψυγεία των περισσότερων πολιτών,
14: οικογενειών,
16: με συγκεκριμένες ανατιμήσεις. Όπου εκεί ουσιαστικά είναι χαρακτηριστικό ότι έφταξαν και σε διψήφιο ποσοστό, εμείς καταγράφουμε ουσιαστικά και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, σχεδόν από το σύνολο του φάσματος των μεγάλων γαλακτοβιομηχανιών που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά. Και στα τρία αυτά προϊόντα. Και στη φέτα, και στο γάλα,
14: ναι,
16: και στο συσκευασμένο τυρί. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να πει ότι σκοπίμως προχώρησαν σε αύξηση των τιμών για να δημιουργήσουν υψηλότερη βάση πριν έρθει η ιστορία με την συμφωνία που έγινε μετά.
14: Αλλά γιατί ακολουθήθηκε αυτή η πρακτική όμως.
16: Ωστόσο όμως δείχνουν ότι παρά τη συμφωνία και τις εξαγγελίες του Υπουργείου που έλεγε ότι υπάρχει ένα πλαίσιο συναντήληψης να μείνουν σταθερές τιμές στη διάρκεια του καλοκαιριού, κάτι τέτοιο δεν συνέβη σε καμία περίπτωση, έτσι.
14: Ναι.
16: Και το βλέπουμε, είναι χαρακτηριστικό, τα στοιχεία προέρχονται από συγκεκριμένη αποτύπωση της αγοράς από στοιχεία τα οποία δεν βγαίνουν στη δημοσιότητα, γιατί είναι στοιχεία τα οποία αγοράζουν οι εταιρείες από εταιρείες μετρήσεων, τα οποία περιήλθαν στην διάθεση τη δική μου και του Power Game, και από εκεί προκύπτει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ. Λοιπόν, τα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Οι Γάλλοι, νομίζω, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρονται πάντα.
17: Έτσι είναι, Έρη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ένα. Η Ευρώπη ξεμένει από καύσιμα. Το σίγουρο είναι ότι η Ευρώπη πιέζεται από τις ανατιμήσεις και βρίσκεται στη δίνη ενός ενεργειακού κυκλώνα. Με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιζητούν μάλιστα μια συνεκτική και συντονισμένη πολιτική αντιμετώπισης των ανατιμήσεων εν ώψη φυσικά ενός δύσκολου χειμώνα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη μια ειδική στρατηγική εξετάζοντας άμεση παρέμβαση στα καύσιμα. Οι ελλείψεις καυσίμων δεν είναι πλέον μόνο αν μπορεί να εξασφαλίσει αρκετό αργό πετρέλαιο, είναι και αν διαθέτει επαρκή δηληστική βάση ώστε να μετατρέψει το αργό σε diesel, βενζίνη, jet fuel και τα υπόλοιπα προϊόντα που εξακολουθεί να χρειάζεται η οικονομία. Η σημερινή κρίση λειτουργεί έτσι ως ένα ιδιότυπο stress test για μια επιλογή που εξελίσσεται εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, τη σταδιακή συρρήκνωση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας δήλησης και την παράλληλη αύξηση της εξάρτησης από εισαγόμενα έτοιμα πετρελαϊκά προϊόντα, ιδιαίτερα diesel και αεροπορικά καύσιμα. Το πρόβλημα γίνεται ορατό στις Αγγλίες. Στάτωση στη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα στις ροές μέσω του στενού του Ορμούς, οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και η δραστική μείωση των εξαγωγών ντίζελ από την περιοχή έχουν περιορίσει την διαθέσιμη προσφορά προϊόντων. Σύμφωνα με το Reuters, οι εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν περίπου στο μισό μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ τα ευρωπαϊκά futures του ντίζελ έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του 2026. Την κατάσταση φυσικά επιδείνωσε το νέο πρόβλημα στη Σαουδική Αραβία μετά την επίθεση με drones στον κρίσιμο αγωγό East-West που μεταφέρει πετρέλαιο από τα ανατολικά κοιτάσματα της χώρας προς την Ερυθρά Θάλασσα, παρακάμπτοντας το Ορμούς. Η Saudi Aramco ενημέρωσε Ευρωπαίους πελάτες ότι δεν θα λάβουν τις προγραμματισμένες ποσότητες αργού για τον Οκτώβριο. Αξίζει εδώ να επισημάνουμε, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ότι η Γαλλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ανακοινώνοντας νέο πακέτο ύψους 450 εκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των καταναλωτών και των επαγγελματικών κλάδων που πλήττονται περισσότερο.
14: Έχει μειωθεί ήδη 30% κατανάλωση στη Γαλλία.
17: Έτσι είναι, και παράλληλα επεκτείνει την ενίσχυση των 100 ευρώ για τους μεγάλους οδηγούς, όπως λέγονται, ανεβάζοντας τους δυνητικούς δικαιούχους από περίπου 3 εκατομμύρια σε 5,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Και σε επιστολή που έστειλε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν προς την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, ζήτησε να εξεταστεί προσωρινή χαλάρωση των ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν στην παραγωγή πετρελαϊκών προϊόντων, ώστε τα δηληστήρια της Ένωσης να μπορέσουν να αυξήσουν την παραγωγή ντίζελ και κυροζίνης έως και κατά 20%. Και να πούμε τέλος ότι στην Γερμανία από 1 Οκτωβρίου μειώνεται η ενεργειακή φορολογία σε βενζίνη και ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Μαζί με τον ΦΠΑ, η συνολική ελάφρυνση στην τελική τιμή υπολογίζεται σε 17 λεπτά το λίτρο. Βλέπουμε εδώ πως οι τιμές του ντίζελ έχουν φτάσει σε πέδα ρεκόρ τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη.
14: Επίσης και στην Ισπανία και στην Ιταλία, και εκεί εφαρμόζουν στοχευμένες εκπτώσεις, και η Πολωνία προκρίνει τη μείωση του ΦΠΑ. Όλες οι χώρες σιγά σιγά παίρνουν μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης. Ελισάβετ Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί σχέδιο δανεισμού των γλυπτών του Παρθενώνα, είπε ο Πρωθυπουργός στον Guardian, την ώρα που όμως η Βρετανική Telegraph λέει ότι οι συζητήσεις για το μέλλον της επιστροφής έχουν καταρρεύσει. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Κώστα Παπαχλημίτζο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός σε αυτή του τη συνέντευξη.
11: Καλησπέρα και πάλι στους ακροατές μας. Η ώρα είναι το 10.30 και περίπου 5.30 το πρωί στη Νέα Υόρκη, και σε περίπου 3 ώρες ξεκινάει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού εκεί στην Εκλογική Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Πριν όμως από αυτό, έχει ρίξει ημερό στην Αγγλία, έχει κυκλοφορήσει η εφημερίδα Guardian και σε αυτή φιλοξενείται άρθρο του κ. Μητσοτάκη με τίτλο «Η Βρετανία δεν θα διαμέλυζε την ταπεισερή της Μπαγκέ». Μιλάμε για ένα ιστορικό έργο για τον αγγλικό λαό και το αγγλικό έθνος. Ας αξιοποιήσουμε και αυτή τη στιγμή και ας επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Υπάρχει λοιπόν ένα αναλυτικό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι την υπόθεση της επανένωσης δεν συνιστά επιχείρημα υπέρ του να αδειάσουν τα μουσεία του κόσμου. Ο Παστράς αποτελεί μια συγκεκριμένη και εξαιρετική περίπτωση. Το ζήτημα δεν αφορά απλώς την κατοχή ή ένα νόμιμο τίτλο. Η Ελλάδα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, εδώ σε από τα κομβικά ζητήματα της διαπραγμάτευσης των τελευταίων ετών, αν όχι δεκαετιών, δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των Αγγλικών. Ούτε ένα σχέδιο που θα σύρει ότι θα ριζόμαστε τμήματα του δικού της, του δικού μας, συγγνώμη, μνημείου. Ένα άνθρωπο λοιπόν που εξηγεί πολύ εναλλακτικά με στο κύριο φυσικά και την αγγλική κοινή γνώμη γιατί ζητάει η Ελλάδα, ποιο είναι ο σκοπός, γιατί το κάνει, τι θέλει να πετύχει αυτό και γιατί είναι αναγκαιότητα να μπορέσει να γυρίσει πίσω επιτέλους να επανωθούν τα κλειστά του καθενόλα.
14: Τώρα ο Κυριάκος.
11: Όπως πολύ σωστά είπες.
14: Τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φυσικά, μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας, Κώστα, αναφέρθηκε σε κάτι πολύ σημαντικό, ότι την ερχόμενη χρονιά θα γίνει και η πρώτη διερευνητική γεώτρηση της Exxon.
11: Ναι, μίλησα λοιπόν για την Exxon Mobil. Θυμίζουμε, η Exxon Mobil μαζί με την Energy και την Energia έχουν αναλάβει το κομμάτι αυτό, το οικόπεδο, όπως το λέμε, τέλος πάντων, τη γλώσσα των γεωτρήσεων, το οποίο είναι στο βόρειο-δυτικό άκρο της χώρας, δηλαδή ανατολικά της Κέρκυρας. Τοποθέτησε λοιπόν ο Πρωθυπουργός αυτή την γεώτρηση για πρώτη φορά, όπως είπε, μετά από μισό αιώνα θα γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 27 και παράλληλα έστειλε και ένα μήνυμα προς την Ευνόδεση, λοιπόν, αφού μίλησε για την ενέργεια και είπε και για την συνεργασία της Ελλάδας με τις ΗΠΑ και το ρόλο της χώρας μας ως κόμβου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς την ευρύτερη περιοχή. Θυμίζουμε βέβαια και την ύπαρξη αξιοποίηση του κάθε διαδρόμου. Έστειλε και ένα μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν, υποτίθεται είμαστε σε ταραγμένους καιρού σε μια δύσκολη γειτονιά.
14: Και βεβαίως, ναι, αναφέρθηκε και στην Τουρκία. Έστειλε και εκεί το μήνυμα του στους γειτονές μας.
11: Ναι, ακριβώς από εκεί, ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα και αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε. Έτσι κατέληξε στο κομμάτι της ομιλίας προς τους ομογενείς, που φυσικά και κάλεσε να γραφτούν σχετική πλατφόρμα που του δίνει δικαίωμα για πρώτη φορά στις εθνικές εκλογές, το 2027 δηλαδή θα είναι αυτές, να ψηφίσουν από το τόπο κατοικίας.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για το ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε ομογενείς στη Νέα Υόρκη.
18: Εισάγουμε φυσικά σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και το στέλνουμε μέσω του κάθετου διαδρόμου στους βόρειες γειτονές μας, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο για τα Βαλκάνια αλλά και την Ανατολική Ευρώπη. Είναι μια χώρα η οποία πραγματικά διαμορφώνει νέες συμμαχίες με τις ΗΠΑ σε τομείς που είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Είμαι πολύ υπερήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι βασικές συνιστώσεις γεωπολιτικής ισχύως και εμείς θέλουμε να ασκήσουμε αμφότερα προς όφελος των πολιτών.
14: Τώρα ο Τραμπ υποδέχθηκε προσωπικά τον Σι Τζιπίνγκ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μιλάμε για μια λαμπερή υποδοχή και βεβαίως όλο το παρασκήνιο μια συνόδου που πιθανότατα δεν έχει και πολλές προσδοκίες. Θα μας εξηγήσει τώρα ο Σπύρος Σερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Πράγματι, ουσιαστικά έσπασε κάθε πρωτόκολλο, θα λέγαμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος σχεδόν ποτέ δεν βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Εδώ ήταν η αεροπορική βάση Άντριους, όχι πολύ μακριά από την Ουάσιγκτον, προκειμένου να υποδεχθεί έναν ξένο ηγέτη. Αυτό λοιπόν αψήφισε ο Ντόναλντ Τραμπ και υποδέχθηκε ο ίδιος το Xi Jinping σε μια πάρα πολύ εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Τα συνηθίζει κάτι τέτοιο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θα λέγαμε ότι τέτοια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής είχε και ο Τραμπ από το Xi Jinping αντίστοιχα στο Πεκίνο προμερικών μηνών, θυμίζουμε. Θα μπορούσε ίσως να είναι κάποιο είδους ανταπόδοση αυτό. Το πιο σημαντικό ίσως εν ώψη αυτής της συνόδου έχει ήδη ανακοινωθεί ότι πάμε για μια παράταση ουσιαστικά της ανακοχής στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο ως τουλάχιστον τις αρχές του 2027, όπως ανακοίνωσε χθες σε ώρα Αμερικής Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεν στο Fox. Από εκεί και πέρα, οι συζητήσεις έχουν να κάνουν μια ευρεία ατζέντα. Σίγουρα θα μπει στο τραπέζι το θέμα των σπανίων γεών. Σίγουρα θα μπει στο τραπέζι το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, που για τον Τραμπ, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν είναι artificial intelligence, αλλά υπερνοημοσύνη, super intelligence. Και εκεί διαφήμιζε το προβάδισμα το οποίο έχουν πάρει οι ΗΠΑ κατά τον ίδιο, κάτι το οποίο είπε και στην Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ. Ένα πολύ όμως σημαντικό ζήτημα ενδεχομένως να είναι και αυτό του Ιράν. Επαναλαμβάνουμε ότι η Κίνα είναι σταθερά στο πλευρό της Τεχεράνης. Είχαμε και ένα δημοσίευμα από τη Wall Street Journal ότι συνεχίστηκαν οι παραδόσεις εξαρτημάτων ηλεκτρονικών, χημικών ενώσεων προς την Τεχεράνη από το Πεκίνο. Ενώ σταθερά επίσης η Κίνα αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά αυτό, παρά και την απειλή κυρώσεων, έτσι, όπου πάντα υπάρχει στο τραπέζι
14: σημαντικός
19: από τις ΗΠΑ. Πάντοτε σημαντικός παίκτης και στο Μεσανατολικό. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί ακριβώς, όπως είπε Σέρι, αν θα έχουμε και κάτι παραπάνω απτό πέραν αυτών των ανακοινώσεων που είπαμε στο εμπορικό κομμάτι.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
20: Ιόνιον FM Stereo.

0: Με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος.
2: Παίζει σημαντικός από τις ΗΠΑ, πάντοτε σημαντικός παίκτης και στο Μεσανατολικό. Από εκεί και πέρα μένει να φανεί ακριβώς όπως είπε Σέρι, αν θα έχουμε και κάτι παραπάνω από το, πέραν αυτών των ανακοινώσεων που είπαμε στο εμπορικό κομμάτι.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
4: Ιόνιον FM, στέρεο.

0: με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος.

0: Beauty Use. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Στο χωράφι, κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
5: Τι λέει ρε αυτός?
6: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
5: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
7: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
6: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
7: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Διαβάστε στην Απογευματινή, επιμένει η Ντόρα Μπακογιάννη για καβαλημένους υπουργούς. Οι αντιδράσεις Γεωργιάδη Βορύδη. Κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργή ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Υπόθεση Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο 118 δομές για περίεργες θεραπείες. Νέες αποκαλύψεις για το βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα στον Κηφισό. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
9: Ακούτε Ionion FM.
10: Στη μονάδα του είναι ξεκάθαρα ηλεκτρονικό το σύστημα, μια διαδικασία ταυτοποίησης, ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Το τι ακριβώς όμως έχει συμβεί θα μας το εξηγήσει τώρα ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναστάτωση έχει προκαλέσει τελευταίες ημέρες η μαζική αποστολή μηνυμάτων σε εφέδρους μέσω των gov.gr, με αρκετούς παραλήπτες μάλιστα να αναρτούν στα social media ακόμη και τα ειδικά φυλαπορίας που έλαβαν. Μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 για να ξεκαθαρίσει το τι συνέβη και ποια είναι η κατάσταση. Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Λάζαρος Καμπουρίδης ανέφερε πως δεν είναι κάτι που πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο, διευκρινίζοντας παράλληλα πως έχει αλλάξει το σύστημα με το οποίο καλούνται οι επίστρατοι εφέδροι, γι' αυτό και έχουν λάβει στο κινητό τους τα SMS, καθότι η διαδικασία ψηφιοποιείται.
10: 100.000 άτομα έχουν λάβει το συγκεκριμένο SMS και μάλιστα μπορεί πιθανότατα να φτάσουν και τους 150.000.
11: Ακριβώς, να προσθέσουμε ότι λύνει ένα πρόβλημα δεκαετιών βέβαια αυτό, γιατί πολλοί πολίτες είχαν αλλάξει κατοικία από την εποχή που υπηρέτησαν στρατιωτική τους θητεία, με αποτέλεσμα τα στοιχεία που υπήρχαν στα παλαιότερα αρχεία να μην να ανταποκρίνονται

0: πάντα στην πραγματικότητα. Κατέστησε σαφές ταυτόχρονα ο Λάζαρος Καμπουρίδης ότι όσοι λάβουν το σχετικό μήνυμα δεν καλούνται σε μονάδα και πως γίνεται επικαιροποίηση από το νέο σύστημα της επιστρατευτικής κατάστασης όσων έχουν υπηρετήσει τον ελληνικό στρατό. Ενώ αναφέρει ότι παλαιότερα τα φύλλα ατομικής πρόσκλησης, όπως αναφερόταν, διανέμονταν χειροκίνητα από την αστυνομία πόρτα-πόρτα. Αναφορικά τώρα με τα ηλικιακά όρια.
1: Ναι, γιατί αλλάζει αυτό.
0: Ο κύριος Καμπουρίδης σημείωσε ότι οι έφεδροι χωρίζονται σε διαφορετικές δεξαμενές ανάλογα με βαθμό, ειδικότητα, όπλο αλλά και την ένδειξη στο απολυτήριό τους. Με το όριο να φτάνει μέχρι την ηλικία των 40-45 ετών, αλλά να συμπληρώσουμε ότι έχουν λάβει και κάποιοι άνω των 50 ετών.
1: Ναι.
0: Τώρα, σε σχέση με αυτό, έφερε ως παράδειγμα την Τουρκία, η οποία προχώρησε πρόσφατα σε κανονική άσκηση εφέδρων απέναντι από τον Εύρο, επιστρατεύοντας συμβολικά 1071 εφέδρους, επισημένοντας ότι είναι μια διεθνή τάση επιστροφής στην υποχρεωτική θητεία.
1: Βέβαια, να πούμε όμως ότι αναφέρθηκε και στο θέμα της μείωσης της στρατιωτικής θητείας, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του.
0: Ακριβώς. Μέσω της συνέντευξής του, χαρακτήρισε ως λανθασμένη την κατάργηση των ναυτών και των σμηνητών, των κληρωτών δηλαδή στο πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία, ασκώντας έντονη κριτική για την απόφαση αυτή. Είπε μάλιστα ότι το μέτρο αυτό ελήφθη από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να σταματήσει η πρακτική των βυσμάτων που πίεζαν για να μείνουν στην Αθήνα. Όμως εφαρμόστηκε η λογική του πονάει χέρι, κόβει χέρι.
1: Ναι.
0: Να επισημαίνουμε επίσης και για να αναλύσουμε λίγο το τι πραγματικά ισχύει και τι αλλαγές θα λάβουν χώρα. Λοιπόν, όσοι λαμβάνουν ειδοποίηση, καλούνται απλώς να ελέγξουν τα προσωπικά του στοιχεία και την επιστρατευτική του κατάσταση. Το ειδικό φύλλο πορείας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ο έφεδρος πρέπει να παρουσιαστεί τώρα.
1: Ναι.
0: Το πράσινο ειδικό φύλλο πορείας σημαίνει ότι έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με την εκπαίδευση που είχε, ενώ το λευκό φύλλο πορείας σημαίνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Αυτή είναι και η επίσημη περιγραφή που δίνει το ΓΕΣ. Ιδιαίτερη σημασία έχει βέβαια και η επανένταξη κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων σε συγκεκριμένες μονάδες, καθώς η νέα δομή επιχειρεί να αξιοποιήσει ειδικότητες και εκπαίδευση που στο παρελθόν παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Χαρακτηριστικό είναι ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πριν περίπου 2 μήνες ανακοίνωσε τη συγκρότηση 3 νέων μονάδων επιχειρήσεων σε Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Βόρειο Εύρο, με τις 2 από τις 3 να αποτελούνται εξ ολοκλήρου από εφέδρους. Τέλος, οι αλλαγές αυτές εντάσσονται στη μεταρρύθμιση της εφεδρείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 με σκοπό τη δημιουργία δύναμης 150.000 ενεργών και κατάλληλα εκπαιδευμένων εφέδρων έως το τέλος της δεκαετίας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κ. Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Έχει αλλάξει το σύστημα, δεν είναι κάτι που να αποκαλεί αντιστοιχεία στον κόσμο, αλλά έχει αλλάξει το σύστημα του τρόπου με τον οποίο καλούνται οι απίστρατοι έφεδροι σε περίπτωση που βληθούν σε κάποια κρίση ή σε μια περίπτωση πολέμου.
1: Ναι.
2: Υπάρχει η εφεδρεία, οι έφεδροι, οι οποίοι όταν κάποιος υπηρετεί στρατιωτική θητεία, μετά για κάποια χρόνια ανήκει σε μια, υπάρχει μια δεξαμενή ανθρώπων που καλούνται στα όπλα.
1: Απλά να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία ή πρέπει να κάνουν κάποια συγκεκριμένη ενέργεια?
2: Καμία ενέργεια δεν κάνουν. Έχει ανακοινωθεί στο πλαίσιο της ατζέντας το 2030 ότι δημιουργούνται 2 κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας, ένα, όπως είπα, στην Αυλώνα και ένα στην Βόρεια Ελλάδα. Αυτά τα κέντρα στην ουσία έχει πει, υπάρχει, είναι ο στόχος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, να δημιουργηθεί μια εφεδρεία ενεργή 150.000 ανθρώπων.
1: Τώρα, μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομιών επιχειρεί να ανοίξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης με τη δημιουργία της κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας κληρονομιάς. Περισσότερα θα μας πει η Βάσο Παλαίου. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιχειρεί να ανοίξει μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομιών με τη δημιουργία μιας κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα μπορούν με μια αίτηση να πληροφορούνται για το ενεργητικό αλλά και το παθητικό του κληρονομούμενου. Η αλλαγή αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει, πρέπει να πούμε, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της σημερινής διαδικασίας, το οποίο αφορά στην αποσπασματική αναζήτηση πληροφοριών. Μέχρι σήμερα αυτό που συνέβαινε ήταν ο κληρονόμος που επιθυμούσε να αποκτήσει πλήρη εικόνα για την περιουσία και τις υποχρεώσεις του θανόντος να πρέπει να απευθυνθεί σε διαφορετικούς φορείς, υπηρεσίες και τραπεζικά ιδρύματα. Η διαδικασία ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και δημιουργούσε μια αβεβαιότητα, ιδιαίτερα όταν υπήρχαν οφειλές που δεν ήταν εύκολο να εντοπιστούν. Με τη νέα πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η πληροφόρηση αυτή θα συγκεντρώνεται στην ψηφιακή πλατφόρμα και με αυτόν τον τρόπο ο κληρονόμος θα μπορεί να αποκτά μια συνολική εικόνα της οικονομικής κατάστασης που κληρονομεί, χωρίς να χρειάζεται να πραγματοποιεί ξεχωριστές αναζητήσεις σε κάθε υπηρεσία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι νομικοί, δικαστικοί, λειτουργικοί, υπηρεσιακά στελέχη, υπό την προεδρία του καθηγητή της νομικής σχολής, του κυρίου Λέκα. Αντικείμενο της ομάδας είναι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος, ώστε οι πολίτες να μπορούν να πληροφορούνται έγκυρα και με ασφάλεια το σύνολο των στοιχείων που συνδέονται με την κληρονομιά που θα αποκτήσουν. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη γενικότερη αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, η οποία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 16 Σεπτεμβρίου και ουσιαστικά έχει αλλάξει όλο το πλαίσιο σχετικά με την απόκτηση της κληρονομιάς. Μεταξύ αυτών, να θυμίσουμε, των σημαντικών αλλαγών είναι πλέον και το γεγονός ότι τα χρέη δεν θα βαρύνουν την περιουσία αυτού που πληρονομεί, αλλά θα βαρύνουν την ίδια την περιουσία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μάρη Χριστοδούλου, διότι αύριο καταβάλλεται ειδική ενίσχυση ενοικίου σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Πολύ σημαντικό. Μάρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, έως και 4 μηνιαία ενίκια μπορούν να λάβουν συνολικά από το κράτος περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι πρώτες αναδρομικές πληρωμές ξεκινούν αύριο, 25 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και για τα ενίκια του 25. Η ειδική ρύθμιση, θα θυμίσουμε, προβλέπει την επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για όσους υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας τους. Το μέτρο εφαρμόζεται αναδρομικά από το 25. Τώρα, η αυριανή πληρωμή ΕΡΙ αφορά τα αναδρομικά του 25. Δηλαδή, όσοι δεν είχαν πάρει το ενίκιο, το δεύτερο ενίκιο που τους είχε υποσχεθεί το κράτος ή δεν το πήραν καθόλου. Επειδή προχώρησαν μετά σε διορθώσεις και δεν μπορούν να το πάρουν, με αποτέλεσμα να τους κατοβληθούν αύριο μέχρι και 2 ενίκια. Τώρα, στις 30 Σεπτεμβρίου ΕΡΙ λήγει η προθεσμία για διορθώσεις στοιχείων από τους ενοικιαστές με σκοπό να πάρουν τα 2 ενίκια που τους αντιστοιχούν έως 30 Νοεμβρίου. Το μέτρο, να πούμε ότι στις 30 Νοεμβρίου θα το πάρουν τα 2 ενίκια, θα τα πάρουν οι δικαιούχοι, ναι, που δικαιούνται να πάρουν τα ενίκια που τους πληρούν, που δικαιούνται να πάρουν τα ενίκια από το κράτος. Έρη, να πούμε ότι στις δικαιούς περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, καθώς και γιατροί, οδοντίατροι, ειδικευόμενοι, επικουρικοί και αγροτικοί γιατροί και προσωπικοί γιατροί που υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, στην ίδια κατηγορία εντάσσονται ως νοσηλευτές, παραϊατρικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό, εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές υγείας και στις μονάδες ψυχικής υγείας. Από το μέτρο ΕΡΙ αποκλείονται οι ενστολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Υπάρχει μεγάλη αγωνία για τα ραγισμένα κτίρια στην Κυψέλη. Οι κάτοικοι ζητούν εγγυήσεις για την ασφάλεια των κτιρίων. Δεν συντρέχει τώρα λόγος εκένωσης των σπιτιών, λέει ο κύριος Σταχιάος. Όλα θα μας τα εξηγήσει τώρα ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Τα πράγματα μετά από αυτά που είπε και σήμερα το πρωί ο κύριος Σταχιάος στην ΕΡΤ, αντί να εξομαλυνθεί η κατάσταση, περιπλέκεται πολύ παραπάνω.
1: Ναι.
5: Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα υπόθηκαν χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Τεχνικό Επιμελητήριο, μπορεί ο κύριος Ταχιάρος να διαβεβαιώνει ότι δεν έχει προκύψει κανένας λόγος εκένωσης των κτηρίων, αλλά κανένας δεν μπορεί να διαβεβαιώσει αν αυτοί οι άνθρωποι στα 25 κτίρια, γιατί τόσα είναι τελικά, μπορούν το βράδυ να παραμείνουν στα σπίτια τους. Αυτό μάλιστα είναι ένα θέμα που έθεσε και ο κύριος Μπακογιάννης από την πλευρά της Μίζωνας Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες. Δεύτερον, έχουν πραγματοποιηθεί πραγματογνωμοσύνες από το Τεχνικό Επιμελητήριο σε 14 κτίρια, ωστόσο είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα για το αν αυτά τα κτίρια μπορούν να κατοικηθούν, να εξακολουθούν να κατοικούνται ή όχι. Τρίτον, ο Δήμος Αθηναίων λέει ότι τελικά τα κτίρια συνολικά δεν είναι 25, δηλαδή τα 14 που έχουν τα πολλά προβλήματα στην 11 ακόμα, αλλά 35. Έχουν βρει άλλα 10 κτίρια ακόμα, ναι, τα οποία εμφανίζουν συνεχώς ρογμές και στην τυχοποιία, αλλά εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στο έδαφος. Ο κύριος Σταχέας λέει από τη μεριά του ότι τις διαφορές έχουν σταματήσει και ότι κάποια στιγμή, χωρίς βέβαια να το προσδιορίζει χρονικά, θα ξεκινήσει ξανά ο Μετροπόντικας στην Κυψέλη. Όμως μέχρι τώρα ο Μετροπόντικας όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει, αλλά κανένας δεν μπορεί να επιβεβαιώσει από όταν θα ξεκινήσει, αν θα πρέπει να γίνουν εκενώσεις κτηρίων.
1: Ναι.
5: Γιατί αυτό λένε από την πλευρά και, και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και των υπόλοιπων επιστημονικών φορέων. Σε αυτό το λοιπόν σημείο βρισκόμαστε τώρα και όχι μόνο στην Κυψέλη, αλλά παρατηρούνται προβλήματα σε μήκος 3,7 χιλιόμετρων της γραμμής και συγκεκριμένα έχουμε καθυστερήσεις μεγάλες στον Ευαγγελισμό στο Γουδί στα Εξάρχεια, μάλλον στον Ευαγγελισμό στο Γουδί και στα Εξάρχεια.
1: Μάλιστα.
5: Για διαφορετικούς όμως λόγους, αλλά συγκοινωνούνται με την υπόθεση της Κυψέλη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Σταχιάου στο Earth News.
6: Υπάρχουν 25 περίπου πολυκατοικίες οι οποίες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει, από 35 στις οποίες έγιναν οι αυτοψίες, από αυτές 14 έχουν δοθεί για πραγματογνωμοσύνη στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε ό,τι αφορά τις αποκαταστάσεις. Δεν έχει προκύψει ότι υπάρχει λόγος εκένωσης των κτηρίων τα οποία έχουν επηρεαστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κατανοώ και δεν κατανοούμε γενικά τις ανησυχίες των κατοίκων, διότι καθένας όταν βλέπει ότι δεν ανοίγει μια πόρτα στο σπίτι του ή όταν βλέπει ότι, πάση περιπτώσει, έχουν ανοίξει ρογμές στους τοίχους, είναι λογικό να έχει κάποιο είδους ανησυχία, να έχει μια αγωνία. Μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στις αποκαταστάσεις και εκείνων των κτηρίων, οι οποίες πρέπει να πω ότι θα γίνουν με δαπάνες της αναδόχου κοινοπραξίας σε κάθε περίπτωση, χωρίς καμία επιβάρυνση των κατοίκων.
1: Πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο συνήγορος της οικογένειας θα καταθέσει μήνυση στους εργαζόμενους στο ιατρείο, διότι θεωρεί ότι έχουν καταθέσει ψευδός. Επίσης, μάλιστα, η οικογένεια θα ζητήσει να προχωρήσει σε δικές της τοξικολογικές εξετάσεις, διότι θεωρούν αδιανόητο να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση των 2 μηνών. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει, Άννα.
7: Όπως είπες, έχουμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Μία αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο Χαράλαμπος Λυκούδης, κατέθεσε αίτημα στον ανακριτή για τον διορισμό τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει και ο ίδιος δείγματα αίματος του τραγουδιστή. Και ο λόγος είναι ο χρόνος. Γιατί σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ενημερώθηκαν ότι τα επίσημα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 2 μήνες. Και προφανώς η οικογένεια θέλει να έχει νωρίτερα τα αποτελέσματα, μία εικόνα για το ποιες ουσίες είχαν χορηγηθεί στον Γιώργο Μαζονάκη. Να ξεκαθαρίσουμε βέβαια ότι οι επίσημα με τοξικολογικές εξετάσεις θα γίνουν κανονικά στο πλαίσιο της ανάκρισης από τον αρμόδιο φορέα. Απλά θα καθυστερήσουν τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
7: Μία δεύτερη σημαντική εξέλιξη που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι η οικογένεια ζητάει να κληθεί άμεσα από τον ανακριτή μία νοσηλεύτρια, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στον χώρο που γινόταν η ιατρική διαδικασία τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή. Πρόκειται για την τέταρτη εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία ακόμη δεν έχει κληθεί. Και όπως είπες και εσύ, ο κύριος Λυκούδης υποστηρίζει παράλληλα ότι οι άλλες τρεις εργαζόμενες που έχουν ήδη εξεταστεί έχουν δώσει ψευδή στοιχεία στις καταθέσεις τους και προαναγγέλει ότι εξετάζει την υποβολή μηνύσεων για ψευδορκία, υπόθαλψη εγκληματία, ακόμα και για συνέργεια.
1: Μάλιστα.
7: Ανάλογα με τα στοιχεία που θα προκύψουν και στη συνέχεια.
1: Καθημερινά λοιπόν προκύπτουν νέα στοιχεία. Για ό,τι νεότερο, φυσικά και πάλι θα σας ενημερώνουμε σε σχέση με το θέμα αυτό. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση στον Α. Ο δικηγόρος της οικογένειας, ο κύριος Λυκούδης, καθώς και ο ιατροδικαστής, ο κύριος Μπουζιάννης, ο οποίος μίλησε στο Σταρ.
8: Επειδή πληροφορήθηκα ότι ίσως διαρκέσει πάρα πολύ καιρό, η οικογένεια θέλησε να κάνουμε με δικό μας τεχνικό σύμβουλο τις τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να έχουμε νωρίτερα τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτές. Έχω την εντύπωση ότι θα γεννηθεί ένα καινούριο αδίκημα. Το αποτέλεσμα αυτών των τοξικολογικών εξετάσεων θα μας δείξει ότι χορηγήθηκαν ουσίες που δεν έπρεπε να έχουν χορηγηθεί στο Γιώργο. Είναι αποδεδειγμένο πια ότι οι τρεις εργαζόμενες έχουν πει ψέματα κατά την προανάκριση και ίσως και κατά την ανάκριση η μία που κατέθεσε και επιφυλάσσουμε εντός των επόμενων ημερών να καταθέσω την μήνυση για ψευδορκία κατά των εργαζομένων.
9: Εμείς πήραμε επιπλέον, ζητήθηκε να κρατηθεί επιπλέον αίμα, ούτως ώστε η οικογένεια με δική της πρωτοβουλία και σε ιδιωτικό εργαστήριο να γίνουν οι κατάλληλες εξετάσεις προκειμένου να επισπευθεί ο χρόνος των αποτελεσμάτων, να έχουμε δηλαδή τα αποτελέσματα γρηγορότερα.
1: Τώρα, φυσικά, έχουμε μπαράζ ελέγχου σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τα πρώτα στοιχεία είναι φυσικά αποκαλυπτικά. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάντα με την Άννα Εμεή, διότι τις τελευταίες μέρες η Άννα έχουμε πολλά περιστατικά βίας κατά γυναικών. Είχαμε μια γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα, αυτή την ώρα οδηγείται στον ανακριτή μάλιστα και ο δράστης αυτής της δολοφονίας, αυτής της γυναικοκτονίας απέναντι σε ένα κορίτσι μόλις 25 χρονών που είχε πάει στην πόλη αυτή για δουλειά. Πέραν λοιπόν αυτής της τρομερής γυναικοκτονίας, είχαμε μέσα σε λίγες ώρες πολλές επιθέσεις.
7: Ναι, έχουμε αλλεπάλληλα περιστατικά βία σε βάρος γυναικών. Να πούμε αρχικά ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στο Μαρούσι, μέσα σε περίπου μια μισή ώρα, ένας 22χρονος πρωταθλητής του kickboxing επιτέθηκε διαδοχικά σε δύο γυναίκες που δεν τις γνώριζε. Η πρώτη επίθεση έγινε περίπου στις 6 το απόγευμα στη λεωφόρο Κηφισίας. Μια γυναίκα είχε μόλις σχολάσει, κατευθύνθηκε προς το πάρκινγκ που είχε αφήσει το αμάξιο. Ο 22χρονος της επιτέθηκε ευνηδιαστικά, την ακινητοποίησε, την έριξε στο έδαφος, τη χτύπησε το κεφάλι σε μαρμάρινη επιφάνεια και η γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και περίπου μια μισή ώρα αργότερα, ο ίδιος άνδρας επιτέθηκε σε μια δεύτερη γυναίκα, ναι. Την ακινητοποίησε, την έβγαλε πάλι από το αμάξι, πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε και τον έδωσε στην αστυνομία ο πατέρας του, να πούμε,
1: αυτό
7: την επόμενη μέρα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που λες, ότι ο ίδιος ο πατέρας επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε: ο γιος μου βρίσκεται πίσω από αυτές τις δύο επιθέσεις. Λοιπόν, είχαμε όμως χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ στην Νίκαια, πραγματικά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής αναστατώθηκαν. Μέχρι τα ΕΚΑΜ έφτασαν εκεί σε ένα διαμέρισμα. Τι ακριβώς συνέβη?
7: Ένας άνδρας κρατούσε με τη βία τη γυναίκα του μέσα στο διαμέρισμα και δεν την άφηνε να βγει έξω. Έσπευσε στο σημείο ο ειδικός διαπραγματευτής της αστυνομίας και ευτυχώς είχαμε αίσιο τέλος σε αυτό το περιστατικό. Τελικά την άφησε. Ο άνδρας, να πούμε ότι οδηγήθηκε στο Δαφνί γιατί αντιμετωπίζει κάποια ψυχιατρικής φύσεως προβλήματα. Και είχαμε και άλλα δύο περιστατικά χθες. Ναι. Μία απόπειρα δολοφονίας γυναίκας στην Καλαμάτα από τον πρώην σύντροφό της και μία επίθεση στην Πάτρα, πάλι κατά μίας γυναίκας από έναν άνδρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση η 44χρονη γυναίκα που κρατεί το Όμηρος εχθές στην Νίκαια.
10: Εδώ και 2-3 μέρες ο σύντροφός μου, ο οποίος αντιμετωπίζει κάποια ψυχική νόσο και εγώ ίδια αντιμετωπίζω κάποιο πρόβλημα, δεν είχε πάρει σωστά τα φάρμακά του, ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να παραλυρεί, έγινε λίγο πιο επιθετικός στο λόγο πάντα, να σας το πω αυτό. Όχι, ποτέ δεν με έχει αγγίξει. Τέλος πάντων, ενώ είχε κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια τον τελευταίο καιρό και είχε φτάσει σε πολύ καλά λειτουργικά επίπεδα, άρχισε να παραλυρεί, να φωνάζει, να τον ακούει όλη η γειτονιά. Εγώ φοβόμουν, έβγαινε έξω και φώναζε στους ανθρώπους. Δεν κρατούσε τίποτα, δεν είχε απολύτως κανένα όπλο.
1: Για το θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες, πέλεια αραζονίας υπουργών, ένα θέμα που άνοιξε η κυρία Ντόρα Παγκογιάννη και ο κύριος Κερίδης εδώ στα Παραπολιτικά, τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
11: Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό, τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες. Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει, αξιολογεί, παρατηρεί και στο τέλος της ημέρας ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά δικιά μας, των υπόλοιπων κυβερνητικών και λοιπά στελεχών, είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί στα καθήκοντα που έχουμε αναλάβει.
1: Αλέξανδρος Όμογλου έχει έρθει στο στούντιο. Αθλητική βραδιά η σημερινή. Να δω τι θα πρωτοδούμε. Σήμερα έχει Εθνική, έχει Ολυμπιακό, έχει Παναθηναϊκό και τι δεν έχει.
12: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
12: Τα έχει και ταυτόχρονα όλα. Ναι. Ξεκινάμε 9 και 4 με την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός Άκτορ Παρί. Στη μεγάλη επιστροφή του Ζουέλ Κομπράντοβιτ στον πάγκο των Πρασίνων στην Euroleague. Αμέσως μετά 9.30 ώρα η πρεμιέρα του Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού με την Μπασκόνια στην Ισπανία και 10 παρατέταρτο το πιο κρίσιμο παιχνίδι της βραδιάς, αυτό που δίνει η Εθνική Ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία, όπως είπαμε και το πρωί στα παιδιά στο δίδυμο, στο μεγάλο, ναι. Της πρωινής ζώνης. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, είναι εξαιρετικά κομβικό το σημερινό παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Όπως είπα και στο Τίτο Ξενάκη και το Βασίλη το Σκουρί, γιατί πρέπει η εθνική μας ομάδα, ο μίνιμουμ στόχος στο Nations League για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία, είναι να κατακτήσει μίνιμουμ την τρίτη θέση, δηλαδή να προσπεράσει τους Σέρβους. Όχι για να μείνει στην πρώτη κατηγορία, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ζητούμενο είναι να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro, του επόμενου Euro 2028. Αν η εθνική βγει τρίτη, προσπεράσει τους Σέρβους, αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, άρα θα είναι πιο στρωμένος με ροδοπέτελα ο δρόμος για τα τελικά. Ο στόχος αυτής της εθνικής, αυτής της φοβερής φουρνιάς, είναι να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε μπροστά μας Euro 2028, Mundial 2030. Για να γίνει αυτό, για να ανοίξει ο δρόμος, πρέπει οπωσδήποτε η εθνική μας να προσπεράσει τους Σέρβους στον όμιλο. Σήμερα λοιπόν, 10 παρατέταρτο, το πρώτο από τα 4 παιχνίδια της εθνικής ομάδας με τους Σέρβους στο Βελιγράδι.
1: Στο Βελιγράδι. Και βεβαίως Παναθηναϊκός με την Παρή και Ολυμπιακός με την Μπασκόνια.
12: Ναι, εντάξει, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Ποιο είναι πιο έτσι.
12: Κανένα. Νομίζω ότι. Κοίταξε.
1: Πιο εύκολο παιχνίδι.
12: Πιο βατό είναι του Παναθηναϊκού με τους Γάλλους. Ναι. Δεν το συζητάμε. Είναι Telecom Center. Η Παρή δεν είναι καμία ομάδα που προκαλεί φόβο. Του Ολυμπιακού. Πάντα ένα ταξίδι στην Ισπανία κρύβει παγίδες. Όσο και αν η Μπασκόνια δεν έχει καμία σχέση δυναμική με τη Ρεάλ, για παράδειγμα, ούτε με τη Βαλένθια, ακόμα και με τη φετινή αποδυναμωμένη Μπαρτσελόνα. Είναι όμως πάντα. Κάθε επίσκεψη στην έδρα της είναι δύσκολη, είναι πολύ γερή έδρα και είναι πρεμιέρα. Πάντα η πρεμιέρα κρύβει παγίδες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε Σόμογλου. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
13: Ακούτε Ionion FM.
14: Ενημέρωση.
15: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
17: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
18: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
14: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
19: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
14: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε.
20: Είναι από μένα, πίστεψε με, μα για σένα.
15: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα. Τι συμβαίνει? Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ. Λοιπόν, δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο. Ευτυχία, τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
21: Μιλάτε παρέα με τον Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε Πύργο και Γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Ακούτε Ionian FM.
7: Δεν αφορά αυτόν, γιατί δεν υπάρχουν ντοκουμέντα.
8: Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Και έλα με 300, δηλαδή, κάτι ντρεπόμαστε λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, γιατί ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
9: Έτσι το Μητσοτάκη
8: σου μειώνει τους όρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει κάπου πάνω. Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
10: Έτσι λένε.
8: Παντού! Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας τα τελευταία δεκαετίες. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Άρα αυτά που κάνουμε αυτή την περίοδο, ειλικρινά σας το λέω, ό,τι και να λένε για το ΕΣΥ, έχουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή. 200.000 ανθρώπους που νόμιζαν ότι ήταν υγιείς, διάφορες ασθένειες και σήμερα είναι σε αγωγή. Δηλαδή 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε, ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μην μυριάζονται. Έλεος!
10: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
8: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
10: Τι έχουμε?
8: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
7: Γιατί δεν είναι υπέρ της κυβέρνησης όλα αυτά? Εμένα αυτό... μου αρέσουν πάρα πολύ.
11: Γιατί είναι αλαζονία
7: και τα ποσάρουμε όσο μπορούμε εμείς εδώ κάθε μέρα
11: δεν
7: τα ακούμε.
11: Καταλάβω. Αυτό γιατί είναι αλαζονία και πραγματικά. Δεν είναι γεγονός. Αφού είναι γεγονός.
7: Γεγονός. Είναι γεγονότο. Καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών.
11: Ναι.
7: Κάντε, βγάλετε το σκασμό όλοι και δεν θα τολμάει να σκεφτεί κανείς να αμφισβητήσει.
11: Και αυτός που το λέει είναι ο αλαζόν.
7: Όχι.
11: Απλά επειδή το σημειώνει.
7: Ναι.
11: Το σημειώνει. Τι καταγραφεί κάνει ο άνθρωπος.
7: Κατά τη γνώμη μου.
11: Ηθογραφία.
7: Με μετριοπάθεια το σημειώνει.
11: Ναι, μπορούσε και καλύτερα.
7: Θα μπορούσε να κόψει τα σκαμπίλια.
11: Αλλά υπάρχει και ένα ταβάνι, ρε παιδί μου, τώρα εκεί σου λέει μην προκαλέσουμε, δεν έχουμε και χούντα.
7: κομμάτι να μπει.
11: Δυστυχώς. Θα έλεγε μέσα του.
7: Υπάρχει μια αγωνία στην Ελλάδα λόγω και τη παγκόσμια.
11: Το πουλί από κάτω.
7: Ναι.
11: Τη
7: Χούντα. Υπάρχει μια αγωνία σε όλου του Έλληνε λόγω και τη παγκόσμια αγωνία ανησυχία που θα πάει η πετρελαία. Έρχεται ένα χειμώνα δύσκολο.
11: Να λέγουμε σοβαρού.
7: Υπάρχει ακρίβεια που καλπάζει έτσι κι αλλιώ πριν το δύσκολο χειμώνα.
11: Τι
7: γιατί είναι η Χούθη που λέει άλλη, είναι η Ουκρανία, είναι τα ενεργειακά, είναι τα παγκόσμια, είναι. Υπάρχουν τα ενίκια που είναι στο Θεό.
11: Χρόνια τώρα.
7: Χρόνια τώρα. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ναι.
11: Η βενζίνη στα και μοσχάρια βγαίνει, και τα φρούτα.
7: Ναι, ναι, αυτό ζούπα, ακρίβεια.
11: Ναι.
7: Και η υγεία, η παιδεία είναι στην κατάσταση που ξέρουμε. Δηλαδή η δημόσια παιδεία και χρειάζεται 2-3 μισθούς για φροντιστήρια, δεν το συζητάμε.
11: Δεν βγαίνει,
7: και βγαίνει
11: σχολεία,
7: σε όλα αυτά, ναι. Και βγαίνει σε όλο αυτό το περιβάλλον ένας να πει ότι είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει και μην μιλάει κανείς και δεν θα κάνετε κριτική και να μας δοξάζετε και όλες οι χώρες λένε μπράβο στην Ελλάδα τυχερή.
11: Το θέμα δεν είναι αυτός που βγαίνει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι τον αντιμετωπίζουν σοβαρά και δεν τον έχουν σαν ένα σούργελο και ότι φέρε τον περίγελο να γελάσουν. Φέρε τον εδώ λίγο να γελάσουμε, να κάνουμε χάζη στην εκπομπή. Πάει και του αντιμετωπίζουν δημοσιογράφοι σοβαρά και τον κοιτάνε σαν το τεμ. Αντί να έχει δεύτερη ερώτηση και τρίτη ερώτηση και να λέτε. Λέτε κύριε. Yes. Κύριε Υπουργέ, για ποιο λόγο είστε Υπουργέ, δεν καταλαβαίνω.
7: Δεν κατάλαβα.
11: Ναι, και κάθονται και το κοιτάνε και λένε.
7: Δεν έχει αναμορφωθεί η υγεία.
11: Ναι, έχει. Για αναμορφωτήριο είναι.
7: Υγεία.
11: Υγεία. Ναι, υγεία και αυτοί που την διηγούν. Όταν ακούσω ότι και ο οικονόμου πετάει ηρωνίες. Ο οικονόμου είναι πιο άδωνης από τον Άδωνη.
7: Σου λέω πια δεν είναι έτσι. Οι δημοσιογράφοι.
11: Οι Βούλγαροι έξαλλοι το πρωί.
7: Έγινε ένα χαμό χθε στο ραδιόφωνο του Μέγκα. Έγινε ένα μακελιό με τον Άδωνη. Γιατί ανέδειξε το Μέγκα και αναδεικνύει το Μέγκα πολύ συστηματικά. Τον Άδωνη
11: πατούσα τα κούνη τον έχει πάει.
7: Ναι. Ότι η κάτι εγγένεια που πήγε στα νότια προάστια μιας κλινικής όλων αυτών των...
11: Τι είναι, της ομορφιάς και αυτά.
7: Μπράβο, που υπάρχει ένας όρος, δεν τον βρίσκω τώρα, όπως λέγεται.
11: Ευεξίας, τι είναι.
7: Ναι, ας βάλουμε αυτό, κάτι τέτοιες κλινικές.
11: Wellness.
7: Ότι μέσα εκεί κάνει και...
11: Πλασμαφαίρεση.
7: Πλασμαφαίρεση με κάποιο τρόπο, δεν το λέει βέβαια η κλινική, έτσι το περιγράφει αλλιώς. Και λένε στον Υπουργό γιατί πήγε σε αυτή την κλινική, τσαντίστηκε και ο Άδωνης. Όχι, δεν είναι έτσι. Η κλινική έβγαλε μια ανακοίνωση και εμείς δεν κάνουμε μια γενική ανακοίνωση με σεβασμό στον ασθενή που έρχεται εδώ κτλ.
11: Φαντάζομαι και στο Κολωνάκι με σεβασμό στον ασθενή λέγανε.
7: Ναι, φάνηκε όλο
11: αυτό.
7: Είπε στην άλλη εποχή νεύτη.
11: Τι λέγανε.
7: Πόσο, δηλαδή νεύτη. Υπάρχει, εσύ έχει πει ποτέ νεύτη.
11: Όχι, όχι, το λέγαμε στο σχολείο.
7: Υπήρχε το φάρμακο.
11: Έχει νεύτη αυτό που έτρεχε γρήγορα, το λέγαμε. Τι έχει.
7: Άλλη χρήση είχε ο νεύτης. Έμπαινε κάπου αλλού και έτρεχε.
11: Τώρα που μπήκε. Πόσιμο
7: ήταν. Τώρα ήταν πόσιμο.
11: Πόσιμο.
7: Ναι, όχι πόσιμο. Μπόσικα είναι άλλο η λέξη. Πόσιμο με πει.
11: Πόσιμο.
7: Πόσιμο.
11: Όχι ποπόσιμο. Ερχόταν. Το μαγείρευα γύρω-γύρω.
7: Μπράβο, γιατί με τον Μπό τι θα έλεγε.
11: Δεν έβγαινε.
7: Μπόμπο Φουγκαράκη. Δεν γινόταν.
11: Έχει δώσει και αυτό δικαιώματα τόσε τρύπε.
7: Ποπόσιμο. Οπότε αυτό. Αυτό το στρίμωξαν αρκετά, Χασαπόπουλος και Βούλγαροι, και τσαντίστηκε εκεί, τους έλεγε διάφορα. Γενικώς στριμώχνεται, γιατί είναι ανοιχτός ως υπουργός και είναι ένα σύστημα υγείας.
11: Καλά, δεν είναι αυτός ανοιχτός και ευάλωτος, είναι και μια κυβέρνηση που είναι ευάλωτη σε να φαίνεται
7: και
11: ότι
7: κάτι
11: και εδώ
7: παραπάνω.
11: Μια συγκάλυψη πάλι επιχειρείται.
7: Προφανώς.
11: Γύρω-γύρω. Δηλαδή δεν γίνεται μια μέρα όταν ο Πατούλης είναι πρόεδρος, την άλλη μέρα δεν είναι πρόεδρος στα site.
7: Και γενικώς.
11: Φαίνεται ότι πάνε λίγο να προστατεύσουν τον Πατούλη, λίγο τις βρωμιές τους.
7: Γιατί όλες τις φιλίες τους,
11: που είναι ο μέτοχος ο ένας, που είναι μέτοχος ο άλλος, ο πιο μηχάνημα κτλ.
7: Και γενικώς, όταν υπάρχει ένα σύστημα υγείας στα νοσοκομεία, που είναι καθαρή η διαδικασία το τι συμβαίνει εκεί μέσα, και όταν έχεις παρανοσοκομεία, παρακλινικές, σε διαμερίσματα, σε υπόστεγα, σε υπόγεια, σε ρετυρέ. Προφανώς θα τύχουν και οι στραβές.
11: Με σκιτζίδες μέσα και τέτοια.
7: Ναι, απαταιώνες. Όταν,
11: και όταν έχεις διώξει την καρδιά πατάτα από πάνω σου.
7: Όταν όλα είναι κέρδος.
11: Ναι.
7: Ακόμη και το αν θα ζήσεις, πώς θα ζήσεις, τι αίμα θα σου βάλουν, με τι εργαλεία θα σου βάλουν αυτό το αίμα, θα το βγάλουν, θα το καθαρίσουν και όλα αυτά. Προφανώς όταν όλα είναι κέρδος, θα πεθάνουν και άνθρωποι.
11: Ναι.
7: Σε διάφορες, είτε στραβή. Στα τρένα όπου μπαίνουν, είτε στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης, είτε οπουδήποτε. Τι κοινωνία θέλουμε, τέτοια, θα έχουμε ό,τι έλεγχο και να κάνει το κράτος, όσους ελεκτικούς μηχανισμούς, να βάλει ο ίσα καρτελάκια στις πόρτες, θα υπάρχουν πάντα λαμόγια, γιατί αυτό το σύστημα είναι φτιαγμένο για λαμόγια.
11: Δεν έχει να κάνει αυτό, όσοι έλεγχοι έγινε, όντως. Όταν υπάρχει σαν λογική, σαν νόρμα, ότι πουλάμε ό,τι παπαριά βρούμε στην τηλεόραση.
7: Μ' αρέσει πριν που δεν την είπες τη λέξη.
11: Το είπα τώρα.
7: Ναι.
11: Δεν το άκουσα.
7: Ναι.
11: Ναι.
7: Για βάλε το repeat.
11: Ναι, ναι.
7: Το rewind, ποιο ήταν αυτό.
11: Και πουλάνε για την ευεξία. Γιατί να σου φτιάξει τη μέση τον ανογιλέκο. Την καράφλα το ένα, το στομάχι το άλλο. Και αυτό είναι κουλτούρα.
7: Ναι, εγώ με το τελοπών έχω βρει για τριά.
11: Και καλά έχει κάνει, ναι. Και όταν αυτό έχει γίνει, προφανώς αυτά φτιάχνουν ένα κλίμα και μια κουλτούρα και μια αισθητική που θα γίνει ιατρείο. Η ίδια απατεωνία που μοιάζει ακίνδυνο στην τηλεόραση. Ο Παϊτέρης ακόμα έτρεχε, δεν ξέρω αν θυμάσαι.
7: Το θυμάμαι. Ναι, ναι. Το Βελόπουλο, τα φάρμακα.
11: Το
7: στομαχικό.
11: Το στομαχικό.
7: Το εντερικό. Ένα
11: από δύο τον είχε πάει.
7: Ότι είναι διαφορετικά αυτά.
11: Ναι.
7: Είναι άλλο το. Είναι άλλο το άλλο ένα χάπι ήταν.
11: Άλλο πιάνει το ένα, άλλο πιάνει το άλλο.
7: Ένα χάπι και είχε 15 ονόματα.
11: Ίδιο το στομάχι.
7: Άλλο βασιλιά Ισπανία ήταν.
11: Είχε ίδιο. Η άλλη φωτογραφία απ' έξω.
7: Άλλη φωτογραφία.
11: Το ένα έχει το κολάντερο, το άλλο έχει το στομάχι.
7: Συσκευασίε διαφορετικά, αλλά ένα χάπι ήταν αυτό.
11: Ναι, τίποτα. Εκτό και αν είχε, είναι δάκτυλο τη Λατινοπούλου. Και ήταν Αιγύπτο. Πάρα πάντα τώρα εκεί.
7: Έχω εγώ να σου δώσω ένα ωραίο.
11: Γιατί είχε γίνει το σκηνικό με τη Μάντζ τότε. Ξέρει τι
7: ναι, το χαλί.
11: Με το χαλί. Και σου λέω όχι αυτόν, θα μα τη φέρει κάποτε.
7: Μια που ήρθαμε εκεί λοιπόν. Όλα αυτά συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει σωστή κυβέρνηση. Το καταλαβαίνει.
11: Σύμφωνα με ποιον. Γιατί η κυβέρνηση λέει ότι είναι σωστή. Ο Άδωνης λέει ότι είναι η πιο σωστή και η πιο καλή.
7: Η Ντόρα λέει ότι κάνει τεράστιες προσπάθειες.
11: Και ότι έχει κάποια.
7: Δεν είναι σωστή κυβέρνηση.
9: Ποιο σύστημα υποβοηθά την προβολή του
12: κάθε
9: και ποιο είναι το όφελος.
12: Κάθε φορά 19, 23 και τώρα ξανά βλέπουμε στο ίδιο έργο θεατές υποκομματίδια που έχουν παρυφές στο Μαξίμου, δεν λέω για τον συγκεκριμένο κύριο, γενικά τα λέω, να πουσάρονται από το σύστημα. Αυτό είναι καταφανές. Υπάρχουν και άλλα κόμματα εκτός Βουλής. Υπάρχει το Μέρα 25, υπάρχουν και άλλα κόμματα. Έτσι το Κίνημα 21, υπάρχουν πολλοί. Γιατί δεν τους παρουσιάζουν αυτούς και παρουσιάζουν μονόπατα, μόνο κάποιους. Άρα κάποιους ωφελούν. Το ποιους ωφελούν, δείτε τα ποστά και καταλάβετε. Τρέμουν την ελληνική λύση, μη συσπυρώσει το κοινωνικό, λαϊκό, πατριωτικό, κοινωνικό ιστό της χώρας. Θα τον ενώσουμε και θα κυβερνήσουμε.
7: Τότε θα είναι όλα ωραία.
11: Άντε ρε παιδί μου,
7: και
11: αυτό.
7: Και εγώ το περιμένω πώς και πώς. Και είναι μια ωραία κατάληξη της χώρας. Να τελειώσει κάπως έτσι, θα τελειώσει εκεί. Δεν...
11: Και αυτό τον ιστό να τον ενώσει ο Βελόπουλος.
7: Στην Κολοκοτρώνη δεν πάνε και όλοι. Τσάμπα, όλα τσάμπα.
11: Μη λες Κολοκοτρώνη τώρα παίρνει Λουκά. Πού είναι η Κολοκοτρώνη, συζύγω.
7: Α, είναι μετεψύχωση. Μήπως είχε πάει στο ιατρείο της Καρνεάδου και τη είχε βγάλει ότι είσαι μετεψύχωση. Γιατί έβγαζε μετεψυχώσεις. Εκείνο το μηχάνημα έβγαζε και πιανού με τεψύχος είσαι.
11: Α, και να τη είπε είσαι ο Κολοκοτρώνης και το πίστευσε. Σου λέει η επιστήμη, το λέω, εγώ το λέω.
7: Η άλλη ήταν ο Έλβις Πρίσλι.
11: Γιατί δεν μπορεί να ήταν.
7: Η άλλη ήταν η βασίλισσα της Ατλαντίδας.
11: Ποιος έχει δει τον Έλβις Πρίσλι ότι έχει πεθάνει.
7: Εγώ το είπα. Από το Μέμφις που είναι εκεί, ήρθε εδώ στην
11: Ελλάδα. Και πέτυχα και τη σύλληψη, να ξέρεις, στον αέρα. Δεν το θυμόμουν. Ήταν όντως 116 σύλληψη της
7: Λουκά. Το θυμάμαι αυτό.
11: Όντως το πέτυχα.
7: 116.
11: Τα μετράω κι εγώ. Έχουν μπει μέσα μου. Μπορεί.
7: Και το είπες όπως το είπα αυτή. 116.
11: 116.
7: 116. 116.
11: Όχι.
7: Είναι το σωστό. Το είπε 116 αυτή. Το είπες και εσύ 116.
11: 541.000.
7: Καθηγήτρια εκείνη. Μαθητής εσύ. Μια χαρά όλοι. Ελληνόπουλα. Έλληνες.
11: Έλληνοι είμαστε.
7: Έλληνοι είμαστε, δεν το ζούμαστε. Σωστό και αυτό. Έχουμε όμως Βελόπουλο, γιατί τώρα που θα γίνει κυβέρνηση.
11: Πότε είναι τώρα.
7: Τι τώρα, όταν γίνουν εκλογές.
11: Α, τώρα είναι.
7: Όποτε γίνει.
11: Στα κοντά. Δεν είναι ότι θα το περιμένω.
7: Στα πίσω.
11: Αυτό σου περιμένω, αυτό σου περιμένω.
7: Όχι. Θα έρθει σύντομα. Θα τελειώσουν και τα φαντς.
12: Ένα κόμμα που έχουμε 11 βουλευτές. Που αποκαλύψαμε τα ονόματα των διευθύνων συμβούλων στα φαντς. Που καταγγείλαμε ότι και πολιτικοί εμπλέκονται με ονόματα και στοιχεία με στη Βουλή. Που κάναμε τέτοιο αγώνα. Εμείς δεν περιμένουμε να ευχαριστώ, αλλά τουλάχιστον μας σουβαλιάζουμε τους υπόλοιπους. Ειδικά με τα φαντς. Mm-hmm. Διότι στα φαντς την ευθύνη την έχει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Ανδρουλάκης. Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Εγώ τους έκανα.
7: Η πρότασή σας ποια είναι τώρα.
12: Ψηφίστε ελληνική λύση για να τελειώσει το πρόβλημα των φαντς.
7: Πώς.
12: Για να γίνουμε κυβέρνηση. Αυτό δεν ζητάμε συνέχεια.
7: Και τώρα ρωτάει ο δημοσιογράφος, πώς θα τελειώσουν τα φαντς. Γιατί τα φαντς είναι Ευρώπη, είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και ο Τσίπρας που ήταν αριστερός και θα χορεύαν τα νταούλια, τα δέχτηκε, τα κατάπιε, έκανε και τους ηλεκτρονικούς για να μην έχουν ψυχολογικό όταν τους παίρνει το σπίτι, να μην βλέπει ποιος είναι. Τι θα κάνει, κύριε Βελόπουλε, ρωτάει δημοσιογράφος, λέει ψηφίστε ελληνική λύση να το λύσουμε.
11: Α, θα σας πω.
7: Με επιχειρήματα.
11: Ψηφίστε ελληνική
7: την κοινωνία.
11: Όχι, έχει πρόγραμμα.
7: Φαντς δεν θα φύγουν. Κυβερνήσεις μπορεί να φύγουν, λαός μπορεί να φύγει, τα φαντς δεν θα φύγουν.
11: Ρε παιδί μου όμως τώρα, τι αύριο μας περιμένει. Τα φαντς θα εξαφανιστούν, τα δηληστήρια.
7: Με σύμφωνο
11: ο άλλος,
7: με τις επιλογές του σήμερα.
11: Ναι, ο άλλος τα δηληστήρια θα τα κλείσει, θα κάνει. Θα πάρει τον πλούτο. Τι θα γίνει.
7: Αναμένονται σοβαρά γεγονότα.
11: Τι μας περιμένει, τι είναι το αύριο. Να βάλω το κονσερβοκούρι στο μουσκλιό.
7: Ποιος ξέρει αύριο τι λέει άλλο η Μαρινέλα εκεί.
11: Σήμερα! Αυτό λέει.
7: Ποιος ξέρει, αλλά λέει μετά, ποιος ξέρει αύριο.
11: Δεν το θυμάμαι τώρα, το σήμερα θυμόμαστε.
13: Το ίδιο τραγούδι είναι αυτό.
11: Το ξέρω, αλλά που να.
13: Τον τίτλο
11: θυμάμαι. Όλου του όχι, θυμάμαι και ότι λέει σήμερα. Παράτησε με
13: σήμερα. Αν ήταν αργυρό, θα το ξέρει όλο όμω.
11: Ξέρω εγώ αργυρό.
13: Δεν ξέρει.
11: Αυτό μα είχε κάνει κλείσμα για τα Χριστούγεννα που φοβόμουν.
13: Ποιο ήθελα.
11: Μην ανοίξω. Με λαμπάκια στο Εστέλια. Φοβό να ανοίξει την πόρτα για τα κάλτα, μπει μέσα ο αργυρό και σε πληρώσει.
13: Η λέξη κλείσμα θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο.
11: Ναι, ήθελα το θεραπεία. Φτάσουμε... Ήθελα το θεραπεία. Θα το
13: να,
11: πω.
13: Να, μπράβο, θέλω να μιλάω.
11: Συγγνώμη,
13: λίγο...
11: επιστημονικά.
13: Επιστημονικά.
11: Ωραία, όχι κλείσμα, ναι, είναι λαϊκό.
13: Ναι, γιατί...
11: Είναι λαϊκό. Ναι. Α,
13: όταν το λε κλείσμα, εισπράττει μηδέν. Όταν το πει υδατοθεραπεία, έρχονται 6.000 στο ταμείο.
11: Α, είναι καλά κι αυτά.
13: Αυτό λέω να προσέχει.
11: Δεν είναι πλασμα φέρει που κοστίζει, είναι και υδατοθεραπείε.
13: Βέβαια.
11: Αυτό το κάνει στο βεζινάδικο που έχει πιεστικό καλό.
13: Όχι, θα ακούσουμε μετά.
11: Το αυτοκίνητο πώ το καθαρίζει το πριν και το βάζει στην εξάτμιση αμπαλάκι.
13: Πριν πάμε σε αυτά.
11: Το ίδιο λέμε.
13: Θα πάμε στο βορείδι, θα μείνουμε λίγο στην πολιτική ζωή του τόπου.
11: Από σοβαρό σε σοβαρό με πάει.
13: Τι να κάνουμε, αυτού έχουμε.
11: Και από χουντέο σε χουντέο δεν έχουμε αφήσει ένα.
13: Αυτού έχουμε. Ναι. Αυτούς. Όλοι οι λαοί μέχρι τώρα που έχουμε ακούσει. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν οι άλλοι.
11: Και αυτό δεν βλέπει αλαζονία.
13: Ε?
11: Ούτε αυτό βλέπει αλαζονία.
13: Γιατί βλέπει εσύ.
11: Η Ντόρα.
13: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
11: Αυτό που λέει η Ντόρα, λέει και ο βορείδι.
13: Βλέπει αλαζονία πάντω.
11: Όχι, καλέ.
13: Μια χαρά κυβέρνηση.
11: Στο βορείδι, ειδικά στο βορείδι.
13: Δεν σέβεται το λαό.
11: Το ίδιο. Με κατάφαση. Το ίδιο με κατάφαση.
13: Ναι. Τον Έλληνα πολίτη, τις αγωνίες του δεν τις σέβεται.
11: Ναι.
13: Δεν ταυτίζεται η κυβέρνηση. Ε, τι άλλο.
11: Και τον προστατεύει και
13: είναι
11: τον
13: υπερβολική Ντόρα Μπακογιάννη. Εγώ αυτό βλέπω. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
11: Είναι μωρέ τώρα. Δεν την έκανε υπουργό και έχει λυσάξει 7 χρόνια.
13: Τα λέει ο Σαμαρά.
11: Θα τα έλεγε αλλιώ.
13: Όχι από τότε που έχασε από τον Σαμαρά. Τα έχει πει μια χαρά.
11: Έχει. Αυτά είναι χρωστούμενα σε άλλον όμω, ο Κυριάκο.
13: Ναι, δεν είναι. Όλοι του παίρνουν όλη την μπάλα. Ο Βορύδη λοιπόν μιλάει και θέλει να πει στην επιχειρηματολογία του πιάνει το θέμα αυτό που συζητάμε όλοι ότι στι πόσε του μήνα τελειώνει ο μισθό. Είναι αυτό το θέμα και το αρχίζω ως εξής.
14: Τελειώνει ο μισθός στις πρώτες 10 μέρες. Σωστά.
15: 10-15.
14: Το ακούτε το επιχείρημα αυτό.
15: Το ακούμε. Ναι.
14: Το ακούτε να κυκλοφορεί. Ότι ρε, δεν βγαίνουν οι άνθρωποι. Έχουν φάει ό,τι είναι να φάνε και δεν έμεινε τίποτε, ας πούμε.
15: Το λένε εδώ στους κυρίους. Το λένε.
14: Έτσι δεν είναι.
15: Το λένε όμως.
14: Αυτό.
15: Το ακούμε, το λένε εδώ οι άνθρωποι.
14: Μπορεί να συμβαίνει σε κάποια νοικοκυριά αυτό. Μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή αυτό που ακούμε στην τηλεόραση κάποια φορά. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι οι άνθρωποι λένε ψέματα. Μπορεί να του συμβαίνει. Πάμε όμως. Όταν θέλουμε να πούμε ότι αυτό συμβαίνει καθολικά, γιατί το να συμβαίνει σε μία, σε δύο, σε 50, σε 100, σε 1000 οικογένειες, μπορεί να συμβαίνει.
15: Ναι.
14: Πρέπει να μας απασχολεί, πρέπει να μας αποσχολεί. Πρέπει να μας νοιάζει, πρέπει να μας νοιάζει. Πρέπει να προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, πρέπει. Όμως, όταν λέμε ότι αυτό είναι η γενική συνθήκη, τότε πάμε να μετρήσουμε.
15: Μάλιστα.
13: Το πρώτο απόσπασμα. Έχουμε τρία αποσπάσματα του Βορύδη. Είδες η ώρα που θέτει το θέμα.
11: Ναι.
13: Δικολαβικά, όπως πρέπει. Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Σε μία, δύο, δέκα οικογένειες.
11: Πώς είναι τώρα,
13: χίλιες.
11: Μπορεί να
13: συμβαίνει. Το πολύ έβαλε χίλιες οικογένειες. Αλλά αν οι υπόλοιπες, πόσες οικογένειες είναι στην Ελλάδα, είμαστε 11 εκατομμύρια. Δια 3
11: εκατομμύρια.
13: Δια 3, ναι. Άρα τι, για χίλιες θα κάνουμε κουβέντα.
11: Στα 4 εκατομμύρια.
13: Είδες τι ωραία. Εν τω μεταξύ κάνει μόνος του τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις.
11: Ποιος τις κάνει, ο δημοσιογράφος θα κάνει τις ερωτήσεις.
13: Όχι, είναι μέθοδος Βορύδη.
11: Ναι, αλλά πάει σε συγκεκριμένους που ξέρουν ότι δεν θα υπάρξει αντερώτηση.
13: Έτσι είναι η ρητορική του δυνότητα. Έτσι, το πλαίσιο, η συνθήκη ρητορική. Το κάνει πάντα αυτό.
11: Μα πού έφτιαξε η συνθήκη που έφτιαξε.
13: Μόνος του τη φτιάχνει. Είναι μια άλλη μέθοδος, μια τακτική. Κάνει τις ερωτήσεις, δίνει και τις απαντήσεις. Οπότε οι απαντήσεις που δίνονται είναι με βάση τις ερωτήσεις που έχει κάνει ο ίδιος. Εδώ έπρεπε να του πει κάποιος τι χίλια. Παρ' όλα αυτά έμειναν, πάμε να τους μετρήσουμε. Αυτό δεν είπε. Συνεχίζεται η συζήτηση.
14: Πάμε να μετρήσουμε.
15: Μάλιστα.
14: Στο πάμε να μετρήσουμε, τι βλέπει κανείς. Άρα, πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία τώρα σας λέω, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνεται η κατανάλωση μέσα στο μήνα.
15: Mm-hmm.
14: Τι θα έπρεπε να βλέπετε. Πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεν του έχει τελειώσει ο μισθός. Κατάρρευση. Τρίτη εβδομάδα, κατανάλωση 20.
15: Μάλιστα.
14: Μείωση 80. Έτσι δεν είναι, αναπέφτει, καταραίει η κατανάλωση.
15: Συμβαίνει αυτό.
14: Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%, την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Αυτή είναι η διαφορά.
15: Μάλιστα.
14: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100 και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97.
13: Και ας ψοφήσουν οι τρεις τώρα, τι μας νοιάζει. Είδες τη ώρα που το δόμησε.
11: Πολύ
13: γιατί
11: σωστό.
13: Μέχρι τώρα δεν έχει βγει κάποιος από τους υπουργούς ανάπτυξης οικονομικών να το πιάσουν έτσι. Και βγαίνει ο Βορύδης και το κάνει, το σπάει σε δίφραγκα. Βασίζεται σε κάποια στοιχεία και λέει ότι τελικά οι 100 και την πρώτη εβδομάδα και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη ψωνίζουν με τον ίδιο τρόπο.
11: Ναι.
13: Και οι τρεις στους 100 την τελευταία εβδομάδα δεν ψωνίζουν. Ναι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς που δεν ψωνίζουν αυτοί.
11: Από
13: τη μεσαία εβδομάδα, αλλά αρχίζουν οι μειώσεις και όλοι ξέρουμε, όποιος κυκλοφορεί έξω, ότι μόλις πληρωθεί, μόλις μπουν οι μισθοί 30 του μήνα, η επόμενη εβδομάδα γίνεται ένας ψιλοχαμούλης σε υποχρεώσεις.
11: Όλα, ναι,
13: σε λογαριασμούς.
11: Όλα αυτά μαζί. Και σούπερ μάρκετ,
13: ναι,
11: και σούπερ
13: μάρκετ,
11: όταν έχεις τα λεφτά.
13: Σουβλάκια και δεν το βλέπεις ότι λέει είναι η εβδομάδα που έχουν πληρωθεί. Δηλαδή ο κόσμος μετράει κάτω, είναι με το ημερολόγιο.
7: και με το, το αριθμητήριο.
11: Μπορεί να είναι, είπε ο Υπουργός. Μπορεί να είναι.
13: Ναι, ο Υπουργός.
11: Ο αποπευθής Υπουργός.
13: Ναι.
11: Μην ξεχνιόμαστε για το σκάνδαλο.
13: Και έτσι λοιπόν, ενώ στο πρώτο του.
11: Του ΠΚΠ.
13: Στην πρώτη βαθμίδα.
11: Αυτόν ακούμε.
13: Ναι.
11: Ενώ τόση ώρα.
13: Ναι, αυτό
11: τον εμπλεκόμενο στο σκάνδαλο.
13: Ναι,
11: το ΠΚΠ.
13: Τον εμπλεκόμενο. Επειδή είδε μια παρέα και πήγε και έκατσε με τον Τζιτζί και το Φραπέ και το Χασάπι και βγάλουν μια φωτογραφία. Όλα θα τα ενεχοποιήσουμε.
11: Όχι. Αλλά αυτό που ελέγχεται γι' αυτό. Ελέγχεται. Σε εισαγωγικά του ελέγχεται.
7: Μεταξύ του θα γίνει ο έλεγχο και όπω είπε ο Άδωνη, εμεί θα αποφασίσουμε ω Βουλή αν θα ελέγξουμε και ποιον θα ελέγξουμε.
11: Η
7: Ρουμάνα του Τσαουσέσκου.
11: Αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτός που έχει την πλειοψηφία. Εμείς την έχουμε, εμείς αποφασίζουμε.
13: Ο Βορύδης...
11: Εδώ ο Τριαντόπουλος αποφάσισε μόνος του.
13: Ναι.
11: Να πάει
13: και
11: να καλά, για
13: εγώ τον πιστεύω.
11: Ναι.
13: Και αυτόν. Ο Βορύδης στο πρώτο του επιχείρημα λέει είναι χίλιες οικογένειες. Πόσες να είναι. Mm. Και στο δεύτερο επιχείρημα είναι πώς μέσα στο μήνα. Από το πώς πήγαμε στο πώς.
11: Ναι.
13: Τρίτο τώρα απόσπασμα και τρίτο επιχείρημα.
16: Λέω, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Μπορεί να συμβαίνει αυτό, άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα.
13: Κύριε Βορύδη.
16: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
13: Είναι αυτή που είπα.
16: Δεν συμβαίνει. Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
13: Είναι αυτή που είπα.
16: Δεν συμβαίνει.
7: Οπότε, μην κοιτάτε την ειδική εικόνα. Κοιτάξτε τη γενική. Ανεβείτε πάνω. Δείτε τα στατιστικά. Δηλαδή, έχει έρθει 25 του μήνα και δεν έχει λεφτά. Δεν κοιτάς την ειδική εικόνα.
11: Κοίτα αλλού.
7: Μπαίνεις, γκουγκλάρεις στατιστική υπηρεσία, τι γίνεται με το μισθό που τελειώνει.
11: Α, έχουν άλλοι.
7: Έχουν...
11: Άντε μωρέ, και ανησύχησα.
7: Υπάρχουν λεφτά.
11: Υπάρχουν γενικώς λεφτά.
7: Ναι, οπότε...
11: Υπάρχει και τραχανάς βέβαια στο ντουλάπι. Και λες, τώρα 10 μέρες έτσι θα τη βγάλουμε. Τραχανά.
7: Θέλω να πω, το λέει πολύ ωραία εδώ
11: λεφτά είναι και αυτά.
7: Η γενική εικόνα έχει σημασία. Ναι. Όχι η δική του καθενού. Θα πάμε στην γενική εικόνα. Η γενική είναι πολύ καλή.
11: Αυτή
7: μας ζηλεύουν όλοι. Ευτυχώς που δεν υπάρχει άλλα ζωνία.
11: Ευτυχώς. Αυτοί είναι οικονομολόγοι εκτός της πιάτσας.
7: Αύλας.
11: Ναι.
7: Που έλεγες εσύ ο δόκτωρ.
11: Ναι, πει. Όχι το ΚΑΠΑ.
7: Ναι, και τα δύο.
11: Εκτός ότι είναι τέτοιοι, είναι οικονομολόγοι της Μονόπολης. Δεν εξηγείται αλλιώς. Στη Μονόπολη είμαστε πλούσιοι.
7: Ναι. Ωραία.
11: Ναι, στη Μονόπολη έχουμε όλο το μήνα να αγοράσουμε.
7: Ναι.
11: Αν μας πάει καλά η γύρα.
7: Και τι να αγοράσει, οικόπεδα και δρόμους αγοράσει.
11: Τι, τον κλαθμόνο σε έχει και τις τα δύο, τι να πάρεις τώρα.
7: Τι, για πήγαινε.
11: Ναι,
7: γιατί λίγο είναι. Δεν κατάλαβα.
11: Εδώ, παιδί μου, έχει να αγοράσει τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ και την ΙΔΑ. Πολύ μπροστά η Μονόπολη από τότε. Είχε δει ιδιωτικοποιήσει από τότε.
7: Είχε ΟΤΕ.
11: Είχε εταιρεία ίδρυυση. Τηλεπικοινωνία.
7: Εταιρεία ίδρυυση την είχα πάρει.
11: Τηλεπικοινωνία και ηλεκτρισμού.
7: Είχε
11: πώς το είχε. Ναι.
7: Για επίτηδες το κάνα για να μας εξοικειώσουμε.
11: Τίποτα, σαν τον Μπάμπη. Πώς παίρνει το Αγίου Παπαδημητρίου το σαλαγό μέσα, το νερό είναι φθηνό.
7: Ποιο?
11: Ο Παπαδημητρίου δεν έλεγε πολύ φθηνό το νερό.
7: Ναι.
11: Πώς γίνεται ένα λαό. Έτσι ήταν η Μονόπολη, έτσι λειτουργήσε. Για την ελληνική οικονομία φτιάχτηκε.
7: Μια που είπαμε πλήση εγκεφάλου.
11: Και Μονόπολη είπαμε.
7: Ναι. Κι άλλες λέξεις. Ας μείνουμε στο πλήση. Περνάμε στα θέματα υγείας.
11: Α, εκεί που στο προηγούμενο που έλεγα πριν. Υδατοθεραπεία.
7: Πριν πάμε στην υδατοθεραπεία, θα πάμε στον υπνοθεραπευτή, ο οποίος
11: έχει. Το γνωστό.
7: Το γνωστό.
11: Που δεν θέλει να το ξεφτιλίζουμε.
7: Ναι.
11: Εμείς.
7: Ναι.
11: Ενώ η δουλειά είναι στα σοβαρά.
7: Θα ακούσουμε ένα μικρό ποτπουρί του ίδιου. Τι λάνσαρε, τι πούλαγε στους πελάτες.
17: Εδώ μιλάμε για καρκινοπαθείς. Παίρνουν 3 μιλιγκράμμ το μανιτάρι που μόλις είσαι. Περνάνε 2 εβδομάδες, αρχίζουν πάλι τα καλά κύτταρα που σκοτώνουν τον καρκίνο να παίρνουν μπροστά. Έχει αποδειχθεί ότι με μία συνεδρία με ψιλοκυβίνη τελειώνεις με την κατάθλιψη.
18: Για τη μείωση των οδυνών του τοκετού χρησιμοποιείται η ύπνωση. Υπάρχουν οδοντίατροι σήμερα οι οποίοι αφαιρούν τα δόντια χωρίς καν την κλασική αναισθησία.
19: Θα σας κάνω μια εγχείρηση. Εγχείρηση απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έδραση τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
11: Έτσι.
7: Να μείνουμε στα θετικά. Ότι αντιμετώπισε τον καρκίνο με μανιτάρι. Πορτομπέλο.
11: Νομίζω άλλα μανιτάρια εννοούσε. Αυτά που βρίσκεις και στην Ολλανδία.
7: Όχι. Εννοούσε αυτά τα μανιτάρια που τρώμε στην ομελέτα.
11: Όντως αυτά εννοούσε.
7: Ναι.
11: Α, όχι ναρκωτικά.
7: Όχι.
11: Α,
7: τι ναρκωτικά.
11: Παρεστησιογόνα, νόμιζα ότι πες και περνάει, δεν το νιώθεις.
7: Είναι ειδικό στα μανιτάρια, έχει κάνει ένα σεμινάριο με μανιτάρια, παρακολούθησα λίγο.
11: Και τα στρουφάκια είναι ειδικά, δεν βγήκαν να πούνε να μας δώσουν θεραπείες, σε μανιτάρι ζούσανε.
7: Να πρόσεχαν τα στρουφάκια, τι να κάνουμε εμείς, δηλαδή θα απαγορεύσουμε σε όποιον έχει.
11: Επειδή ήταν κομμουνιστές τα στρουφάκια και δεν μπορούσαν να τον
7: εκπροσωπήσουν. Σιγά, μπλε φορούσανε.
11: Μπλε φορούσανε, αλλά το σύστημα ήταν κομμουνιστικό.
7: Ναι, καλά.
11: Σας
7: ξέρουμε.
11: Ο Κουτσούμπας τι ήταν, ο Παπαστρούφ ήταν.
7: Δεν το ξέρω αυτό.
11: Ναι, δεν τα έχει παρακολουθήσει τώρα. Δεν
7: έβλεπα στρουφάκια.
11: Στην ιστορία πίσω από το στουφάκι, την ιδεολογική
7: ηγεμονία
11: του.
7: Εδώ ο ύπνοθεραπευτής.
11: Ναι, ναι. Που θεραπεύει με διάφορα.
7: Μας είπε
13: και οδοντίατροι χωρίς αναισθησία, ήδη τα μανιτάρια, και καρκίνος πως αντιμετωπίζεται.
11: Μπράβο.
13: Με μανιτάρια και
11: κατάθλιψη. Και το λεμόνι έχω ακούσει.
13: Τι κάνει το λεμόνι?
11: Αντικαρκινικό.
13: Α, ναι, μπράβο, ναι. Να βάζετε πολύ
11: στο... Στύψτε πολύ, ξέρω εγώ. Ναι. Δεν...
13: Πώς κορέδευαν τον κόσμο. Και πιάναν και την απόγνωση του κόσμου.
11: Είναι επιστημονική όρη όλα αυτά τόσα χρόνια. Και εμείς τα χρησιμοποιούμε για την ομελέτα, ξέρω εγώ.
13: Πραγματικά.
11: Ψιλοκόβεις, δεν τρέπεται. Και με επιστημονικά εργαλεία. Με... Ξέρετε και... το μανιτάρι, δεν το πλένουμε. Δεν θέλω τώρα τέτοια. Να πούμε για κανένα τύπο μαγειρική.
13: Ναι, αλλά εγώ
11: δεν το πλένουμε το μανιτάρι.
13: Έχει κάτι χώματα.
11: Όχι, δεν γίνει. Θα το κάνει μια πετσέτα ίσα-ίσα νοτισμένη.
13: Ναι.
11: Δεν το πλένει το μανιτάρι με τύπο. Θα ρουφήξει, δεν πρόκειται. Θα το βγάλει το τηγάνι.
13: Να καθαρίσουμε τη φλουδίτσα.
11: Ποια φλούδα? Όχι, όχι, ούτε καν. Άμα εσύ χασιάζει, ναι, αλλά θα χάσει το σχήμα του.
13: Όχι, ρε παιδί μου, λίγο.
11: Τι με το πίλερ. Δεν πιάνει το πίλερ. Αυτό το καθαριστό πατάτα.
13: Είσαι έτοιμο να ανοίξει και εσύ κέντρο καθαρισμού, όχι πατάτα.
11: Μανιταριού.
13: Μανιταριού. Είναι μία στην Κρήτη.
11: Ρε, η άλλη ήταν υπουργό.
13: Σωστό.
11: Με δουλεύει. Έκανε καθαρισμό αύρα και ήταν υπουργό.
13: Και θα πήγε πολύ καλά στο Τσίπρα. Πήγε πολύ καλά.
11: Καλά
13: ο άλλο που λέει να νογιλέκα.
11: Ο άλλο να νογιλέκα. Τι συζητάμε και ψάχνουμε αυτό που είναι. Γιατί να μην είναι υπνοθεραπευτή και να θεραπεύει με μανιτάρια.
13: Προφανώ.
11: Γιατί να μην είναι. Έγινε υπουργό. Είναι θεσμικό. Και ο ένα έγινε υπουργό και η άλλη.
13: Σωστό.
11: Και μετά πήρε στη γη της ελιάς.
13: Και ο πρωθυπουργός καθόταν τότε ο Τσίπρας να του καθαρίσει την άβρα η
11: κονιόρδο. Μην θυμηθώ τη φαρπελιά. Τώρα, μια και είπαμε για τη γη της ελιάς.
13: Φαρπελιά, ποιος είχε μπλέξει.
11: Πώς τη λένε.
13: Η Ντρούζα.
11: Η Ντρούζα μας πολιτεί. Τι γιατρε, δεν θυμάμαι. Κάτι γιατρε.
13: Ναι, αλλά δεν έγινε υπουργός.
11: Όχι, δεν έγινε υπουργός. Όχι. Αλλά θέλω να πω επαναστατικές μεθόδους παρελθόντος.
13: Ναι, ναι.
11: Τι έχει ζήσει ο τόπος, από τι έχουμε θεραπευτεί.
13: Στην Κρήτη, λοιπόν. Στην Κρήτη, λοιπόν, είναι μια οδοντίατρος, μόλις πήρε σύνταξη, άνοιξε ένα κέντρο ευεξίας.
11: Όσχετο.
13: Και περιγράφει.
11: Οδοντιών.
13: Άκου τι λέει. Άκου τώρα να μαθαίνεις.
20: Θες να κάνεις καθαρισμό του ενδέρου σου στο ολιστικό κέντρο, όμως έχεις αμφιβολίες και απορίες, είμαι εδώ για να σου τις λύσω όλες. Πρώτον, η μέθοδος είναι ακίνδυνη. Οι θεραπευτές σου παίρνουν ένα πλήρες ιατρικό ιστορικό για να δουν αν υπάρχουν ανδεδείξεις. Δεύτερον, δεν πονάει καθόλου μα καθόλου. Ξαπλώνεις αυτό το αναπαυτικό σύγχρονο μηχάνημα και καλύπτεσαι από τη μέση και κάτω από αυτές τις αποστηρωμένες μιας χρήσεως πετσέτες. Η θεραπεύτρια σου δίνει αυτό το πολύ λεπτό μαλακό από σιλικόνι ακροφύσιο και το τοποθετεί στο ορθό, σαν ένα πολύ μικρό υπόθετο.
11: Τι το έβαλε στον τόντιο του. Και τι, και καθαρίστηκε.
13: Περίπου. Ένα-ένα.
11: Αυτά σπίτι τα κάναμε κρυφά. Δεν πάμε τώρα στο ιατρείο να μας το κάνει.
13: Δεν κατάλαβες. Το ακροφύσιο το βάζεις μόνος.
11: Α, δεν μπαίνει, δεν μπαίνει έχει, άλλο χέρι. Δεν... Τι να χαρείς τότε. Και να τραβηχτώ μέχρι εκεί πέρα. Δεν έχω ακροφύσια στο σπίτι.
13: Πρώτον.
11: Έχει καουτσουκένια, ακροφύσια, χαμός. Έχει και διπλό penetration.
13: Έχεις πετσέτες αποστηρωμένες. Εδώ είναι μηχάνημα.
11: Θα τις βράσω άμα είναι λίγο.
13: Παιδάκι μου, εδώ είναι μηχάνημα.
11: Πρέπει
13: δεν
11: να πάρω κλίπανο για να τις βάλω πάνω μου.
13: Είναι μηχάνημα που έχει κρεβάτι.
11: Ναι.
13: Κάθεσαι, έχει οθόνη μπροστά.
11: Τι βλέπεις?
13: Θα δεις, θα ακούσεις τώρα τι βλέπεις. Τοποθετείς το ακροφύσιο μόνο σου.
11: Εγώ και... θα ήθελα το ακροφύσιο να έχει κάμερα, αυτό να βλέπεις μπροστά. Πού το βάζεις, το βάζω σωστά?
13: Όχι, η κάμερα.
11: Γιατί όταν κάνεις την κολονοσκόπηση είναι τρεις και σε κοιτάνε και ναι. Στο βάζουνε. Εδώ που θα το κάνεις μόνο στην τύχη θα το βάλεις.
13: Εδώ η κυρία στην Κρήτη κάτω το έκανε πολύ. Φαντάζομαι και εδώ στην Αθήνα δεν
11: πάει. Και τι γίνεται, στο φτύνει για να το βάλει το σαλιόνι, πώς.
13: Δεν
11: σου δίνει λιπαντικό. Λεπτομέρειες ακούσαμε για την πετσέτα. Λιπαντικό δεν άκουσα.
13: Πάμε στο δεύτερο μέρος.
20: Μετά ξεκινά αυτόματα να εισέρχεται νερό στο έντερο με ρυθμισμένη πίεση και θερμοκρασία 38 βαθμούς Κελσίου. Συγχρόνως ξεκινά η infrared therapy. Το κόκκινο αυτό φως είναι μια μορφή φωτός που βοηθάει το έντερο να αποβάλει ευκολότερα τα κόκρανα, ενισχύει την κυκλοφορία, βοηθάει στην αποτοξίνωση, ανακουφίζει από πόνους και φλεγμονές, χαλαρώνει και αναζωογονεί τον οργανισμό.
11: Έχετε υπόψη σας πόσο είναι 38 βαθμοί Κελσίου που θα το βάλει στο τέτοιο στο Νατακ. Οι πισίνες οι θερμενόμενες είναι 27.
13: Τι θες τώρα εσύ.
11: 38 θα βάλει στο βάτσο.
13: Μιλάει τέτοιο... επιστήμη, θα φυσβητήσουμε τα πάντα.
11: Θα καείς ολόκληρο. Θα σου κάψει το κολάντερ όλο. Γι' αυτό, θεραπεύεται. Γιατί καεί κανόλο. Πώς λέμε στο τηγάνι το κοκορέτσι, φεύγουν όλα. Άμα το ψήσεις δεν έχει βρωμιές. Έτσι και εδώ, στο ψήνι.
13: Εγώ επειδή είδα και το βίντεο, το οποίο το έχει κατεβάσει.
11: Τι δείχνει το βίντεο?
13: Αυτή η κυρία είναι η ίδια στην αρχή και τα παρουσιάζει με πόδια άσπρη και τα γυαλιά.
11: Βέβαια, αυτό είναι επιστήμονας.
13: Ναι. Και...
11: Αντί να φοράει μια σαλοπέτα μπλε.
13: Και μετά.
11: Τι στο μεζάκι το κάνω.
13: Του φυλακισμένου. Αυτό εννοείς.
11: Όχι, το Βενιζνάδικο εννοούσα. Πώς αλλάζουμε τα λάδια. Έχει βγει ένα τώρα που το ρουφάς. Δεν αδειάζει την τάπα από κάτω. Και τα ρουφάς μετά... από πάνω. Έτσι είναι και αυτό. Ακροφύσιο.
13: Και μετά δείχνει μέσα αυτό το κρεβάτι τις πετσέτες που ξαπλώνει ο πελάτης. Τι να τον πω.
11: Διαποστηρωμένες αυτές που έχει
13: ναι,
11: μόνο
13: ναι,
11: εκεί.
13: Ναι, ναι, ναι. Και δείχνει και την οθόνη από πάνω. Όπως είσαι ξαπλωμένος, υπάρχει ένα κόκκινο φως το οποίο ανάβει.
11: Ναι.
13: Και όπως είπε εδώ η κυρία, επενεργεί και λειτουργεί. Τι φως είναι μια λάμπα.
11: Και εμείς εδώ στο ραδιόφωνο ένα κόκκινο φως έχουμε για να μιλήσουμε.
13: Στα fast food, αυτό ναι. που ζεσταίνει. Αυτό
11: α,
13: κάνει.
11: Τέτοιο βάζει.
13: Ναι, ναι, τι να κάνει.
11: Και τι βλέπει η οθόνη, αερόστατα στον οθαλμίατρο.
13: Η οθόνη, λοιπόν, τι βλέπει.
20: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με ειδική συσκευή κάνεις μασάζ στην κοιλιά σου. Στην οθόνη που βρίσκεται μπροστά σου, θα βλέπεις να κουβαλώνται τα κόπρανα, τα δηλητήρια και τα παράσιτα που υπάρχουν στο έντερό σου, που τα κουβαλάς μέρα νύχτα. Τελειώνοντας, πατώντας ένα κουτόν, πλένεσαι. Μετά σηκώνεσαι και νιώθεις ανάλαφρος και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις τις δραστηριότητες της ημέρας σου με μεγαλύτερη ενέργεια.
11: Κακάκια πας να κάνεις την κυρία. Δεν μπορείς να τα κάνεις στο σπίτι και θα πας εκεί.
13: Αυτό ακριβώς. Αυτό πρέπει να στηγείς κανένα πεντοχίλιαρο.
11: Ένα πεντοχίλιαρο δεν κάνει όλο τον μπάνιο. Ανακαίνιση να το κάνεις. Να ξυλώσεις τα πλακάκια και καινούργια δεν πάει πέντε.
13: Αν εκτός αν θες να κάνεις ανακαίνιση κάθε μέρα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Στην οθόνη το είδα εγώ, το έδειχνε. Δείχνει. Κόπρα, να το πούμε.
11: Αυτό τη σετένα το άνθρωπο θα δείχνει σίγουρα. Που δείχνει τα σωτικά που βλέπαμε μικρή. Με το ξέρει ποιο λέω.
13: Είναι πλέουνε, σαν σε νεράκι μέσα. Σε νεράκι. Είναι, έχει νερό αυτή η οθόνη.
11: Ναι.
13: Δηλαδή δείχνει.
11: Έτσι
13: είναι...
11: το έχει φανταστεί.
13: Όχι έτσι.
11: Και ένα κάστρο βάζει ποταμάκια απέναντι για γεφυρούλε να μην είναι, να φράζει το νερό, μην πάει απότομα.
13: Και βλέπει αυτό, σου κάνει και μασάζ ένα άλλο μηχάνημα.
11: Συγγνώμη τα δικά σου κόπρα να βλέπει ή γενικώ μια αναφορά κοπράνων.
13: Είναι συνδεδεμένο με την αποχέτευση τη πολυκατοικία.
11: Όχι με τη δικιά σου αποχέτευση είναι.
13: Δεν ξέρω.
11: Άρα το ακροφύσιο έχει κάμε. Πού βλέπει τα τέτοια σου.
13: Δεν ξέρω. Όχι, βγαίνουν. Και εγώ είχα απορίες γιατί το ακροφύσιο εισέρχεται, αλλά πώς εξέρχεται όλο το υπόλοιπο από το ακροφύσιο. Αφού είναι λέει μικρό.
11: Εσύ το είδες, έχει μήπως δείχνει...
13: Δεν το θυμάμαι, έχει κατέβει τώρα.
11: Μήπως είναι σαν τη σαντιγή που τη βάζεις σακούλα και τη βγάζεις λίγη-λίγη. Ενώ δεν έτσι βάζεις τις μύτες μπροστά και αν θες να την κάνει κοφρέ, βάζεις τον κοφρέ. Αν θες να την κάνεις ίσια, είναι ό,τι τούρτα θα φτιάξεις. Κάπως έτσι από την ανάποδη, δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ. Έτσι φαντάζομαι θα λειτουργεί. Το θέμα είναι βλέπουμε τη διαδικασία που έρχεται από το έντερο ή τον τελικό αποδέκτη, ξέρω εγώ, μια κατσαρολίτσα που γεμίζει. Τι έχει βάλει. Δεν έχουν λογική όλα αυτά. Πού μπήκε ο καμεραμάν. 5.000. Γιατί είναι και το συνεργείο. Είναι ο Μπούμαν για να ακούσει. Είναι MSR.
13: Αυτά πρέπει να γίνονται ακόμα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτό πιάσαν μία στην Κρήτη.
11: Στην Κρήτη, σίγουρα.
13: Στην Κρήτη που είναι ο οδοντίατρος αυτή και τα κάνει αυτά.
11: Ποιος τον το έκανε, ο ποδίατρος.
13: Γύρευε πόσα τέτοια γίνονται. Ποιο εισέρχεται, αλλά πώς εξέρχεται όλο το υπόλοιπο από το ακροφύσιο. Αφού είναι λέει μικρό.
11: Εσύ το είδες, έχει μήπως δείχνει.
13: Δεν το θυμάμαι, έχει κατέβει τώρα.
11: Μήπως είναι σαν τη σαντιγή που τη βάζεις σακούλα και τη βγάζεις λίγη-λίγη. Ενώ δεν έτσι βάζεις τις μύτες μπροστά και αν θες να την κάνει κοφρέ, βάζεις τον κοφρέ. Αν θες να την κάνει ίσια, είναι ό,τι τούρτα θα φτιάξεις. Κάπως έτσι από την ανάποδη, δεν μπορώ να φανταστώ κι εγώ. Έτσι φαντάζομαι θα λειτουργεί. Το θέμα είναι βλέπουμε τη διαδικασία που έρχεται από το έντερο ή τον τελικό αποδέκτη, ξέρω εγώ, μια κατσαρολίτσα που γεμίζει. Τι έχει βάλει. Δεν έχουν λογική όλα αυτά. Πού μπήκε ο καμεραμάν. 5.000. Γιατί είναι και το συνεργείο. Είναι ο Μπούμαν για να ακούσει. Είναι MSR.
13: Αυτά πρέπει να γίνονται ακόμα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτό πιάσαν μία στην Κρήτη.
11: Στην Κρήτη, σίγουρα.
13: Στην Κρήτη που είναι ο οδοντίατρος αυτή και τα κάνει αυτά.
11: Ποιος τον το έκανε, ο ποδίατρος.
13: Γύρευε πόσα τέτοια γίνονται. Και τι

0: 5.000.
1: 5.000. Γιατί είναι και το συνεργείο. Είναι ο Μπούμαν για να ακούσει. Είναι MSR.
0: Αυτά πρέπει να γίνονται ακόμα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αυτό πιάσαν μία στην Κρήτη.
1: Στην Κρήτη, σίγουρα.
0: Στην Κρήτη που είναι ο οδοντίατρος αυτή.
2: Και τα κάνει αυτά.
1: Ποιος τον το έκανε, ο ποδίατρος.
0: Γύρευε πόσα τέτοια γίνονται και τι τζίρος χρημάτων γύρω από αυτά κυκλοφορεί.
1: Μπράβο.
0: Όχι, αυτό ήταν από τα καλύτερα.
1: Για μένα είναι μπράβο.
0: Αυτή, μπράβο.
1: Γιατί αφού κυκλοφορεί και αυτό δηλαδή, που θα πάει και θα το δώσει, όχι να το 5, δώσει,
0: 10,
1: να του το φά.
0: Και θα βγει μετά αναζωογονημένο που έχει δει και στην οθόνη ό,τι έχει δει.
1: Ναι.
0: Και μετά θα λέει: αν νιώθω άλλο άνθρωπο.
1: Γιατί δεν ήθελε να πάρει ένα σταυρόλεξο να κάτσει σπίτι του ήσυχα. Ήθελε να πάει εκεί να πληρώσει.
0: Οπότε.
1: Κάνουν καμιά ένωση κοπρολάγνων, ξέρω εγώ, που θέλει να παίρνει το χέρι του ότι κάποιο άλλο με βλέπει να το κάνω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν το.
1: Αυτά γίνονται στην τουαλέτα μα όμω.
0: Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Πες μια βαφούρα. Παίρνεις ένα σταυρόλεπτο τεστ. Κάτι να κάνει, να περάσει η ώρα.
0: Κύρκο, βάλε διαφημίσεις.
1: Παλιά είχαμε τα σαμπουάν. Τόσα κινητά έχουμε τώρα. Δεν έχει να διαβάσει, να σκρολάρει. Πρέπει να πας εκεί να πληρώσεις. Κούτσα, ναι. Κούτσα, κάτι θα σου έρθει.
3: Παραπολιτικά 90,1. Ιωνίων FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση λιανική και χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη, ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
9: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Τρομάρα εκεί, πας. Δηλαδή που είχατε τους καρόδρομους και σας φτιάξαμε δρόμους. Είναι τα επιχειρήματα των υπουργών.
12: Και όχι επί Χούντας.
11: Και θα βγει ο Βορύδης και θα πει, ναι, κάποιοι μπορεί να ζορίζονται, να μην έχουν.
12: Τρεις.

0: Αλλά η υπόλοιπη είδε στη γενική εικόνα. Ναι. Η γενική εικόνα κάνει πάνω με δορυφόρο και φαίνονται ωραία οι δρόμοι.
1: Και ότι όλοι κινούνται τέλος πάντων. Δεν βλέπει να γκρινιάζει κάποιο.
0: Αν πα πιο πάνω το δορυφόρο, τη γενική εικόνα, ένα σωρό μπλε πλανήτη. Πολύ ωραίο. Χαζεύει. Μετά πα πιο πάνω, βλέπει και άλλου πλανήτε.
1: Τα σύμπαντα.
0: Αυτά θα βλέπετε. Δεν βλέπετε τώρα εδώ τη μιζέρια του καθενό που μετράει τα ευρώ.
1: Στο Άδων, να μιλιάζουμε. Εκεί φτάνουμε.
0: Καλά τα λέει. Τα λέει πάρα πολύ καλά. Εδώ είναι Ελληνοφρένια τη Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Όπως έχετε καταλάβει, μάλλον.
1: Κι αν δεν το καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Το λέμε.
0: Νομίζω το πρώτο μέρος έγινε κατανοητό πλήρως. Με όλα αυτά.
1: Και με μία το κέφι, πάμε στο δεύτερο μέρος.
0: Και το δεύτερο μέρος, ναι.
1: Σε άλλο κλίμα.
0: Σε άλλο κλίμα, το δεύτερο μέρος. Συνεχίζεται η δίκη των Τεμπών. Ακούσαμε την Μαρία Ντόλκα χτες. Προχτές είχε καταθέσει που ήταν πολύ και προς τον Καραμαλή. Μια μάνα που της έχουν σκοτώσει το παιδί, 18 χρονών η Αναστασία. Και ήταν ένα πολύ βαρύ κατηγορό προσωπικά κατά του Καραμαλή και όλου αυτού του συστήματος που προστατεύει Καραμαλίδες και τα λοιπά.
1: Τριαντόπουλους
0: και λοιπά. Ναι, τους έπιασε όλους.
1: Αγοραστούς,
0: όλους. Βγήκε ο Ασλανίδης που είναι ο πρόεδρος πια του συλλόγου από τότε που έφυγε η Καριστιανού. Βγήκε ο Ασλανίδης να περιγράψει και κάνει μια σύγκριση με τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
2: Άμα θέλουν δηλαδή, προλαβαίνετε να έχετε τα αποτελέσματα.
3: Αυτά που κυρία Καριστιανού είναι πολύ λίγα με αυτά που έχουν γίνει.
4: Τι εννοείτε, κύριε Σλανίδη?
3: Ότι ο κύριος Καρακούκης, ο επικεφαλής ιατροδικαστής, είχε εντολή να πάει στα Τέμπη. Δεν πήγε. Πήγε στη Λάρισα. Και ξέρετε πως πηγαίναν οι σωροί, σε σακούλες. Και ξέρετε ότι έγινε και ξανά νέα, να το πω, κοινικά συναρμολόγηση από τα ευρήματα για να παραδοθούν και μπαίνανε μέσα στις σακούλες. Είναι αυτή η διαδικασία. Συν ότι είδαμε τα βίντεο τώρα που πήραμε, που οι φαγάνες με τα χώματα πέφτουνε και οστά και βρέθηκαν και στα οικόπεδα στη Λάρισα. Για μένα, και το έχω ξαναπεί, δεν είναι μόνο η δολοφονία. Η σύλληση των νεκρών, αυτό που έγινε, είναι το πολύ χειρότερο που έκανε αυτή η κυβέρνηση. Δεν σεβάστηκαν ούτε τους νεκρούς. Και όχι μόνο αυτό, λιδωρούνε, μας λένε ψεκασμένους. Ο Φλωρίδης μας έβγαινε και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, ότι τα πήραμε λίγο παραπέρα και τώρα όλα αυτά αποκαλύπτονται.
4: Θα υπάρξει δικαιοσύνη, κυρία Σλανίδη. Χώρα του κόσμου
3: θα γινόταν αυτό το πράγμα. Ούτε τα καρτέλ του Μεξικού δεν κάνουν αυτές τις διαδικασίες.
0: Μα τώρα τι συγκρίσεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Είναι αυτές.
1: Άμα να φτάσουμε να λέμε και την κυβέρνηση μαφία.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Κοζανόστρα και.
0: Τι
1: δεν έχει
0: μείνει.
1: Τι.
0: Δεν είναι σωστό.
1: Να σεβόμαστε κάποια πράγματα.
0: Κάπου όπα. Ναι, λίγο σέβας.
1: Και αυτά. Και αυτά είναι τα επιχειρήματά μας.
0: Ναι, αυτό και.
1: Είπε, και
0: άλλο
1: τέλος,
0: θέμα.
1: Και τέλος. Άλλο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Ο κύριος Ασλανίδης τα είπε αυτά. Και το θέμα είναι ότι δεν τα λέει μόνο ο κύριος Ασλανίδης.
1: Όλη η κοινωνία τα λέει.
0: Ναι,
1: βέβαια, είναι πολλές δημοσκοπήσεις, δεν λέω.
0: Ναι.
1: Το θέλει με τα μπούνια.
0: Γιατί δεν κοιτάς την γενική εικόνα?
1: Δεν κοιτάω. Έλεγε ένας δημοσιογράφος χθες που ήταν, δεν θυμάμαι. Και αηδίασα, μου βγήκε η γλίτσα από τα μάτια. Ότι ο Μητσοτάκης τι έχει, να ανταγωνιστεί τον εαυτό του. Είναι πρώτος με διπλάσια νούμερα. Είναι Μητσοτάκης εναντίον Μητσοτάκη. Mm. Τέτοιο εμετός είχα να δω καιρό στην τηλεόραση.
0: Γιατί
1: θυμήθηκα ποιος ήταν, ναι.
0: Τι, έχει άλλο ανταγωνιστή?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό φτιάχνει.
0: Δεν είναι ο πιο δύσκολος ανταγωνιστής.
1: Φτιάχνει ένα κλίμα.
0: Ο εαυτός του Μητσοτάκη. Για σκέψτε το λίγο πιο βαθιά φιλοσοφικά. Είναι ο Μητσοτάκης. Ο εαυτός του.
1: Είναι.
0: Βάλ του κάποιον δίπλα.
1: Δεν έχει να βάλει κάποιον δίπλα.
0: Για βάλε όμως τον εαυτό του να παλέψει με τον εαυτό του.
1: Ό,τι χειρότερο
0: το
1: με το μέσα σου. Ό,τι χειρότερο
0: είτε γενική
1: με το
0: εικόνα,
1: άλλο σου
0: είτε
1: εσύ.
0: Ειδική εικόνα. Δεν λέω γενικώς, εμείς και το εγώ. Λέω Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πρόβλημα.
1: Δεν είναι
0: αυτό.
1: Εύκολο. Δεν είναι. Ειδικά όταν το λένε άνθρωποι που τα κυριακάτικα τραπέζια μπορούν να τρώνε μαζί.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε χθες το φεστιβάλ της ΚΝΕΝ. Χθες, σήμερα, Παρασκευή και Σάββατο. Θα αναφερθούμε λίγο στο πρόγραμμα στη συνέχεια. Χτες που πήγα και εγώ πρώτη μέρα, είχε μια δροσούλα στα όρια της Ψύχρας, μπουφάν.
1: Oh.
0: Γιατί είχε βρέξει νωρίτερα και ήταν. Για χτες, λέω.
1: Αυτό
0: λέω.
1: Ναι.
0: Εκεί πάντα κάνει κρύο και ήλιο να έχει όλη μέρα, εκεί πάντα κάνει στο πάρκο Τρίτσι. Οι παπίτσες, εκεί ωραίο το πάρκο Τρίτσι, ήταν πάρα πολύ όμορφο.
1: Οι παπίτσες.
0: Ναι, ρε, οι πάπιες.
1: Εκεί σου λέω κάθε έχει χρόνο. Χιλιάδες κόσμο και δίνει πάπιες. Με στο σκοτάδι, πού τις είδες πάπιες?
0: Ξεδιπλώνω, φτιάχνω.
1: Α, πιάνει κλίμα.
0: Τι, πού τις είδες?
1: Το τρενάκι το είδες, τις ράγες.
0: Όλοι το είδε και το τρενάκι. Όλοι βλέπουμε τις πάπιες, οπότε πάμε. Είναι στη λίμνη δίπλα, περπατάμε, δεν το βλέπουμε. Mm. Χατσαπούρια τέλεια.
1: Χατσαπούρια.
0: Ναι, μου έχουν μπει από πέρυσι.
1: Άμα είναι τώρα να μας πιάνει το Ισουρού πάλι στο
0: Γεωργιανά. Όχι, θα μας πιάσει, έχουμε πει πολλά σήμερα. Γεωργιανό.
1: Καλά, δεν είπαμε και για μπάφους που λέει ο Υπουργός.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Γιατί μας πέρυσι μας έριξαν πρόστιμο ότι επειδή αναπαράγαμε.
0: Ναι,
1: παίξαμε
0: ναι.
1: τον Υπουργό και βάλαμε και τον Βελόπουλο που λέει για μπάφους. Και τώρα ναι. που λέει στο δημοσιογράφο να έχει πάρει μπάφους.
0: Όχι, αυτό.
1: Το Ισουρού δεν άκουσα να λέει κάτι.
0: Είναι Τρίτη.
1: Είναι Τρίτη.
0: Είναι Τρίτη. Είναι Υπουργός.
1: Άξιος ο μισθός τους.
0: Παρένθεση. πριν το φεστιβάλ, πάει και λέει αυτό το πράγμα σε ανθρώπους δημοσιογράφους που κάνανε ερώτηση που τον στρίμωξαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτό. Άκου τώρα απάντηση λογική και καθόλου αλαζονία.
1: Α, αυτή είναι.
0: Καθόλου αλαζονία. Όποιος που θα έπρεπε όλοι οι δημοσιογράφοι να τους χτυπάνε σαν τα χταπόδια κάτω. Και γυρίζει και λέει, επειδή το έκανε ένας δύο, ότι έχετε πιει μπάφους και με ρωτάτε αυτά. Που τολμήσατε να σκεφτείτε ότι ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά από τις εκλογές. Άσε να το δούμε, τι θα ψηφίσει ο λαός.
1: Ναι.
0: Θα μας το πείσουν. Δηλαδή, όποιος κάνει το σενάριο ή την προσομοίωση να μην είναι ο Μητσοτάκης εκεί. Ή
1: να μην ακούγεται καν.
0: Ναι, δηλαδή, όχι. Είναι άρρωστος, έχει πάρει ουσίες, δεν μπορεί κάποιος λογικός να το σκεφτεί. Από το μυαλό το δικό μας περνάει. Με πολύ μεγάλη χαρά. Το μυαλό το δικό του που είναι ένα με την καρέκλα, ένα κολλημένοι και κυκλοφορούν μια καρέκλα πίσω του, προφανώς δεν περνάει. Αλλά κρύψε το λίγο αυτό, δεν μπορεί να το κρύψει.
1: Δεν μπορεί πια.
0: Να το μακιγιάζει, να μην το λες στο σώμα.
1: Γιατί έχει και το άγχος τώρα, γιατί χτυπάτε από παντού. Βάλετε από παντού.
0: Ναι, να μην ήταν βαλόμενος και να ήταν διευκρινισμένος.
1: Και ευάλωτος.
0: Και να μην τον χτυπούσαμε. Χθες λοιπόν είχε μια ωραία συζήτηση στο φεστιβάλ για το φασισμό. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα. Καταρχάς, πάνω στο πάνελ ήταν η Μάγδα Φίσα, είπε πάρα πολλά. Θα κρατήσω, μου άρεσε εμένα αυτό που άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα εδώ. Την πρότασή της, την άποψή της για το πόσο θαραλέοι είναι οι νταΐδες της Χρυσής Αυγής.
5: Και απευθύνομαι στα παιδιά, γιατί ναι, αυτό θέλω να κάνω από εδώ και πέρα, τελειώνοντας αυτή τη δίκη. Να ασχοληθώ μόνο και με οτιδήποτε γίνεται με τα παιδιά. Θα μπορέσουμε να καταφέρουμε ότι ότως ώστε να μην αφήσουμε τα παιδιά στα χέρια τους, γιατί έχουν βρει τον τρόπο. Αυτό που θα ήθελα να πω όμως είναι ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Όσο και να θέλουν να παρουσιαστούν ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό, ναι, είναι πάρα πολύ δυνατή στο μίσος. Η αλήθεια είναι ότι μόνο αυτοί ξέρουν να μισούν τόσο πολύ και να δημιουργούν οτιδήποτε κακό γίνεται. Είναι ανθρωπάκια που μόνο όταν είναι όλοι μαζί μπορούν να κάνουν το κακό. Και φυσικά πάντα απέναντί τους έναν. Όχι. Ίση με ίση. Δεν θα είναι ποτέ. Αυτό έγινε και στην δολοφονία του Παύλου. Αυτό γίνεται και σε όλες τις περιπτώσεις. Θέλω να πω στα παιδιά μόνο ότι δεν είναι ανίκητοι. Και δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Αυτό που σίγουρα προσπαθούν και εν μέρη το έχουν καταφέρει είναι ότι ποντάρουν στο φόβο μας. Ποντάρουν στο φόβο σας. Μην τους φοβάστε. Ανθρωπάκια είναι. Ανθρωπάκια ήταν, ανθρωπάκια έχουν παραμείνει.
0: Εδώ λοιπόν έχει μια αξία να το λέει μια μάνα που αυτά τα ανθρωπάκια της δολοφόνησαν το παιδί. Και όντως, γιατί μίλησαν μετά και δικηγόροι και ανέφεραν κάποιες ιστορίες από τα δικαστήρια, πόσο ο Νταΐδης ήταν έξω. Και μέσα στο δικαστήριο ήταν όλοι οι κοτούλες που ήταν αναγνώριζαν ότι στα μπράτσα τους έχουν τον αγγελωτό σταυρό.
1: Κλάματα στη Βουλή.
0: Κλάματα στη Βουλή.
1: Στα δικαστήρια κλάματα κάτι και λίγο.
0: Μόλις ήταν στη φυλακή. Ναι.
1: Και οι Νταΐδες.
0: Επειδή κάποιοι κάνουν κάτι συγκρίσεις, γιατί η από εδώ πλευρά έχει χαμόγελα στα δικαστήρια, λίγο πριν εκτελεστούν, έχει βλέμματα κοφτερά και σαριανή. Έχει υψωμένες γροθιές, τραγούδι μέχρι το τελευταίο πεντάλεπτο, δίλεπτο της ζωής τους.
1: Και ανάλυση ευθύνης επίσης έχει.
0: Προφανώς, άμα είσαι υπερήφανος για αυτό που είσαι και που κάνεις, γιατί θα το κρύψεις, και θα σε σκοτώσουν. Ενώ οι άλλοι είναι οχές κάτω, ο υπόνομος. Βγαίνει πάνω, αυτά που λέγαμε πριν. Βγαίνει πάνω, σκοτώνει και ξανακρύβεται πάλι μέσα. Εντελώς ανθρωπάκια. Και είναι ευγενής ο τίτλος ανθρωπάκια. Μίλησε και για τον Κασιδιάρη, την αποφυλάκηση Κασιδιάρη, Μάγδα Φίσα.
5: Επίσης το λυπηρό είναι ότι αυτό που βλέπω τώρα να γίνεται είναι ότι πάλι για άλλη μια φορά προσπαθούν. Δηλαδή είναι σαν να ζούμε πάλι την εποχή του 11 και του 12. Ειδικά με αυτό που έγινε, ενώ βρισκόμαστε. Είναι η εβδομάδα του Παύλου. Έχει ξεκινήσει το φεστιβάλ, βγάζουν έναν καταδικασμένο για εγκληματική οργάνωση από τη φυλακή. Αποφυλακίστηκε. Δεν θα σταθώ ούτε μια στιγμή στο όνομά του, δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω ούτε καν να το βάζω στο στόμα μου. Δεν είναι όμως εκεί το θέμα. Αποφυλακίστηκε, δεν είναι ο μόνος που αποφυλακίστηκε. Έχουν αποφυλακιστεί όλοι. Δεν είναι κανείς μέσα παρά μόνο ο δολοφόνος. Άντε που μπήκε και η Ζαρούλια τελευταία, δεν ξέρω καν αν είναι μέσα. Το ζητούμενο είναι και αυτό που θέτω και εγώ σε εσάς, δηλαδή σαν αυτό που βίωσα όλη αυτή τη βδομάδα, τη βδομάδα που είναι η βδομάδα του Παύλου, που γίνεται ένα φεστιβάλ που όλος ο κόσμος, ο αντιφασιστικός κόσμος είναι εκεί. Δεν μπόρεσα να καταλάβω, κατάλαβα, απλά δεν μπορώ να το κατανοήσω και να το δεχτώ, πώς γίνεται όλα τα μέσα να μην έχουν αφήσει ούτε στιγμή ησυχία. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε. Δεν μπορούν όμως να καταλάβουν και τι ήταν αυτά τα συναισθήματα που μου δημιουργήσανε. Τι κατάσταση με είχαν φέρει. Φυσικά αυτό ήταν το μέλημά τους, να με φέρουν σε αυτή την κατάσταση. Και να βγω λοιπόν εκτός ορίων και να κάνω κάποια δήλωση. Ευτυχώς πριτάνευσε η λογική και δεν πήρανε καμία δήλωση από μένα όλες αυτές τις μέρες. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι πάλι γίνεται το ίδιο. Είμαστε ακριβώς στην εποχή, τη χρονολογία 11-12. Πάνε για κάποιο λόγο, ναι, τον προμοτάρουν και έχουν σκοπό πάλι να τους ξαναφέρουν στην επιφάνεια και να τους ξαναβάλουν στη Βουλή μέσα. Τώρα όμως δεν υπάρχει κανείς που να μην ξέρει. Τότε είχαν αυτή τη δικαιολογία. Δεν ξέρανε. Τώρα όμως γνωρίζουν. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει. Γνωρίζουν για όλα τα εγκλήματα που έχουν κάνει και τις δύο δολοφονίες των παιδιών, του Λουκμάν και του Παύλου.
0: Εδώ επισημαίνει κάτι που το είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Κάμερες, απευθείας συνδέσεις, φυλακές ο Κασιδιάρης, δηλώσεις.
1: Όπως και τότε, έτσι και τώρα.
0: Τότε
1: μας έλεγε η μελέτη, ευρωβουλευτής,
0: καλά παιδιά. Στην εκκλησία είχαν κάνει ένα βίντεο.
1: Η Σύση Χριστίδου, την νόστιμος που είναι, όλα αυτά.
0: Ο Θέμος Αναστασιάδης που είχε φέρει τον Γερμανή και κάνανε το Εγέρθητη για χαβαλέκι στο στούντιο. Που περνάγανε τις γιαγιάδες.
1: Ο Πλούταρχος, ο Γονίδης, διάφοροι Φακιανάκης, διάφοροι, ο Πάπης Παπαδημητρίου, ο Τζίμερος, όλοι αυτοί.
0: Ο Μπάμπης είχε πει την ήθελε πιο σοβαρή.
1: Ναι.
0: Ναι, υπήρχαν όλα αυτά.
1: Προσπάθησαν να λιάνουν τους γονείς. Η Ντόρα τις φερόντουσαν πολύ καλά. Δεν έχει πρόβλημα με αυτούς. Γιατί τις φέρονται με το συγκεκριμένο σας.
0: Και αναφέρθηκε η Μάγδα Φίσα χτες στον Κασιδιάρη. Ο οποίος, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Μπελέρη, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο μόνος που έχει εκτίσει ολόκληρη την ποινή.
6: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντις Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Είδες τι ευγενικός, τι προσεκτικός ο κ. Μπελέρης.
1: Πάρα πολύ, μπράβο, δηλαδή, μετρημένος.
0: Κακό λόγο δεν έχεις να πεις για το φασίστα, λέει εξέτησε όλη την ποινή. Μπράβο λοιπόν,
1: άξιος,
0: μπράβο.
1: Άξιος. Άξιος. Και να είναι δικαιοσύνη και για τους δολοφόνους και για τα καθάρματα.
0: Επειδή δεν είναι τον άκρο, είναι Νέα Δημοκρατία, που εκεί είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, βλέπετε κανένα φασίστα εδώ γύρω. Όχι,
1: όχι, αλλά κοίτα για το άλλο γύρο, δεν κοίτα για το από εδώ γύρο.
0: Κοίτα για ένα γύρο.
1: Ένα γύρο σουβλάκι. Αλλά και ο Λάκης Καβαλάς έκανε όλη του τη θητεία. Δεν είδαμε γιατί ο Μπελέρης να λέει για τον Λάκη Καβαλά ότι έκανε όλη τη θητεία.
0: Είναι αλλιώς. Χθες λοιπόν ξεκίνησε το φεστιβάλ και έχει. Είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα. Δεν θα το αναφέρουμε γιατί θα μείνουν όλοι απ' έξω. Εντάξει, εσύ είσαι το Σάββατο.
1: Και κάποιους συγκεκριμένους να
0: εντάξει,
1: πούμε.
0: Θα πούμε το Σάββατο. Είναι το θέμα. Δεν είσαι εσύ το Σάββατο.
1: Είναι το θέμα. Το Σάββατο είναι φοιτητική που παίζουν.
0: Όχι, φοιτητών και νέων εργαζομένων.
1: Αυτό. Φοιτητών και νέων
0: είναι δίπλα στο ποτάμι.
1: 9.30 ώρα.
0: Εκεί που ήταν και χθες η συζήτηση
1: εκεί
0: με
1: που
0: τη
1: ήταν και το κόμμα δίπλα στο ποτάμι που κάνει τη διαφήμιση στην παράσταση.
0: Έχει μια έκθεση στο φεστιβάλ που είναι οι φωτογραφίες των 200, την Πρωτομαγιά του 44.
1: Αυτές που
0: είναι αυτές που έχουμε δει και είναι και δύο που δεν έχουμε δει. Τις έχουν εκεί.
1: Από ό,τι τις είχε δώσει. Ψηφιοποιήσει και τις έχουν.
0: Ναι, λίγο μεγαλώσει.
1: Όχι γιατί... μόνο μεγαλώσει, έχουν φτιάξει κάπως και την ποιότητα. Την ποιότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, πιο, ναι, πιο ναι, προφανώς έχουν μεγαλώσει, είναι, έχουν μπει σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό εκεί. Έχει ουρά αυτό για να το δεις. Και έχουν βάλει και τις δύο καινούργιες φωτογραφίες που δεν τις είχαμε δει. Δεν τις είχε δώσει το Υπουργείο στην δημοσιότητα, γιατί είναι κρατικές πια. Επειδή είναι πολύ βίαιες και καλά είναι, πεσμένοι. Οι εκτελεσμένοι κάτω, ναι. Μόλις έχουν εκτελεστεί. Είναι συγκλονιστικό γιατί είναι το στήσιμο τέτοιο που κάθεσε σε μια απόσταση περίπου ενός μέτρου από τις φωτογραφίες και ειδικά αν αυτή η κορυφαία φωτογραφία εκεί στο διάδρομο που περπατάνε λίγο πριν εκτελεστούν και μάλλον κάτι τραγουδάνε και κοιτάνε κατευθείαν το φακό, άρα εμάς
1: ναι.
0: Που τους κοιτάμε και έχεις μια απευθείας επικοινωνία. Εκεί είναι και κάποια προσωπικά αντικείμενα των εκτελεσμένων.
1: Κάποια γράμματα είδα.
0: Είναι τα δύο γράμματα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη, τα πρωτότυπα γράμματα.
1: Το τελευταίο σημείο,
0: στον πατέρα του, ναι. Το ένα είναι από τον Αϊστράτη και το άλλο είναι από το Χαϊδάρι. Mm. Και έχει και τα τελευταία σημειώματα που πετάξαν από τα. Αυτά είναι φτιαγμένα κάπως σκηνοθετημένα από τα φορτηγά
1: όταν τους πήγαιναν εκεί. Mm.
0: Και βεβαίως πρόγραμμα πλούσιο, καλλιτεχνικό, δεν το συζητάμε.
1: Εκεί έβαλε Γαρίφαλο ο Κουτσούμπας, που είδα κάπου χθες.
0: Δεν το είδα. Α. Φαντάζομαι εκεί. Φαντάζομαι εκεί. Γιατί χθες έγινε μια τελετή σε αυτό το χώρο.
1: Μάλλον εκεί είναι τότε.
0: Ναι. Έγινε μια τελετή. Αλλά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Χθες που ήταν και η πρώτη μέρα, είχε πάρα πολύ κόσμο. Ουρές ήταν εκεί πέρα. Το φεστιβάλ λοιπόν στο Πάρκο Τρίτσι, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πούμε άλλα.
1: Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Ναι, και το Σάββατο που είναι η τελευταία μέρα. Θα κλείσουμε.
1: Τα ζακέτα να πάρετε.
0: Ναι, ναι, πάντα ξέρουν, είναι έμπειροι. Ναι. Δεν... κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε με τον Βάρναλη. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο.
1: Γεια χαρά.
7: Δεν είμαι εγώ σπορά τη τύχη, ο πλαστουργό τη μια ζωή. Εγώ με τέκνο της ανάγκης και όριμο τέκνο της οργής.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
2: Είναι από μένα, πίστεψε με.
3: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
4: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
5: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
4: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
4: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
7: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, ελληνικό οδείο παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
8: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
9: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
10: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
11: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230-23085.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα αδέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
12: Ακούτε Ιόνιον FM.
0: Καλώς τους! Καλώς σας βρήκαμε! Καλώς μας βρήκατε!

0: Ωραίες από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί.
1: Αμαλιάδα.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου

0: σας στα χέρια μας.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεται από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
0: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
4: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
3: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
4: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
3: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
4: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionian FM.
12: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός όμιλος Καλαμάτας συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
13: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Τώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ακούτε Ionion FM.
4: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα. Κλείνω στην παρέα σας και είστε και ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με Throwback Thursday. Γιατί παιδιά σήμερα, Πεμπτούλα, είναι το κλασικό μας που ακούμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, μερικές επιτυχίες του χθες. Ο καιρός είναι περίεργος, η διάθεση επίσης λίγο πιο moody. Οπότε πάμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας με Σάκη Ρουβά και Σε Θέλω, και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα Αθήνα κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show λίγο αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή. Πεμπτούλα σήμερα και όπως ξέρετε έχουμε Throwback Thursday. Η Άντζη Σαμίου λοιπόν με τις επιτυχίες της, το αγοράκι μου, την ασπιρίνη και πολλές ακόμα, είχε γίνει viral στο παρελθόν. Καλά, για την παράλληλη αγάπη δεν το συζητάω. Με αποτέλεσμα να παίζει πάρα πολύ στο TikTok και τα social media. Γιατί να μην να ακούσουμε λοιπόν το αγοράκι μου σε ελάχιστα λεπτά να μας επιτυχίες του σήμερα, λέω εγώ τώρα. Άντζε, μας ακούς, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και θα θέλαμε μία επιστροφή.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι ένα μισάωρο αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή. Πεμπτούλα σήμερα, παιδιά. Οριακά την άλλη εβδομάδα τελειώνει Σεπτέμβρης. Μου φάνηκε λες και έχουμε ζήσει 4 μήνες μαζί. Εσείς, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και αν με ακούνε αυτή τη στιγμή οι παιδιά που έχουν γεννηθεί μετά τα Ζήρους και δεν ξέρουν τον Δημήτρη Κοριαλά, πραγματικά θα πέσω να πεθάνω. Ο Δημήτρης Κοριαλάς λοιπόν θα έρθει με το Χωρίς Εσένα σε ελάχιστα λεπτά. Ένας καλλιτέχνης που πραγματικά η γενιά μου μεγάλωσε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το πάρει προσωπικά ο κύριος Κοριαλάς αυτό. Δεν εννοούμε ότι είναι μεγάλος άνθρωπος, αλλά εννοούμε ότι τα τραγούδια του ήταν αυτά που μας συντρόφευαν σε όλη μας την εφηβική ηλικία. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
8: Be Viral Radio Show.

0: θέλω, ναι.
1: Για και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
3: Be Viral Radio Show.

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσποινα Βανδύ προετοιμάζονται αυτό το χρονικό διάστημα για τις εμφανίσεις τους στον Ox, με πολύ ωραία τρέιλερς και γενικότερα ωραίες αφήσεις. Και φυσικά, παιδιά, οι προφητείες είναι κάτι το οποίο παίζει πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες. Ανάμεσα λοιπόν τις επιτυχίες του σήμερα, θα ακούσουμε και την επιτυχία του χθες. Προφητείες από Δέσποινα Βανδύ. Αθηνά, κλειμμένη στην παρέα σας, και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνεις την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ο Χρήστος Δάντης συνεχίζει να κάνει έτσι το δικό του χαμό, αφού εμφανίζεται σε πιο μικρά μαγαζιά και τα τραγούδια του και αυτά που έχει ερμηνεύσει και αυτά που έχει γράψει κάνουν συνεχώς τον κύκλο του διαδικτύου αλλά και των ραδιοφώνων. Φωτιά Θαλασσή, λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και εγώ θα επιστρέψω σε ελάχιστα λεπτά, ώστε πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής, να ακούσουμε έτσι και λίγο αναβίση που σας έχω. Ε,

μέρη της από Άννα Βύση για τη συναυλία της στο ΆΚΑ το Σάββατο έχουμε. Οδηγίες από τον Γιώργο Καπουτζίδη για το τι πρέπει να κάνετε για να μην ταλαιπωρηθείτε έχουμε επίσης. Οπότε δεν πρέπει να έχουμε και ένα τραγούδι της έτσι για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτή της εκπομπής. Το έχω πεθάνει για σένα λοιπόν, θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά να είμαστε επιτυχείς του σήμερα. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλήμη, είσαι στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη. Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι. Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη. Εθνικής Αντιστάσεως 18, Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
8: Τωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
9: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
10: Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όσοι συντονίστηκαν τώρα μαζί μου, να σας πω κι εγώ την καλησπέρα μου. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και η καρδιά μου είναι τρελή. Οι ακροατές το έχουν καταλάβει. Γι' αυτό το λόγο θα ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με επιτυχίες του σήμερα, αλλά και με την τρελή καρδιά που δεν μπορεί σε αμαρτής να αντισταθεί από την Έλληνα.

Γίνεται πολύ μεγάλος λόγος αν το sorry και το συγγνώμη είναι το ίδιο ή αν το sorry έχει έτσι μια μικρότερη έννοια, είναι κάτι λίγο πιο light. Η Έλλη Κοκκίνη το sorry το έχει τραγουδήσει στο παρελθόν και θα το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ περιμένω εδώ πέρα στο Instagram μας την άποψή σας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το sorry και το συγγνώμη, αν λέγεται αληθινά, έχει την ίδια βαρύτητα.

Μπέκι Ζήνα πλέον με το μέζο και τις εμφανίσεις της την Τετάρτη στην Αθήνα έχει κάνει το δικό της χαμό, έχει το δικό της κοινό και κάνει τον κόσμο, παιδιά, να βγει καθημερινή από το σπίτι. Φέτος λοιπόν μαζί της θα είναι ο Χρήστος Τσιλόπουλος, οπότε παιδιά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, μιας και κυκλοφόρησε η αφίσα προχθές, να ακούσουμε λίγο Μπέκι Ζήνα. Τι λέτε, Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, μισή ώρα πριν. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το πολύ καλά περνάμε, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το vibe μας.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
2: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
5: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
8: Η Viral Radio Show.
9: Το όνομά μου με στις λίστες απ' τα πλοία. Τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: ξεχνάς. Be Viral Radio Show.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

ότι τα όντα παιδιά περπάτησε στο London Fashion Week και συγκεκριμένα για την σχεδιάστρια Νατάσα Ζίνκο, γνωμούλα γι' αυτό, και ήταν και μια κουκλάρα, το έχετε δει. Έχει παίξει στο Taste και γενικότερα σε πάρα πολλά sites, αλλά και στη Vogue Αγγλίας. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και φυσικά ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μια τάντα του παρελθόντος με το φτές, με ένα από τα τραγούδια το οποίο πραγματικά την έχει χαρακτηρίσει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε επιτυχίες και εγώ επιστρέφω.

Μιχάλης Χατζηγιάννης αυτό το χρονικό διάστημα μας συγκίνησε, παιδιά, με το βίντεο που ανέβασε για τον Γιώργο Μαζονάκη. Ο ίδιος απήχε λίγο από τις εμφανίσεις του, όπως είχε πει και στα social media. Παρ' όλα αυτά, το χωρίς αναπνοή παίζει στο TikTok non-stop, παιδιά, τους τελευταίους 6 μήνες. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους, όποιον συντονίστηκε τώρα. Είστε στο Be Viral Radio Show και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε και throwback στη τραγούδια. Γι' αυτό ο Μιχάλης Χατζηγιάννης θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Γι' αυτό δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμη ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα εδώ στο σταθμό μας. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και σύνε λάθος. Φιλάκια πολλά και ακολουθεί Μύρωνα Στρατής με το πάνω απ' όλα σε ελάχιστα λεπτά, έτσι για το closing. Bye!

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Γιαννίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
2: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
1: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
1: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Για να μην τρέχει το νερό και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991... στο Λούκι.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
5: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
4: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
11: Ακούτε Ionion FM.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σήμερα είμαι πάρα πολύ κεφάτος, θέλω να σας πω. Γιατί έχουμε πολύ ιδιαίτερα θέματα, γιατί έχουμε καινούργιες μεταδόσεις. Έχουμε πολλά δικά σας αγαπημένα τραγούδια, τα χρωστά από χθες, για να είμαι ειλικρινής δηλαδή. Και φυσικά η ίδια θετική διάθεση και η ψυχαγωγική ματιά σε κάθε ενότητα που έχουμε ετοιμάσει για σας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

διαβάζει. Μια καλή εκπομπή χρειάζεται μια καλή παρουσία με μια πλούσια θεματική ενότητα. Και εμείς δεν έχουμε μία, έχουμε πολλές. Too cold to be hot, κυρίες και κύριοι, εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, όταν υπάρχει κάτι σημαντικό, θα το μαθαίνετε εδώ. Φυσικά κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too cold to be hot, για να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και εννοείται στο τέλος της εκπομπής προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά πλαισιωμένα με καινούριες μεταδόσεις, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά με πλούσια και περίσσια θετική ενέργεια.

Η ζωή θέλει καλή παρέα, δυνατά τραγούδια και λίγη τρέλα. Τα δύο πρώτα τα έχεις ήδη. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μου. Πες μου

0: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
1: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
0: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
1: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
0: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Αδελφοί Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
13: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.
6: 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621-033-179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Ενημέρωση.
9: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
10: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
11: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
12: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
8: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
13: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
8: Ionion FM. Ο νούμερο 1 στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Κόρινθο, Πάτρα, εξωτερικό.
1: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε.

Χωρίς υπεκφυγές, ντροπές κτλ. Σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official είμαι εγώ. Και φυσικά βρίσκεται και το ραδιόφωνο στα official social media σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Μας ακολουθείτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια. Κάνετε τα story και μας ταγκάρετε. Και φυσικά στις ενότητες εκπομπής κάνετε και τις δικές σας παρεμβάσεις.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Θέκλα Μυρσίνη Μητό. Έχουμε 4 επετείους. Ημέρα ενημέρωση για την, οικογένεια υπερχοληστερολεμία. Το είπα, είχαμε βάλει το στοιχείο, δεν τα καταφέρω να το πω. Ημέρα ευαισθητοποίησης για το άτυπο αιμολυτικό ουρορεμικό σύνδρομο. Αυτό το στοίχημα το έχασα. Παγκόσμια μέρα έρευνας για τον καρκίνο και Παγκόσμια μέρα ναυτιλίας. Τώρα, σαν σήμερα το 622, κάτι πιο πρόσφατο δεν έχουμε, ολοκληρώνεται η Εγύρα, δηλαδή η μετεκεσία του προφήτη Μωάμεθ από τη Μέκα στη Μεδίνα, με αφορμή την αποκήρυξη των ιδεών του από τους συνοπίτες του κατά το ουδής προφήτη στον τόπο του. Αυτή η χρονιά αποτελεί το πρώτο έτος του μουσουλμανικού ημερολογίου. Εντάξει, δεν το ήξερα αυτό, η αλήθεια είναι.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, μηνύματα ακροατών στη συνέχεια. Χαιρετισμού σε Χρήστο, Λένα και Μάριο, ο οποίος Μάριος μας γράφει. Πρώτη μέρα στη νέα μου δουλειά σήμερα. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, δεν μ' άρεσε αυτό. Έχω άγχος, αλλά και όρεξη. Ευχηθείτε μου να πάνε όλα καλά. Ρε φίλε Μάρια, τι να σου πω τώρα. Καλά θα πάνε. Άμα είσαι καλός, θα πάνε καλά. Απλά τα πράγματα. Πήγες την ώρα σου, αγόρι μου, στη δουλειά. Έκανες αυτά που έπρεπε να γίνουν. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Ρώτα μας και εμάς. Εγώ που αργώ εδώ πέρα, ακόμα δεν με έχουν απολύσει. Κάτσε, γιατί θα μας ακούσει και κανένας που δεν πρέπει, δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο.

κίνηση. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κακό, μέτριο, κρύο και σύντομο ανέκδοτο. Ο τραπεζικός μου λογαριασμός μοιάζει με κρεμμύδι. Κάθε φορά που τον ανοίγω, κλαίω. Εντάξει, άμα έχει μέσα κάτι,

αισθάνομαι ότι κάποιες φορές είμαι λίγο τζαναμπέτης και γκρινιάρης. Θα σας πω τι εννοώ. Μου αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω μηνύματά σας στα social media, είτε στο ραδιοφόνο είτε στα δικά μου, είτε όμορφα stories, να μπορούμε να τα κάνουμε repost, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα ή Ιορδάνης αγαπητός official, και φυσικά μέσα από τα social media να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, την καλησπέρα μας, την καληνύχτα μας, τις σκέψεις μας, τα σχόλιά μας για τα θέματα της εκπομπής. Σας περιμένω εκεί. Είναι πολύ σημαντικό και για μένα, αλλά είμαι σίγουρος και για εσάς.

0: τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
1: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η premium εκδοχή του καλοκαιριού σου.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι μαμά!
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Διαφημίσεις τέλος.
9: We now interrupt these commercials to bring you this important music.
8: Μουσική χωρίς τέλος. Ιόνιον FM. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο.

με παίρισια σάτυρα στο παρόν. Θεωρώ ότι μιλάει και για το μακρινό μέλλον. Γενικά μπλέκει πάρα πολύ όμορφα και ενορχιστρώνει το περιεχόμενό της. Πρωτότυπη σαν σενάριο, αξίζει την προσοχή σας. Το Φουρτσουράμα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή και πάρα πολύ δυνατή επιλογή από το Disney Plus.

0: λεπτό.
1: Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός, Disney Plus και αυτή την εβδομάδα η πρότασή μου Futurama, η πρότασή μου ο Fry και η Λίλα, ο Μπέρντερερ και η πιο παράξενη εταιρεία διανομών του σύμπαντος επιστρέφουν με καινούριες περιπέτειες. Φυσικά άκρος επιστημονικής φαντασίας,

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας περιμένω στην εκπομπή την αυριανή, γιατί η σημερινή έχει τελειώσει, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Να είστε καλά πάντα με χαμόγελα, και φυσικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για τα όμορφα μηνύματά σας.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Ηλεκτρικές συσκευές και επιπλά. Καραφλός ηλεκτρονές. Υπερπροσφορές σε όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές της αγοράς με άτοκες δόσεις από 10 ευρώ το μήνα.
3: Καραφλός στα ηλεκτρικά, καραφλός και στα έπιπλα.
2: Στην έκθεσή μας θα δείτε ποιοτικά έπιπλα, διακοσμητικά και φωτιστικά σε χαμηλές τιμές και άτοκες δόσεις.
3: Καραφλός ηλεκτρονέτ. Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά.
2: Και τα λεφτά στον τόπο μας.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.

Γεια σας, καλώς ορίσατε. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή περιλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Χρήστος Ασημακόπουλος και ο Δημήτρης Κάρας. Καλή μας αρχή.

0: Το τραγούδι που ακούσαμε ερμήνευσε ο Κώστας Τριανταφυλλίδης. Λέγεται «Υπάρχει». Η μουσική είναι του Νίκου Γύρα και η στίχη της Λίνας Νικολακοπούλου. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο «Δε σηκώνουν άλλο φόβο οι εποχές». Ένα δίσκο αφιερωμένο στη μνήμη ενός σπουδαίου παιδιού, του Στέφανου Μαλιαρού. Στη συνέχεια η Γλυκερία με το συνθέτη Ανδρέα Κατσιγιάννη και στην περίπτωση αυτή και ερμηνευτή θα μας πούν το τραγούδι «Αλχημιστής». Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο με αναστεναγμό. Η μουσική είναι του Ανδρέα Κατσιγιάννη και η στίχη της Μαρίας Χατζιαυξέντη.
1: Μου είπαν να κρατάω σφιχτά τσουβάλι μιας φαρέτρας, να κουβαλάω στα κρυφά της ξενιτιάς τα τέτοια, να έχω το στόμα μου κλειστό

Από τον δίσκο «Χωρισμός», ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει το τραγούδι «Αναφιλητό» σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου και στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη.

Η Κατερίνα Κόρου στη συνέχεια θα μας τραγουδήσει το τραγούδι της «Λέω» σε μουσική δική της και στίχους του Πάνου Ηλιόπουλου. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ της με τίτλο «Το τραγούδι μου αλήθεια».

Ακολουθεί ο αξέχαστος Μανώλης Λιδάκης με ένα τραγούδι που περιέχεται στο τελευταίο δίσκο που ηχογράφησε στην καριέρα του. Ο δίσκος λέγεται «Κυρία Στασέβη μου», το τραγούδι «Γρήγορα να γυρίζεις πίσω» σε μουσική και στίχους του μοναδικού Αντώνη Απέργη.

Ο Μίλτος Πασχαλίδης από το δίσκο του με τίτλο «Στη χώρα των αθών» θα μας τραγουδήσει το τραγούδι «Στου τρελού το παραθύρι» σε στίχους του σπουδαίου Άλκη Αλκαίου και μουσική του Μίλτου Πασχαλίδη.

τι και αν ξεκίνησε η καριέρα της σε μεγάλη ηλικία. Η πορεία της είναι πολύ σημαντική. Μιλάμε φυσικά για τη Φωτεινή Βελεσιότου. Εδώ θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Τα Μανίκια», σε μουσική της Δόμνας Κουντούρη και στίχους του Γιώργου Κεμερλή.

τι και αν ξεκίνησε η καριέρα της σε μεγάλη ηλικία. Η πορεία της είναι πολύ σημαντική. Μιλάμε φυσικά για τη Φωτεινή Βελεσιότου. Εδώ θα την ακούσουμε στο τραγούδι «Τα Μανίκια», σε μουσική της Δόμνας Κουντούρη και στίχους του Γιώργου Κεμερλή.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κιλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητο.

0: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανί Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανί Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.

0: όταν χαράζει ξεχνάω ότι ήμουν και γίνομαι εσύ.
1: Ακούσαμε την ξεχωριστή ερμηνεύτρια αλλά και τραγουδοποιό Μάγδα Βαρούχα να ερμηνεύει το τραγούδι «Μυρίζει βροχή», στο οποίο υπογράφει και τους στίχους και τη μουσική. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ της 28 και κάτι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Γερμανός με ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια, το «Βραχικύκλωμα», σε νέα εκτέλεση, σε μουσική και στίχους δικούς του. Το τραγούδι περιέχεται στο LP «Πέτρα που κυλάει».

Το επόμενο τραγούδι ανήκει στον Νίκο Γρηγοριάδη. Έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους και το ερμηνεύει. Στην πόλη των Αλλήλων ονομάζεται.

Ο Ορφέας Περίδης σίγουρα ανήκει σε μια κλειστή παρέα σπουδαίων τραγουδοποιών. Θα μας τραγουδήσει το Ηλαγιαλί σε στίχους του Νίκου Δέλτα Τριανταφυλόπουλου και μουσική του Ορφέα Περίδη. Το τραγούδι περιέχεται στο δίσκο 30 χρόνια Ορφέας Περίδης.

Με προθυμία, ο Διονύσης Σαββόπουλος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Νίκου Γιώγαλα να συμμετέχει στο δίσκο του «Άλλες Φωνές». Από αυτό το άλμπουμ, λοιπόν, θα ακούσουμε «Το δρόμο του μεταξιού» σε μουσική και στίχους του Νίκου Γιώγαλα.

Ο Φώτης Ανδρικόπουλος και ο Ζαχαρίας Καρούνης ενώνουν το ταλέντο τους και μας τραγουδούν το τραγούδι «Εικόνες» σε μουσική και στίχους του Δημήτρη Καρά. Το τραγούδι περιέχεται στο άλμπουμ «Καλλιτεχνικά επιχειρήν, εστί φιλοσοφήν».

καθρέφτης. Από όλους κρύβομαι σαν κλέφτης. Έχω γεμίσει το σώμα μου εικόνες. Και οι εποχές μου είναι πάντα χειμώνες. Έχω αγαπήσει.

0: τόπους ή χιλιάδες συγγνώμες.
1: Συνεχίζουμε με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία έχει βαρύ επώνυμο, αλλά έχει και πολύ ταλέντο. Θα μας πει τις στροφές σε στίχους και μουσική του νέου και πολύ ταλαντούχου τραγουδοποιού Θάνου Μόσχου.

φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
4: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
5: Κοινολογικό εργαστήρι Τάκη Καπελιώτη.
6: Οργανωμένο χημείο με έμπειρο προσωπικό για αξιόπιστες αναλύσεις σε κρασί, αλλά και σε λάδι, νερό, μέλι.
7: Ακόμη ανάλυση στο έδαφος σε ελαιοπυρήνες και απόνερα ελαιοτριβίων. Όλα στο χημείο Τάκη Καπελιώτη.
8: Εθνικής Αντιστάσεως 18 Πύργος. Το εργαστήρι της ζωής.
9: Δωρακιά χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού με ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
10: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
13: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
14: Ακούτε Ιόνιον FM

Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την οδό ενίδων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι ας πούμε ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννιόνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαμε τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος. Και όταν δεν ονειρεύονται,

Καλώς ήλθατε στο Ιωνίων FM. Καλώς ήλθατε στο Κουδί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας για να σας ξεναγήσει απόψε μουσικά για το επόμενο δίωρο. Ο Μπάμπης Γεωργόπουλος είναι ο άνθρωπος που ρυθμίζει τον ήχο και τις μουσικές. Ξεκινήσαμε με τη λατέρνα του Μάνου Χατζηδάκη και μια δική του μικρή αφήγηση και πήγαμε στην Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη Δήμητρα Γαλάνη με το μαγεμένο μυαλό. Έρχεται ο Δημήτρης Ψαριανός.

είναι σαν να βρέχει δροσιά από τα κύματα το πρόσωπο. Αυτός είναι ο Μιχαλής Ονγκολούδης με το χορό

ό,τι έχεις μέσα στην

Περάσαμε από τη Γιάννα του στον Παντελή Θαλασσινό. Για εσάς που θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, ionfm.gr είναι το διαδικτυακό μας σπίτι από όπου μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα αλλά και να ενημερώνεστε. Θανάς Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στο Facebook και η τηλεφωνική μας γραμμή 26230 42 100. Στέλνω ήδη τις αγάπες και τις καλησπέρες και στην Αλεξανδρούπολη και στην Κύπρο και στην Αθήνα. Να είστε καλά. Και εγώ σας αγαπώ. Προσοχή στις

πιο ξεκάθαρα να δείξει σε κάποιον με ένα πεντοζάλι του ψαραντώνου.

0: μέσα στη μουσική αναρχία του Σαραντώνη που έρχεται τώρα στους δέκτες σας, μπορεί να μπει ένα όνειρο. Ένα όνειρο που θα είναι ίσο με ταξίδι. Και να το φέρνει ο Γιάννης ο Πάριος.
1: Σαν άστρο κινήσου.

τέλος. Αν συνεχίζουμε να βλέπουμε ακόμα ειδήσεις και το σημειώνει, όχι να ενημερώνεστε, δεν ρωτάει, δεν ρωτάω λέει γι' αυτό. Ρωτάω αν συνεχίζετε να βλέπετε ακόμα ειδήσεις με τον τρόπο που γίνεται στα δελτία. Με το κύμα, Σαρβανιτάκι, θα πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιο FM.

στο κράτομα Άλαμα και την Αμερική, που κατάφερε αυτός και ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου και άλλοι σε μικρότερο βαθμό, αλλά αυτοί δύο έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι, να δημιουργήσουν ένα δικό τους νέο παραδοσιακό ρεύμα, που αν στη σημερινή εποχή τραγουδούσες ένα τραγούδι με θέμα τη μετανάστευση, ό,τι λέει δηλαδή το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι κανένας δεν το άκουγε. Αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν

στο κράτο Μάλαμα και την Αμερική, που κατάφερε αυτός και ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου και άλλοι σε μικρότερο βαθμό, αλλά αυτοί δύο έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι, να δημιουργήσουν ένα δικό τους νέο παραδοσιακό ρεύμα, που αν στη σημερινή εποχή τραγουδούσες ένα τραγούδι με θέμα τη μετανάστευση, ό,τι λέει δηλαδή το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι κανένας δεν το άκουγε. Αυτοί οι άνθρωποι όμως

δαχτυλίδι έχουν το μεγαλύτερο κομμάτι, να δημιουργήσουν ένα δικό τους νέο παραδοσιακό ρεύμα, που αν στη σημερινή εποχή τραγουδούσες ένα τραγούδι με θέμα τη μετανάστευση, ό,τι λέει δηλαδή το συγκεκριμένο τραγούδι, νομίζω ότι κανένας δεν το άκουγε. Αυτοί οι άνθρωποι όμως έχουν το δικό τους τον τρόπο. Οπότε ένα πονεμένο θέμα, το θέμα της μετανάστευσης, γίνεται σκέψη, χαρά, λύπη για όλους. Ένας ρωτόκριτος έρχεται από το Μίλτο τον Πασχαλίδη.

0: του ανθρώπου.
1: Και αν είναι να ζητάς κάτι ένοχο, κάτι άγιο από κάποιον άνθρωπο, και όσο κι αν φτιάσει δόνηση, αν αφήνεις πίσω το συναισθημά σου και το πνίγεις, αυτό που έχει σημασία, έχει αυτό που ζητάς, να μην έχει μέσα εγωισμό. Να είναι καθάριο κι ας είναι ένοχο, αλλά είναι

μπορεί κάποιος να αγαπήσει και να αγαπηθεί αν ο ίδιος δεν ξέρει τι είναι, ή τουλάχιστον αν δεν προσεγγίζει με έναν τρόπο αυτό που είναι? Αυτός είναι ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου, σε ένα τραγούδι του Απόστολου Μπουλασίκη.

ξενοδοχείο, μια μικρή πανσιόν, ένα φράγμα λίμνης ραχισμένο. Ξέρεις όταν η ζωή κοιτάζει

στον ύπνο βυθισμένο.

όλα είναι μαζί στο ίδιο καλάθι, και τα χαρούμενα και τα λυπημένα, και όλα μπορούν να μεταμορφωθούν και να παραλλαχθούν. Το τραγούδι μοιάζει λυπημένο, αλλά σε κάθε

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
6: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.

πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις. Είσαι ολόκληρη αργεντινικό ταγκό.

στο Θηβαίο. Και το τραγούδι δεν είμαι άλλος. Είπαμε σήμερα να τα βάλουμε με τον εαυτό μας. Πάμε όμως πρώτα μια βόλτα στα παλιά. Σε εκείνο τον αέρα που πια φύσα μονάχα για αυτούς που μπορούν να τον αφουγκραστούν. Είναι ο Θανάσης ο Κωνσταντίνου Παχλιβάνης.

πράξεις λένε όταν έχει παντσέλινο εκεί. Που πέφτει η γραμμή του φεγγαριού στα κύματα, θα δεις μια βάρκα που δεν μοιάζει με τις άλλες.

στιχουργός είναι ο Μιχάλης ο Μπουρμπούλης, ο οποίος έγραψε τους στίχους για αυτό το εδώ το υπέροχο τραγούδι που λέγεται «Τα βεγγαλικά σου μάτια». Το φέρνει κοντά σας ο Γιώργος ο Ταλάρας.

μας, αλλά μιλώ και για εικόνες του νου και για εικόνες του Θεού και για εικόνες της φύσης. Αυτός είναι ο Ορφέας ο Περίδης.

τώρα θα έρθει κοντά σας από μια φωνή αγαπημένη. Δεν είναι άλλη από τον Βασίλη του Παπακωνσταντίνου και είναι κάτι από προηγούμενη δεκαετία που είναι όμως τόσο επίκαιρο και άμεσο. Να συμβαίνει

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα.

πρόσωπό σου ανθισμένο. Να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις,

πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ionion 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
5: Η μουσική είναι ο τρόπος να εκφράσεις όσα δεν λέγονται με λόγια. Μουσικός Σύλλογος Ορφεύς, Ελληνικό Οδείο Παράρτημα Πύργου. 94 χρόνια, με γνώση και κύρος. Ανακαλύψτε το δικό σας δρόμο σε όλα τα είδη της μουσικής. Εγγραφές και μαθήματα από 1η Σεπτεμβρίου. 28 Οκτωβρίου 38, Πύργος. Τηλέφωνο 2621 033 179. Καθημερινά 5 έως 9 το απόγευμα και Σάββατο 10 έως 1 το πρωί. Ελληνικό Οδείο Πύργου. Ζούμε με πάθος τη μουσική.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

υπέροχο τραγούδι το οποίο σε γυρίζει πίσω σε άλλα χρόνια. Άρα παραμένει όμως.

Τι υπέροχο τραγούδι το οποίο σε γυρίζει πίσω σε άλλα χρόνια. Άρα παραμένει ο

υπέροχο τραγούδι το οποίο σε γυρίζει πίσω.

αγαπημένο και αντισυστημικό Γιάννη Πουλόπουλο, που δεν το παίζουν πια τα ραδιόφωνα και δεν το δείχνουν οι εκπομπές, λες και δεν πέρασε. Εμάς όμως μας αγγίζει την καρδιά μας.

πιστεύεστε, να αγαπάτε και να χαμογελάτε. Εύχομαι ένα υπέροχο και όμορφο, χαρούμενο Σαββατοκύριακο με χρώματα. Θα ανταμώσουμε πάλι την Δευτέρα. Γεια και χαρά σας, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν υπέροχες μουσικές. Σας γνέφουμε.

Από εδώ θα αφήσουμε τη μουσική να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς, όπως κάνουμε πάντα. Θα παραμένω σιωπηλά εδώ μαζί σας μέχρι το πέρας της εκπομπής. Ήταν ο Θάνας Σταθόπουλος στο μικρόφωνο, ο Μπάμπης ο Γεωργόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και των μουσικών.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
4: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
3: Είναι θέμα γνώσης. Expert, οι ειδικοί.
5: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
7: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
8: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
9: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
10: Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπωλείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.

ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη Φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μετωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πίστη.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
2: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Ακούτε την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Λες και ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σίτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσυκλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ιόνιον FM στέρεο.

και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντίλι σου, να πιω τον ήλιο

ό,τι μας λύπησε σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε, κρύψε το δάκρυ

Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της

Ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 2021, όταν, όπως είχε πει και η Edith Piaf, έφυγε ένας θεός. Έφυγε ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος για όλους μας αποτελεί αναμφίβολα και μέσω του έργου του, αλλά και μέσω των αγώνων του, ένα σύμβολο τόσο για τον ελληνισμό, όσο και για την παγκόσμια ειρήνη. Ακόμα και για την ισότητα των λαών, συμφωνείτε? Σημαντικό μέρος των τραγουδιών του έχει συνδεθεί άρρηκτα στην κοινή συνείδηση με τους αγώνες του ελληνικού έθνους σε δύσκολες περιόδους της ιστορίας, αλλά και με μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως ο Ζορμπάς και το διεθνώς πρωτοφανές εγχείρημα της αλληλεπίδρασης του λαϊκού με το λόγιο στοιχείο που ο Θοδωράκης επεδίωξε μέσω της σύζευξης της νεωτερικής ποίησης με τη ζωντανή βέβαια παράδοση της λαϊκής μας μουσικής.

Ο Μίκης Θοδωράκης γεννήθηκε στη Χίο στις 29 Ιουλίου του 1925. Πατέρας του, ο κριτικός Γιώργος Θοδωράκης, και μητέρα του, η μικρασιάτισσα Ασπασία Πουλάκη. Ο πατέρας του, επειδή υπηρέτησε σε πάρα πολλές νομαρχίες της χώρας, ο Μίκης πήγαινε από εδώ και από εκεί σε σχολεία και συνεχώς άλλαζε παρέες. Όμως, το σημαντικό, άρχισε μαθήματα βιολιού στο Οδείο της Πάτρας σε ηλικία 12 χρονών και από τότε άρχισε να γράφει και τα πρώτα του τραγούδια σε ηλικία 12 χρονών. Σκεφτείτε ότι τη διετία 37-39, όπου πήρε και τα πρώτα μαθήματα βιολιού, δημιούργησε τα πρώτα τραγούδια, συνθέσεις δηλαδή, οι οποίες βασίστηκαν σε στίχους των Σολομού, Παλαμά, Δροσίνη και Βαλαωρίτη, τους οποίους που έβρισκε άλλοτε στα σχολικά βιβλία και άλλοτε στη βιβλιοθήκη του σπιτιού του. Και το τρομερό, στην Τρίπολη, μόλις 17 ετών, δίνει την πρώτη του συναυλία παρουσιάζοντας το έργο του Κασιανή.

Σίγουρα έχει περάσει στο DNA μας. Τα ποιητικά έργα δεν μπορούμε πια να τα διαβάσουμε δίχως να αναδυθεί μέσα μας αβίαστα και να κυλήσει γρήγορα από το νου στα χείλη μας η μουσική του, η μουσική του Μίκη. Έτσι που αυτός ο τόπος συνάντησης γίνεται θεμέλιος λίθος της συλλογικής μας μνήμης και της αυτογνωσίας. Γιατί όταν διαβάσουμε Ρίτσο, Σεφέρι, Ελίτη, Αναγνωστάκι, Καριωτάκι, Γκάτσο, Τριπολίτη, Κατσαρό, Καβάφη, Σολομό, Σικελιανό, Καμπανέλη, Λόρκα, Νερούδα και πόσους άλλους, μιλώντας για όλα αυτά, δεν μπορούμε να μην θυμηθούμε τις υπέροχες μουσικές του Μίκη. Και μάλιστα συχνά ξεχνάμε πως στο θεοδωρακικό μουσικό σύμπαν υπάρχουν σπουδαία έργα που είναι και σε ποίηση του ίδιου του δημιουργού. Ναι, σε ποίηση του ίδιου. Και μάλιστα πρόκειται για έργα κομβικά.

Ο Μέγας Μίκης έλεγε: «Ζω όταν γράφω και όταν παίζω μουσική. Ζω επίσης όταν υπάρχουν γύρω μου έντονα γεγονότα. Όταν υπάρχει ιστορική δίνη που τυλίγει τους πάντες και τα πάντα και που αν τελικά βγεις σώος μέσα από αυτήν, δεν είσαι πια ο ίδιος. Όταν όμως λείψει το ένα ή το άλλο, δηλαδή η μουσική ή η δίνη, τότε αρχίζω να κουράζομαι, βρε παιδιά. Και αν ποτέ λείψουν και τα δυο, τότε υποθέτω ότι δεν θα έχω λόγο να υπάρχω».

Κομβική ερώτηση στο Μίκη Θοδωράκη. Κύριε Μίκη, για όσους νομίζουν ότι είναι απλό για ένα συνθέτη να γράψει μουσική για ταινίες, εσείς τι λέτε γι' αυτό? Και εκείνος απαντά: ναι, είναι απλό να γράψεις μουσική για ταινίες, αλλά όχι να γράψεις τη σωστή μουσική για ταινίες. Ο Ζορμπάς του Καζαντζάκη ήταν ένας χωρικός. Ο Ζορμπάς όμως ο δικός μου ήταν ένας λαμπράκης που το μυστικό της ζωής του ήταν η άλλη, η νέα κοινωνία που οραματιζόταν να χτίσει και που θα είχε για θεμέλια τους δικούς του ρυθμούς. Με το Ζορμπά ξαναδίνω το όνειρο και με την Αντιγόνη ξαναβρίσκω τους φοβισμένους που έχουν κρυφτεί πίσω από τους θάμνους της στέπας.

0: Ionion 95,8 FM Stereo. Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

Εγώ, ο Μίκης, θα προτιμούσα να ζήσω σαν πλατάνη πλάι σε δροσερό ποτάμι. Δεν είμαι περήφανος που γεννήθηκα άνθρωπος. Όπως όλοι και όλες, είμαι κι εγώ ένα λάθος της φύσης. Το τραγούδι της γης έγραψα. Δεν τ' άκουσες ποτέ, ούτε θα τ' ακούσεις πια. Σκότωσες όλα τα πουλιά. Τα δάση, το νερό, τον ποταμό. Πάει. Ποτέ δεν θα ξαναδείς το χρώμα του ουρανού. Δεν θα ξανακούσεις τον ήχο των χρωμάτων. Πριν τελικά τυλιχτώ στο χάος, ένα γεια σου θα πω στη ζωή. Ένα γεια σου.

σίγουρα δεν μπορώ να διαλέξω ποια κομμάτια με έχουν εμπνεύσει τόσο πολύ από το Μίκη Θοδωράκη, ποιες μουσικές του, αλλά και ποια λόγια του. Γι' αυτό σας μεταδίδω αυτά που εμένα με ανατρίχιασαν πραγματικά όταν τα διάβασα. Όπως για παράδειγμα, είπε, το φιλί της μουσικής με οδήγησε στο κέντρο της αρμονίας. Τα πρόσωπα που αγάπησα ήταν κατά κάποιο τρόπο προέκταση του αρμονικού κόσμου μέσα στον οποίο ζούσα. Με αυτόν τον τρόπο, μουσική και πρόσωπα ταυτίζονται μέσα μου. Και στην ερώτηση, αν θα μπορούσατε κύριε Μίκη να ξαναζήσετε 10 λεπτά τη ζωή σας, ποια θα διαλέγατε, εκείνος απαντά. Εάν γινόταν κάποιο θαύμα και μπορούσα να ζήσω 10 λεπτά της ώρας στο παρελθόν, τι θα διάλεγα. Ένα γεύμα γύρω από το τραπέζι στον πύργο το 39 ή στην Τρίπολη το 42 με τη μητέρα, τον πατέρα και τον αδερφό μου να τραγουδάμε όλοι μαζί.

Το έργο του Μίκη Θοδωράκη ξεπερνά τα σύνορα της μουσικής δημιουργίας. Το έργο του Μίκη Θοδωράκη είναι πολιτισμός, είναι ιστορία, είναι συλλογική μνήμη. Όταν το 1954 βρέθηκε στο Παρίσι με κρατική υποτροφία και σπούδασε με το θρυλικό Olivier Messiaen και τον Evgène Bigeaud, η ζωή του άλλαξε. Γιατί στο Παρίσι διένυσε αξιοπρόσεχτη συνθετική πορεία, καθώς έγραψε πολλά συμφωνικά έργα, αλλά και μπαλέτο της Λουντμίλα Τσέρινα. Αλλά για το Covent Garden το έργο Αντιγόνη. Για το μπαλέτο της Στουτγκάρδης πολλά έργα κινηματογράφου και άλλα πολλά. Το 1957 ο αξεπέραστος Δημήτρης Σωστακόβιτς του απένειμε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ της Μόσχας για το έργο του Suite νούμερο 1 για πιάνο και ορχήστρα.

Εκτός από τη μουσική παρακαταθήκη του, επίσης μεγάλη είναι και η βιβλιογραφία του. Και εννοώ τα βιβλία που έχει γράψει ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης και όχι εκείνα που έχουν γράψει άλλοι για το έργο, τη ζωή του κτλ. Γιατί, όπως εκείνος έγραψε, για να γίνεις διεθνής θα πρέπει να είσαι πρώτα εθνικός. Για να γίνεις διεθνής, δηλαδή να σε αναγνωρίζουν οι άλλοι, θα πρέπει να είσαι πρώτα εθνικός. Να εμπνέεσαι από τις παραδόσεις σου και να έχεις ταυτιστεί μαζί τους, ώστε να μπορέσεις να τις εκφράσεις με το έργο σου, έτσι που η προσωπικότητά σου να αποκτήσει μια τέτοια ιδιαιτερότητα που να μπορεί να υπερβεί τα σύνορα της χώρας σου.

σημαντικό momentum στη ζωή μου ήταν η μέρα που ο Παριζιάνος Ταχυδρόμος άφησε στο θηρορείο το φρεσκοτυπωμένο βιβλίο του Οδυσσέα Ηλίτη. Αφού το ρούφηξα μόνο μιας, από την πρώτη ως την τελευταία λέξη, βάλθηκα να το μελοποιήσω. Ίσως στην αρχή να είχα την πρόθεση να μην αφήσω απ' έξω κανένα στίχο. Μετά συνειδητοποίησα πως δεν μπορώ να τα συνθέσω όλα. Εξάλλου, στίχοι όπως το ένα το χελιδόνι, της αγάπης αίματα, ανοίγω το στόμα μου, της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ, να είσαι το σχήμα του ουρανού, με τράβηξαν σαν μαγνήτες. Τους μελοποίησα αμέσως και άρχισα πάλι να τους τραγουδώ προς μεγάλη χαρά της μικρής μου Μαργαρίτας και ελπίζοντας ότι η Μυρτώ μέσα σε εκείνο το μικροσκοπικό δωμάτιο που τα έγραφα, εκείνη τη στιγμή άκουγε και χαμογελούσε.

Σίγουρα μια ανεξάντλητη μουσική ιδιοφυΐα. Σίγουρα ασυμβίβαστος. Οραματιστής που υπερασπίστηκε την ελευθερία και τη δημοκρατία. Τα τραγούδια του πέρασαν από γενιά σε γενιά. Συνόδευσαν τις πιο σημαντικές στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας. Ταξίδεψαν στα πέρατα του κόσμου και εξακολουθούν να μας ενώνουν, να μας συγκινούν και να μας θυμίζουν ποιοι είμαστε. Και θα κλείσω με την πιο ωραία φράση που πάντα, μα πάντα θα την έχω ως οδηγό στη ζωή μου. Κύριε Μίκη, τι είπατε σε ένα σημείο της ζωής σας που δεν θα το ξεπεράσετε ποτέ και αφορούσε το μέλλον σας που ούτε καν ο ίδιος γνωρίζατε ότι έρχεται? Όταν ήμουνα μικρός, ήθελα να πετάξω. Νόμιζα πως είχα φτερά. Ρώταγα την οικογένειά μου. Εγώ γιατί δεν πετάω? Εκείνοι μου απαντούσαν, παιδί μου, τα πουλιά έχουν φτερά. Μου λέγανε, μου ξαναλέγανε το ίδιο πράγμα και μετά εγώ ξαναρώταγα κουνώντας τα τεράστια χέρια μου. Και αυτά που έχω εγώ, τι είναι? Αυτά από εμένα. Γεια σας.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
4: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
5: Ακούτε την εκπομπή αφιερωμένο εξαιρετικά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Αναγνωστάκη.

Γεια σας. Τι μου κάνετε? Ξεκουραστήκατε? Και εμείς ξεκουραστήκαμε. Εντάξει, ας πούμε ότι είμαστε πιο δυνατοί και πιο ανανεωμένοι για αυτή τη νέα σεζόν που μόλις ξεκινά. Αν και για να είμαι ειλικρινής, εγώ πλέον ανήκω στην ηλικιακή κατηγορία όπου μόλις τελειώσουν οι διακοπές, το αποδέχομαι πάρα πολύ στοϊκά. Οκ, τελειώσαν οι διακοπές, αλλά αυτό που περιμένω με μεγαλύτερη ανυπομονησία είναι να ανοίξουν τα σχολεία. Αυτή η απελευθέρωση που βλέπεις τα παιδιά σου να φεύγουν και εσύ τα χαιρετάς και λες: δόξα τω Θεώ, Παναγία μου, γλίτωσα από την κρίνια. Θα δω τι θα ξανακάνω πάλι από τον Μάιο, Ιούνιο, θα δω. Προς το παρόν ησύχασα. Είμαι σε αυτή τη φάση. Η σημερινή εκπομπή, λοιπόν, είναι αφιερωμένη στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μας στεναχώρησε λίγο που αναβλήθηκαν οι συναυλίες του. Πόσο μάλλον που αναβλήθηκαν για λόγους υγείας. Μαζί λοιπόν με τις θερμότατες ευχές μας για γρήγορα περαστικά και ελπίζουμε όντως να τον ξαναδούμε πάρα πολύ σύντομα, όπως και εκείνος υποσχέθηκε. Εμείς είπαμε να κάνουμε μια εκπομπή για να ακούσουμε κάποια, γιατί όλα δεν γίνεται. Πρέπει να είναι αφιερωμένη όλη η σεζόν στο Βασίλη Παπακοσταντίνου για να ακούσουμε τα τραγούδια του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Θα ακούσουμε κάποια από αυτά που σίγουρα θα ακούγαμε αν είχαμε πάει στις συναυλίες που αναβλήθηκαν και ελπίζουμε να επανέλθουν σύντομα.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

τσιμέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ'

0: Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω για εσάς δηλαδή, αλλά σε μένα αυτό το πράγμα ισχύει πάντα. Όταν έτσι σχεδιάζω κάτι για το μέλλον, όχι απαραίτητα για το απότερο, ας πούμε όταν κάνεις τα σχέδια για τις διακοπές σου και λες πώς θα μου βγουν, πώς θα μου γίνουν κτλ. Νομίζω ότι το καλύτερο κομμάτι, πάντα για μένα μιλάω της προσωπικά, της, σας το εκμυστηρεύομαι, αυτού του σχεδιασμού, αυτού του ονείρου που κάνεις, είναι αυτές οι μικρές νοθείες, έτσι, αυτές οι μικρές δόσεις που βάζεις μέσα και δίνεις έτσι ένα τάκ, το οποίο, ξέρετε, μπορεί τελικά να μην συμβεί. Αλλά όταν το ονειρεύεσαι, όταν το σχεδιάζεις όπως το θες εσύ, αυτό σου μένει, σου αφήνει μια γλύκα, ακόμα και αν δεν πραγματοποιείται.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του

Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, το οποίο ξέρετε ότι το αγαπώ πολύ, το είχαμε βάλει και στην εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στο στιχουργό το Βασίλη Γιαννόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παράπονο. Έχω πάρα πολλά χρόνια να το ακούσω από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ίσως γιατί, εντάξει, πλέον είναι ένα πολύ απαιτητικό φωνητικά τραγούδι. Και τα τελευταία χρόνια το ακούμε στα live του Βασίλη από τη φωνή του Απόστολου Μόσχη, ο οποίος επίσης φωνάρα, δεν αντιλέγει κανείς. Και δεν ξέρω, είναι, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό θα τα ακούγαμε σίγουρα στη συναυλία, αλλά μια που κάνουμε έτσι μια εκπομπή αφιερωμένη στα καλύτερά του, ήθελα να το βάλω και να το ακούσω στο original.

τα μάτια σου που κλείνεις και τρομάζω. Είναι που μέσα σου σαν χρώμα ξεθοριάζω. Είναι που θέλω το κορμί σου

νύχτες τα μαλλιά σου. Νύχτες που σ' έπινα στα μπαρ της αγκαλιά.

Και για κάποιο έτσι αδιευκρίνιστο λόγο στο δικό μου μυαλό, δεν είναι απαραίτητα να ισχύει αντικειμενικά, μετά το «Σε θέλω» πάντα μου ταιριάζει αυτό το τραγούδι, αυτό που έρχεται αμέσως τώρα. Ίσως γιατί είναι λιγάκι έτσι αμφίσιμο το «Σε θέλω», δεν έχεις διευκρινίσει αν τώρα θα είναι πρώτη φορά μαζί, αν ήτανε μαζί και ξαναβρεθήκανε μετά από ένα χωρισμό. Για κάποιο λόγο το «Σε θέλω» και το «Σαν να μη σε έχασα ποτέ» μου κουμπώνανε πάντα παρέα. Παρά το γεγονός ότι το «Σε θέλω» είναι σε στίχους του Βασίλη Γιαννόπουλου και αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το «Σαν να μη σε έχασα», είναι σε στίχους του Αλκαίου.

0: συγκεντρώνεις τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr. Ενημέρωση.
1: Καλημέρα, κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά αναχωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρός ανέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάνω Συριανό θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός γυαλίζει. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη του.

Ενός ορίζοντας τα χρόνια παπωμένου. Κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν. Κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα. Το αστερού του νου.

Και αφού μιλάμε για ψυχές και για αγάπες, να μιλήσουμε και λίγο για τη Βικτόρια που σίγουρα θα ήταν μια αγάπη κι αυτή, εκτός από στάση του ηλεκτρικού.

δεν είμαι. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα

τραγουδάει ο Παπ Κωνσταντίνου, του άρεσε πάρα πολύ. Και με έβαζε να του το λέω ξανά και ξανά και ξανά και έλεγα, και θα ξαναδείς την πρώτη φορά που τ' άκουσα, ας πούμε, που ήταν ο Παπ Κωνσταντίνου τότε στα 40. Εγώ θεωρούσα και έλεγα, Παναγία μου, πόσο μεγάλος, πόσο γέρος είναι. Και έφτασε αυτό το τραγούδι να ακούγεται ακόμα και να νουρίσω εγώ το γιο μου, γιατί αυτός ζήτησε αυτό, όταν πλησίαζα τα 40 εγώ. Είναι απίστευτο το πως ένα τραγούδι μπορεί να κρατήσει το χρόνο αναλύωτο, ενώ ο ίδιος στην ουσία περνάει.

0: Και όπως με ενημέρωσε από το Control μόλις ο Βαγγέλης Καραπέτρος, ο οποίος εννοείται είναι και φέτος μαζί μας, πρέπει να πω πολύ λίγα από εδώ και πέρα, γιατί είπα πολλά και τα τραγούδια είναι μεγάλα.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός, με καράβι τη μοτοσυκλέτα.

τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Και κάπου εδώ τελειώνουμε και σας αφήνω ακόμα με ένα έτσι εμβληματικό τραγούδι της κλασικής παλιάς δισκογραφίας του Βασίλη Παπακοσταντίνου, όπου κάθε φορά είναι ικανή να ξεσηκώσει τα πλήθη σε όλα τα live του. Χαιρετίσματα λοιπόν και σε εσάς και στον Παπακοσταντίνου με τα γρήγορα περαστικά μας. Γεια σας!